0: Καρλάφτης και παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες ώρες, πρωινές ώρες, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμεινε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Και ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

όταν βρέχει στην αυλή μου. Δεν έχει ο ήλιος σου τη θέρμη απ' τα παλιά. Ας ήτανε να πλάγιαζα μαζί σου. Να ήταν η πρώτη και μαζί στενή φορά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Αλλάζει ζεστά το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ

0: Κντίτερς δίνει μέσω των δικηγόρων της η Γκυλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Ωστόσο, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία αμφισβητείται στην πράξη, και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το Brent πλησίασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αύριο αναμένεται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της, στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Και ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απομπέμψει την πρέσβεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα απάντηση στις καταγγελίες του Eric Titters δίνει μέσω των δικηγόρων της Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμύριων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Νόβακ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, παράλληλα έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνα εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που

0: ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Αλλάζει ζητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 Μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασημεία έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Τα προβλήματα της ελληνικής αλληλείας θα κουβεντιάσουμε τώρα με έναν εκ των εμβληματικών στο συγκεκριμένο χώρο, τον Μιχάλη τον Καραντώνη, τον πρόεδρο του αλλιευτικού συνεταιρισμού Λέσβου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιτζότρατας, η Μεσόγειος. Για χαρά, πρόεδρε, είστε στην επικαιρότητα όλο τον τελευταίο καιρό.
3: Γεια σας, γεια σας, εσάς και τον συνεργάτη σας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
2: Λοιπόν,
3: πολύ μεγάλο μέσα από την καρδιά μας.
2: Είναι υποχρέωσής μας. Λοιπόν, πάμε εδώ από τον να χρησιμοποιήσουμε τον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984, αγαπητέ πρόεδρε, και να εξηγήσουμε, ή μάλλον εσείς θα μας εξηγήσετε, να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της ελληνικής αλληλείας. Καταρχάς, γιατί έχει γίνει όλο αυτό, εν πρώτης, γιατί γίνεται αυτό τον τελευταίο καιρό, γιατί έχουν αυξηθεί τα καύσιμα με το ναυτιλιακό πετρέλαιο, έτσι δεν είναι και δεν βγαίνεται.
3: Κύριε Ταλαμάγκα, να μας ακούσει και όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί στο Λεκανοπέδιο που είναι και πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος, τέλος πάντων καταναλωτές, ότι εμείς για να δουλέψουμε τα γρηγρή και τη μηχανότρατα, αυτά τα δύο τα αλλιευτικά εργαλεία που είναι τα πιο παραγωγικά αλλιευτικά εργαλεία και στοχεύουν, κάθε αλλιευτικό εργαλείο έχει το στόχο του, δηλαδή το γρηγρή. Παράγει από το Μάρτιο, τρώει ο κόσμος ο γάβρος και η σαρδέλα, το σαβρίδι και ο κολλιός. Είναι αυτά τα είδη που στοχεύει αυτό το αλλιευτικό εργαλείο. Αν πάψει να υπάρχει αυτό το αλλιευτικό εργαλείο, αυτομάτως αυτά τα 4-5 είδη ψαριών φεύγουν από το πιάτο του καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη, καταλάβατε. Ναι. Μετά, η μηχανότρατα, που βγήκε τώρα από πρώτη το μηνός, τελικά βγήκαμε 10, με την γνωστή απεργία, θα τα πούμε παρακάτω. Στοχεύει στο Κοτσομούρα, Μπαρπούνια, Χριστόψαρα, Μπακαλιάρο, Γαρίδα, 20 ετών ψάρια και βάλε. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε αυτές τις ημέρες τώρα, 2-3 μέρες, γιατί είχαμε, όπως προείπα, την απεργία. Την τζότρατα πάλι. Έβγαζε, στόχευε στη Μαρίδα αποκλειστικά, γι' αυτό έχει και έλλειμμα και γίνεται πλέον εισαγωγή. Στόχευε στη Μαρίδα και στη Γόπα. Έβγαζε και σαρδέλα, έβγαζε και λίγο κολλιό, τέλος πάντων αφρόψαρα δηλαδή. Μισόνερα δηλαδή, ό,τι ψάρι στα μισά της θάλασσας, να το πούμε έτσι απλά, στόχευε η δυνατότατα. Και τα δίχτυα με τα παραγάδια που είναι τα εργαλεία των παράκτιων μικρών καϊκιών, έχουν και αυτά στόχο γενικό σε όλα τα είδη, αλλά σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες. Αυτή είναι η διαφορά. Να θέλω να σημειώσω για να τα ακούσει και ο κόσμος ότι αν εκλείψει παράδειγμα το Γρηγρή, θα κλείσουν αυτομάτως όλες οι μεταποιητικές μονάδες στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολλές. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε σε Λάδι, σε Παστό, σε όλα τα σούπερ μάρκετ ελληνικά, από ελληνικές εταιρείες που υπάρχουν πάρα πολλές, δεν υπάρχουν. Διότι είναι όλα με ψάρια που παράγονται από το Γρηγρή, όπως είναι η σαρδέλα, ο γάβρος και, η παλαμίδα. Είναι ψάρια που τα παράγει μόνο το Γρηγρή. Κανένα άλλο ληφτικό εργαλείο.
2: Μάλιστα. Τώρα να τα πάρουμε, Πρόεδρε, θα έρθουμε μετά και στα θέματα της Βιτζότρατας. Εγώ θέλω λίγο να εμβαθύνουμε εν πρώτης στα προβλήματα που έχουν σήμερα οι Έλληνες ψαράδες. Ας το ξεκινήσουμε καταρχάς να μας πείτε, κάποιος που θέλει να γίνει ψαράς, τι αποφασίζει τώρα θα γίνω ψαράς ή είναι περισσότερο οικογενειακό, πηγαίνει από τον πατέρα στο γιο?
3: Κύριε Ταλαμάγκα, για να γίνεις ψαράς, πραγματικός ψαράς, ναι, όχι αερητής ψαράς, γιατί δυστυχώς το ξέρει, το γνωρίζω, όλα τα επαγγέλματα είναι αυτό, και σε εσάς υπάρχουν δημοσιογράφοι αερητζίδες.
2: Σε όλα. Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτη το λέμε. Και σε εμάς υπάρχουν και πάρα πολλοί. Γιατί? Γιατί σου λέει, θα πάω να αγοράσω μια άδεια αν είσαι άνεργος. Δεν μπορεί βέβαια ο καθένας να γίνει ψαράς, γιατί πρέπει να είσαι άνεργος, κτηνοτρόφος, αγρότης, ψαράς. Αυτά τα τέσσερα μόνο, ναι, μπορούν να πάνε να αγοράσουν μια άδεια αλληλείας σκάφους ή ένα σκάφος δηλαδή, και να βγουν στη θάλασσα. Αυτά μόνο τα τέσσερα είδη. Άνθρωποι δηλαδή, αυτοί έχουν το δικαίωμα, ως άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα άδειες καινούργιες έχουν να δοθούν. Μπορεί να λένε, γιατί σας είπα ότι δεν τσότρα, θα το φέρουν σαν παρένθεση, θα τα πούμε, έχουμε πάρα πολλά για αυτό το εργαλείο, τέλος πάντων. Βγάζουν το 79. Λένε το 79, λένε μια δικαιολογία, δηλαδή που όσο και να το εξηγούμε, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Όντως κατά ρυθμόν απαγορεύτηκε το 79. Αλλά το 80 όμως, το 1980, βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα μετά από αυτό το καταρρυθμό αναπαγόρευση. Προφανώς δεν μαρτυρηθήκαν οι άνθρωποι, γιατί τα σκάφη ήταν πάρα πολύ ακριβή, πολλών χρόνων δηλαδή, παλιά σκάφη. Και βγαίνει το 80 ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα και λέει ότι όσοι έχουν βιτζότρατες μπορούν να τις αντικαταστήσουν. Να πάνε να παραγγείλουν καινούργια σκάφη και να τα αντικαταστήσουν. Ή όσοι έχουν παραγγείλει, εν πάση περιπτώσει, αντικατάσταση παλαιών σκαφών, και αυτοί να προχωρήσουν κανονικά. Αυτό βγήκε μετά από ένα χρόνο. Καταλάβατε. Το οποίο αυτό δεν το είπε κανείς ψεύτης, συκοφάντης μέχρι σήμερα. Γιατί η υπόθεση της Βιτζότρατας είναι καθαρά συκοφαντία και προστιχιά μαζί.
2: Θα έρθουμε στο θέμα της Βιτζότρατας, πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη, μετά. Να μείνουμε λίγο στους ψαράδες. Αν σας ρωτούσαμε...
3: Δεν απάντησα στο ερώτημά σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τώρα, για να γίνεις ψαράς πρέπει να υπάρχει, είναι εμπειρικό επάγγελμα. Δεν σπουδάζεται αυτό, δεν μπορείς να το μάθεις από κάπου. Ναι. Πρέπει να έχεις εμπειρίες. Όταν εγώ ξεκίνησα, παράδειγμα, ξεκίνησα με τον παππού μου. Θεός φορέστος και τον πατέρα μου. Τρία αδέρφια είμαστε, συνεχίσαμε αυτά, αλλά κάθε μέρα και μέχρι τώρα πλέον που σκοπεύω να βγω στη σύνταξη, μέχρι τώρα ακόμα εξακολουθώ να μαθαίνω πράγματα μέσα από τη θάλασσα. Επομένως δεν είναι ένα πράγμα που λες ότι αύριο εγώ αποφασίζω να πάω να γίνω ψαράς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τέχνη. Γιατί θα πρέπει να μετράς τα ρέματα της θάλασσας, γιατί θα πρέπει να βλέπεις να ξέρεις τους τόπους που θα πας να ψαρέψεις, διότι δεν μπορείς να πας να ψαρέψεις όπου να είσαι. Αλλά δεν ψαρεύεται. Πας, γυρνάς στην πλάτη και λες εδώ θα ψαρέψω, παράδειγμα. Καταλάβατε. Επομένως είναι ένα καθαρά εμπειρικό επάγγελμα.
2: Ναι. Τώρα, αν από την ώρα που βγαίνει ο Μιχάλης ο Καραντώνης, ας το πούμε έτσι, ή μάλλον πείτε μας, γιατί ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, σας βγαίνει ένα βιβλιάριο αλληλείας, το οποίο το βγάζει το λιμενικό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι ένα το προσωπικό, ατομική άδεια αλληλείας λέγεται, και ένα που έχει το σκάφος. Επαγγελματική άδεια αλληλεπτικού σκάφους.
2: Όπου
3: ναι,
2: αυτή είναι η ταυτότητά σας και πρέπει να την έχετε μονίμως μαζί σας.
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Από την ώρα που βγαίνει ο Μιχάλης ο Καραντώνης στη θάλασσα, ποια είναι σήμερα, σήμερα το 2026, τα μεγαλύτερα, τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν ψαράς?
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αδιαφορία των κυβερνώντων.
2: Όχι το πετρέλαιο. Όχι το ναυτιλιακό πετρέλαιο.
3: Ορίστε, ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα, το ότι αν δεν συζητάς, δεν συζητάς και συζητάς για να περνάει η ώρα και μόνο, τότε βγαίνουν και τα υπόλοιπα προβλήματα. Γιατί αν καθόμαστε και λέγαμε ότι το πετρέλαιο, η μηχανότραφη και το γρηγρή, μέχρι 60 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, 0,60 δηλαδή, ναι, είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό μπορούν να το δουν, γιατί κάνουμε δηλώσεις, ΦΠΑ, κάθε μήνα, τρίμηνο, αυτά που το μήνα και στο τρίμηνο καταβάλουμε το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε, τα βιβλία, εσόδων εξόδων έχουμε. Βιβλία, εσόδων εξόδων έχουμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και μπορούν μέσα από εκεί να φανούν τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλεύει ένα καΐκ μόνο για το πετρέλαιο. Ο κόσμος από πού θα πληρωθεί? Τα έξοδα, τα δίκτυα, τα σειρματόσχημα, τα φιλιζόλ εμείς κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, τα φέρνουμε, από την Αθήνα φέρνουμε τα φιλιζόλ. Καινούρια τα φέρνουμε και αυτά είναι ογκώδη και πρέπει να έχουμε τα λύκα, να τα βάλουμε, ναι, σε τα λύκα. Καταλαβαίνετε τα έξοδα. Φέρνουμε τα φιλιζόλ, τα γεμίζουμε ψάρια και τα στέλνουμε πάλι πίσω στην Αθήνα. Ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Καβάλα, όπου στέλνουμε. Όπου στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα εμείς στέλνουμε, ειδικά εμείς στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες που έληξε η απεργία τώρα έχουμε στείλει χιλιάδες φιλιζόλ, είναι σαρδέλα προς κατανάλωση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
2: Μάλιστα. Τώρα πρόεδρε, άρα...
3: Είναι πάρα πολλά, δεν βγαίνουμε, καταλάβατε.
2: Ναι, άρα το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των αλλιευτικών εργαλείων είναι αυτά τα οποία υπονομεύουν, ας το πω έτσι, τη βιωσιμότητα της δουλειάς σας, του ψαρά. Έτσι, ναι.
3: Βεβαίως, αυτό είναι. Διότι, σας είπα, υπάρχουν τα βιβλία που μπορεί ο καθένας, το κράτος του ίδιου, άλλωστε γνωρίζουν τα πάντα. Όταν πήγαμε, κάνουμε παρένθεση εδώ, όταν πήγαμε στο κύριο Βορύδη τότε για τη Μητσόκρατα, ήξερε ακριβώς πόσα πουλάνε, ακριβώς, ναι, πόσα πουλάει κάθε καΐκι. Όλο ένα καΐκι στην Πάρο, λέει, εσύ, λέει, κύριε, λέει, ήταν και μέσα παρόν. Έχεις πουλήσει, λέει, παραπάνω λεφτά, λέει, από τα υπόλοιπα σκάφη, λέει.
2: Ναι, προφανώς είχε πάρει τα στοιχεία, τα οποία στοιχεία θα μας το πείτε και μετά όταν θα μιλήσουμε για τη Βιτζότρατα,
3: ναι,
2: τα οποία τα στοιχεία τα βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, έτσι, ναι. Δορυφορικά.
3: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και ένα επάγγελμα, κύριε Ταλαβάνγκα, ναι, που είναι μόνο βραχολάκι. Σχεδόν μας έχουν βάλει και βραχολάκι, δηλαδή όπως το κατάδικο.
2: Δεν μπορείτε να κρυφτείτε καθόλου, ναι.
3: Δηλαδή, όταν φύγουμε, λέμε στο κατατόπιση λιμεναρχείο ότι απόπλου για αλληλεία δίνουμε τον απόπλου. Αυτομάτως δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμα ότι φεύγουμε για δουλειά. Αυτομάτως παίρνει το δορυφορικό σύστημα που έχουμε μέσα στο σκάφος και το δίνει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι 24 ώρες το 24ωρο. Βλέπει πού πάμε να ψαρέψουμε, αν ψαρεύουμε νόμιμα ή παράνομα.
2: Βλέπει το σφίγμα.
3: Με την επιστροφή,
2: ναι,
3: θα στείλουμε, θα ζυγίσουμε τώρα την και ζυγαριά αυτή που μπήκε τώρα στο τέλος, η πέρυσι είχε μπει αυτή. Θα πρέπει τα ψάρια να τα στείλουμε, να κόψουμε το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής και να το στείλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχουμε τρία υπουργεία που μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν 24 ώρες το 24ωρο. Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τρία υπουργεία, 24 ναι, ώρες το 24ωρο, παρακολουθούμαστε με ηλεκτρονικά και όχι μόνο μηχανήματα.
2: Λοιπόν, σε αυτό θα επανέλθουμε μετά, αλλά ας το πούμε μετά όταν θα μιλήσουμε για την Βιτζότρατα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το ίδιο γίνεται και από τη γειτονική χώρα, από τους ψαράδες γειτονικής χώρας. Θα το πούμε μετά. Το επόμενο το οποίο, αγαπητέ Πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη, θέλω να θέσουμε, είναι πέρα από το ναυτιλιακό πετρέλαιο, πέρα από τα αλλιευτικά εργαλεία, τα αλλιεύματα έχουν μειωθεί.
3: Άκου να σας πω. Και αυτά, μπορεί να τα, αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα δώσει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σας είπα, γιατί μαζεύει όλα τα στοιχεία. Ναι. Και το Υπουργείο Οικονομικών Μετατιμολόγια.
4: Εσείς τι βλέπετε.
3: Για παράδειγμα, η σαρδέλα. Να σας πω ένα παράδειγμα.
4: Ναι.
3: Πέρυσι, για παράδειγμα, η σαρδέλα ήταν πιο λιγοστή από την εφέτο. Φέτο σχεδόν έχουμε διπλάσια παραγωγή σαρδέλα από ό,τι είχαμε πέρυσι. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι μειώνεται. Πώς κρίνεται αυτό το μειώνεται, όταν πέρυσι είχαμε παράδειγμα βγάλαμε 50 τόνους πέρυσι και φέτο βγάλαμε 100 τόνους σαρδέλα.
4: Ναι.
3: Τώρα για γάβρο δεν το συζητάμε. Ο γάβρος ήταν φέτο υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή. Δεν απορροφούταν με τίποτα δηλαδή. Σταματούσαμε να πάμε σε μέρη όπου υπάρχει ο γάβρος, γιατί δεν υπήρχε. Ήταν υπερπαραγωγή, υπερκαλυπτόταν η παραγωγή, καταλάβατε. Ναι. Πηγαίναμε για σαρδέλα ή για πολλιό παράδειγμα. Αλλάζαμε, γιατί έχουμε και αυτή την επιλογή. Όταν κάποιο ψάρι είναι σε πληθώρα και δεν πηγαίνει, γιατί εμείς βασιζόμαστε όχι μόνο στην αγορά τη δικιά μας, δίνουμε και στη Λίμνο βέβαια, και στη Χίο και στη Σάμο με το άγωνο του καραβάκι. Τροφοδοτούμε με τη Λίμνο, τροφοδοτά και όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς από αυτά τα νησιά έχουν εκλείψει πλέον τα μεγάλα ληφτικά εργαλεία. Η Χίο έχει ένα γρυγρί. Η Λίμνο δεν ξέρω αν έχει κάποιο γρυγρί μηχανότρα, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν πρέπει να έχει. Αν και αν έχει, θα είναι και ένα. Η Σάμος επίσης ένα. Ένα. Και μία μηχανότρατα. Ένα γρυγρί και μία μηχανότρατα. Όταν λέμε Σάμος εννοούμε ικαρία, φούρνη και όλα μαζί, όλο το σύμπλεγμα αυτό. Δεν είναι αυτά τώρα εργαλεία για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ένα νησί ολόκληρο. Ναι. Με ένα σκάφος, ενώ εμείς εδώ πέρα έχουμε περίπου 10-12 σκάφη, καταλάβατε.
4: Ναι.
3: Και μπορούμε και τροφοδοτούμε και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.
4: Μιλάμε τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, έτσι, ναι.
3: Ναι. Όλο το νησί είμαστε. Περίπου πρέπει να είναι 12 πρέπει να είναι τα σκάφη.
4: Μηχανότραπες
3: και μισά-μισά, μηχανότραπες και γρυγρή.
4: Ένα άλλο διαφορετικό ζήτημα.
3: Έχουμε δηλαδή ακόμα, αντέχουμε.
4: Ωραία, πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη, ένα άλλο ζήτημα το οποίο ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, για το οποίο γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, είναι τα λεγόμενα εισβολικά είδη. Δηλαδή, εδώ το ένα διάστημα ξεκινάγαμε από το πρωί, λέγαμε καλημέρα, λέγαμε για τους λαγοκέφαλους. Τελειώναμε το βράδυ, λέγαμε καληνύχτα, λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, και διάφορα άλλα, δηλαδή είναι τα λεοντόψαρα και ούτω καθεξής. Εσείς αυτά τα εισβολικά είδη σας επηρεάζουν βάσιμα, δηλαδή δημιουργούν μεγάλες ζημιές στις ψαριές και στα εργαλεία ή είναι οι δημοσιογραφικές υπερβολές?
3: Όχι, από το μισό Αιγαίο και πάνω είναι μικρό το πρόβλημα. Πάρα πολύ μικρό, γιατί το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τώρα αυτά τα είδη που προείπατε, ελάχιστα βλέπονται στα δίκτυα μας. Ελάχιστα. Αλλά το νότιο τμήμα της χώρας μας, δηλαδή Κρήτη, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, έχουν όντως έντονο το πρόβλημα. Πολύ έντονο μάλιστα.
4: Ναι. Αυτό δημιουργεί, πρόεδρε, και στην ψαριά, πέρα από την ψαριά και στα δίκτυα, στον εξοπλισμό, δημιουργεί θέματα.
3: Βεβαίως, με το δότε αυτό το κοφτερό που έχει αυτό το ψάρι, βεβαίως και σκίζει τα δίχτυα. Τα σκίζει τα δίχτυα στο παραμικρό, δηλαδή που τα κουμπίσει. Εδώ που φέρεις να πάρεις το χέρι σου, παράδειγμα, αν εντάξει το προσέγγεις. Και εμείς πιάσαμε εδώ, δηλαδή ψάρια. Εντάξει, τα ξέρουμε ότι είναι κάπως επικίνδυνο, δηλαδή να σε δαγκώσει, αλλά το πιάνουμε με τον τρόπο που ξέρουμε και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι.
4: Δηλαδή, πιάνουμε σε δηλαδή
3: όπως είπα, σε κομμάτια δηλαδή, ότι καν ποσότητες δεν είναι, ναι.
4: Δηλαδή στους κύκλους τους δικούς σας, των ψαράδων, ο αντίχτυπος αυτός της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας των νερών που έρχονται αυτά τα ψάρια, κυρίως από το Σουέζ, έτσι, ναι. Περνάνε από τη Διώρυγα, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, έτσι, ναι.
3: Βέβαια, διότι ναι, αλλά πέρα από το εμείς τώρα από τα πέρυσι, ήρθε και ένα άλλο ψάρι που μοιάζει πολύ με το γάβρο. Εμείς το ονομάζουμε χρυσόγαβρο. Και παραπιπτόντως γίνεται πάρα πολύ ωραίο και έχω φτιάξει πάρα πολλά μπολ. Γίνεται, πώς το είπαμε, που γίνεται ο γάβρος μαρινάτος. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο μαρινάτο. Αλλά είναι και ψάρι που τρώγεται. Είναι δηλαδή αδερφός του γάβρου. Ναι. Αλλά είναι πιο σκληρό έτσι λίγο. Και πιο μεγάλο.
4: Ο χρυσόγραβος.
3: Αυτό είναι το ψαριού. Ήρθε, εμείς το ονομάζουμε χρυσόγαβρο. Τώρα δεν ξέρω τι ονομασία έχει. Ναι. Ήρθε τα πέρυσι σε εμάς. Στη Λέσβο δηλαδή. Μέχρι τη Χίο που πάμε και ψαρεύουμε, ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ακούστε τώρα, μέχρι τη Χίο, πώς είναι η απόσταση. Ήταν τα προηγούμενα χρόνια εκεί, σε μεγάλες ποσότητες το βγάζαμε εκεί. Από πέρυσι ήρθε και στη Μητυλίνη, ήρθε και στο νησί μας. Που δεν το είχαμε ποτέ, ούτε για δείγμα δηλαδή δεν βγάζαμε. Καταλάβατε.
4: Ναι, αυτό τρώγεται, δεν είναι τοξικό σαν το λαγοκέφαλο.
3: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ εκεί έψησα και τηγανιτό, αλλά και προπαντός γίνεται μαρινάτο. Η σάψιο είναι του γάβρου του συνηθισμένου δηλαδή μαρινάτο. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά.
4: Ωραία,
3: πάρα πολύ ωραίο.
4: Όλο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή υπήρξαν οι κινητοποιήσεις και οι φωνές οι δικές σας των ψαράδων ότι εδώ παιδιά δεν πάει άλλο. Το λέω λαϊκά. Υπάρχει στήριξη από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή νιώθετε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να υπολογίζονται οι πραγματικές σας ανάγκες? Τι λέτε?
3: Λοιπόν, σε αυτό φταίμε κι εμείς, για να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Γιατί αφήσαμε τόσα χρόνια συκουφάντες οτιδήποτε άλλο υπήρχε να μας εκουφαντούς, να μας εκουφαντούν και κερδοσκοπώντας εις βάρος μας. Τι θέλω να πω? Ότι πηγαίναν στην Ευρώπη κάτι ψευτομικιό, κάτι ψευτοιδρύματα και το παίζαν προστάτες της θάλασσας. Εμείς δεν είχαμε πάει ποτέ στην Ευρώπη να μιλήσουμε στην Επιτροπή, να δούμε δύο ανθρώπους να μιλήσουμε. Αυτό έγινε πλέον με τη Βιτσότρατα. Η αρχή έγινε με τη Βιτσότρατα. Ναι. Πήγαμε τρεις φορές, μάθαμε το τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί η Επιτροπή. Μάθαμε πολλά, αλλά αργά. Πάρα πολύ αργά. Κανένα αλλιευτικό εργαλείο δηλαδή δεν πήγαινε. Οι αποφάσεις παίρνονταν με τι θα πούν αυτοί που προείπα. Που δεν είναι τίποτα άλλο από συκοφάντες. Ναι. Από συκοφάντες. Και είναι συκοφάντες κατ' επάγγελμα.
4: Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για την Βιτσότρατα μετά.
3: Όχι, είναι γενικά τα εργαλεία. Δηλαδή όταν μου δείχνει, όταν μου βγάζει ένα βίντεο, ένας τηλεοπτικός σταθμός παράδειγμα και μου δείχνει τράτα με καρολάκι από κάτω. Εμείς τράτα με καρολάκι. Μιλάω για μηχανότρατα τώρα, Πάμε για μηχανότρατα τώρα. Και μου λέει ότι αυτό το εργαλείο είναι στην Ελλάδα και σαρώνει το βυθό και καταστρέφει το βυθό, αυτό είναι ψέμα. Αυτό το βίντεο έχει πάρθει από εξωτερικό, έχει έρθει από εξωτερικό. Είναι τράτα τραντικού.
4: Ναι.
3: Και παρουσιάζεται ως μηχανότρατα ελληνική. Καταλαβαίνετε.
4: Ναι,
3: όπως είδα. Έγινε και με το Βιτσότρατα. Πήραν ένα σκάφος, όχι είναι τα παραδείγματα που τα έχω αυτά και τα λέω, διότι τα έχω σε φωτογραφίες, σε ντοκουμέντα. Που μου πήραν ένα τεχνικό σκάφος και πήγαν και σέρναν το δίχτυ με τη μηχανή για να θολώσουν τα νερά και τα φύκια μαζί όλα για να πούν ότι είναι τράπεζα και καταστρέφει το βυθό. Δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Γίναν. Και τα έχω καταγραμμένα με φωτογραφίες και με ντοκουμέντα.
4: Θα έρθουμε μετά σε αυτό και θα σας ρωτήσω για το περιβάλλον. Απλά αυτές οι περιβαλλοντικές απαγορεύσεις και τα μέτρα προστασίας, αυτά βοηθάνε ουσιαστικά ή σας δημιουργούν επιπλέον εμπόδια? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, Πρόεδρε, και θα σας ρωτήσω για την Βιτσότρατα μετά. Ρε παιδί μου, υπάρχει αίσθηση ότι στο βωμό του κέρδους μπορεί να καταστρέψουμε τα πάντα. Το κάνει αυτό η πλειοψηφία των ψαράδων?
3: Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ευγενίδης, θα το πω το, γιατί ο άνθρωπος σε μια εκπομπή του με τον έναν υπουργό τέλος πάντων,
4: ναι,
3: του λέει κάποια στιγμή, ο δημοσιογράφος, ο άνθρωπος, λέει κύριε Υπουργέ, λέει, είναι πλέον ελάχιστα λέει τα σκάφη, μηχανότρατα ειδικά που χτύπησαν. Τις μηχανότρατες λέει, που είναι στην Ελλάδα έχουν μείνει, λέει. Είναι λέει, τόσο, λέει, δηλαδή, τόσο υποβαρυντικά, λέει, είναι, λέει, να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά. Ο δημοσιογράφος ο άνθρωπος, που εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει και λεπτομέρειες, αλλά λέει, ναι, λέει, είναι ο υπουργός. Βέβαια, λέει, καταστρέφει, λέει, το βυθό όλο, λέει, τον οργόνι, λέει, το βυθό. Καταλάβατε, ο υπουργός.
4: Ναι.
3: Τι, γιατί δούλεψε σε μηχανότρατα ο υπουργός και τα ξέρει τόσο καλά?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, δούλεψε σε καμία μηχανότρατα.
4: Ναι.
3: Αυτά τα ξέρουν οι αρμόδιοι φορείς του κράτους.
4: Ωραία.
3: Αυτή είναι η υπεύθυνη και κανείς άλλος. Αλλά και αυτοί Και αυτά τα ερευνητικά κέντρα, όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, που είναι και πανευρωπαϊκό, και πανευρωπαϊκό, όπως γνωρίζετε, ερευνητικό κέντρο, ή το ΙΝΑΛΕ στην Καβάλα, που είναι ανεγνωρισμένα κρατικά αυτά. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Ό,τι μελέτες φτιάχνουν με κόστος και με κόπο, τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
4: Να πω, πρόεδρε, κάτι άλλο. Εσείς ξεκινάτε εκεί από την περιοχή, από την Καλονή. Από πού ξεκινάτε? Από την Καλονή.
3: Εμείς ξεκινάμε από το κεντρικό του λιμάνι και όπου βρεθούμε. Μπορεί να είμαστε στην δυτική πλευρά, στο Σίγουρο.
4: Από τη Μυτιλίνη. Ωραία. Ακούστε τώρα.
3: Όπου βρούμε ψάρια, εκεί δένουμε και. Αυτόματα.
4: Ωραία, όχι, ωραία.
3: Είναι πιο το κοντινότερό μας. Ναι. Με αυτό. Και που να φέρνουμε την μεταφορική εταιρεία.
4: Ωραία, ωραία. Πόρκο, πρόεδρε.
3: Μεράζει,
4: κατανοητό. Λύση. Ξεκινάτε από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Εκεί όταν πάτε το πρωί, συζητάτε με τους συναδέλφους ότι ρε παιδιά, αυτοί εμείς το λέμε εδώ, οι αδαείς που δεν ξέρουμε, η υπεραλίευση. Δηλαδή, μήπως την έχουμε αλλιεύσει τη θάλασσά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον. Δεν υπάρχει το ψάρι. Αυτό το κουβεντιάζεται ή όχι?
3: Κύριε Καλαμάγκα, ναι, να το κουβεντιάζουμε, αλλά πώς το, αφού βλέπουμε ότι καθημερινά, σας λέω τώρα αυτές οι δύο μέρες, 2.500 φιλιζόλ ψάρια, σαρδέλα δηλαδή συγκεκριμένα, έχει φύγει, δηλαδή τι να συζητήσουμε, ψάρια υπάρχουν, οι ψαράδες και τα καΐκια φεύγουν.
4: Ναι.
3: Οι ψαράδες, θα το ξαναπώ, οι ψαράδες και τα καΐκια φεύγουν.
4: Ναι.
3: Τα ψάρια μένουν.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα βέβαια υπάρχει και η άναρχη από τη γειτονική χώρα, όπως προείπα εγώ, τι σας είπα, εγώ δίνουμε αναφορά σε τρία υπουργεία. Αυτοί έχουν μόνο ένα ΑΕΣ, το οποίο αυτό, όπως ξέρετε, κλείνει και ανοίγει αυτόματα. Το ΑΕΣ το έχουμε και εμείς. Ξέχασα να σας το πω.
4: Αυτό,
3: και το
4: ναι, αυτό τι ακριβώς ναι. Είναι το δορυφορικό στίγμα, λέτε. Έτσι, ναι.
3: Είναι το ΑΕΣ αυτό. Που μέσω marine traffic μπορεί να βλέπεις που βρίσκεται κάθε σκάφος.
4: Και λέτε για τα σκάφη. Τουρκικά σκάφη, τα σκάφη των Τούρκων ψαράδων. Για αυτούς λέτε. Έτσι,
3: ναι,
4: είναι.
3: Αυτή τη στιγμή το έχουν κλειστό. Το έχουν κλειστό. Δεν αυτή έχουν το κλείνουν. Αν και μπορούσε η Ευρώπη να τους υποχρεώσει, όπως υποχρέωσε την Αλγερία να έχει δορυφορικό σύστημα, έχει αφρικανική χώρα κατόπιν συνεννοήσεως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ευρωπαϊκό σύστημα και αυτό. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το κατατέθηκε στο συνέλευση που είχαμε στο Ρέντι το καλοκαίρι.
4: Yeah.
3: Το έθεσα το θέμα αυτό, αν όντως υπάρχει, γιατί μου φάνηκε και παράξενο τώρα αφρικανικό κράτος να έχει δορυφορικό σύστημα και λέει ναι, υπάρχει υπηρεσία στο κράτος. Μου είπαν οι κρατικοί εκεί που ήταν ότι ναι, όντως υπάρχει, λέει, κατόπιν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία που παίρνει τα δισεκατομμύρια, τα ποντίλια, γιατί δεν υποχρεώνεται να βάλει μέσα το δορυφορικό σύστημα? Που πράγματι είναι το δορυφορικό σύστημα, είναι ένα πολύ καλό σύστημα για να παρακολουθεί τη αλληλεία και να αποφεύγεται η παράνομη αλληλεία. Πράγματι είναι, γιατί το ζω. Εγώ δηλαδή πήρα 5 κλήσεις μαζεμένες, να σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Γιατί, λέει, πάτησα αντί για 50 μέτρα μηχανότρατα που είναι του βάθος, ήμουν, λέει, 49. Δηλαδή είδαν από την Αθήνα ο δορυφόρος ότι εγώ αντί για 50 μέτρα ήμουν 49. Τώρα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, τραβηγμένα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πρόστιμα πέφτουν και γι' αυτό το ένα μέτρο.
4: Ναι, άρα και εσείς, για να το καταλάβουμε, πρόεδρε, να το καταλάβουμε, και εσείς οι ψαράδες με τα καΐκια παίρνετε, όπως παίρνουμε και εμείς οι οδηγοί, κλήσεις κατευθείαν από ότι ξέρω να κάνω μια παράβαση, τώρα σου έρχεται στην εφορία. Το ίδιο έρχεται και σε εσάς. Σας βλέπουν δορυφορικά και σας έρχεται κλήση.
3: Βέβαια, πρόστιμο. Για ένα μέτρο σας λέω. Έχω ζήσει, όπως γνωρίζετε, τα πάντα, κύριε Ταλαμάνκα. Όταν πήγα στο Υπουργείο, λέει, δεν σας γράφουμε, λέει, για ένα και δύο μέτρα, λέει, βάθος, παράδειγμα, όταν είσαι 48 ή 49. Α πούμε, ενώ εγώ είχα κλήσει και τα έδειξα, λέω, πώς δεν μας γράφετε. Ορίστε λίγο τα πρόστιμα, πάρτε τα, λέει.
4: Ωραία. Αυτό που μας περιγράψατε, ότι ο Τούρκος ψαράς κλείνει το μπομπό αυτό, εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Άμα το κάνετε, παίρνετε πρόστιμο.
3: Μα δεν κλείνει. Το δορυφορικό δεν κλείνει.
4: Και ο Τούρκος γιατί το κλείνει?
3: Κλείνει το ΑΕΣ. Είναι άλλο σύστημα αυτό. Με χρέα δουλεύει.
4: Α, κλείνει το.
3: Περίπου στα δορυφορικό είναι. Δύο συστήματα παρακολουθήσεως έχουμε εμείς μέσα στα καΐκια μας. Ένα είναι το ΑΕΣ και το άλλο είναι το δορυφορικό.
4: Το
3: δορυφορικό, ναι. Πέσατε, έκοψε το ρεύμα. Τουλάχιστον ένα πενθήμερο, μια εβδομάδα, θα συνεχίσει να εκπέμπει σήματα.
4: Ναι, το ΑΕΣ δεν μπορείτε να το κλείσετε εσείς.
3: Κλείνεται, το ΑΕΣ κλείνεται εύκολα. Κατεβάζει το διακόπτη, κόπτη στο ρέμα, τέλειωσε το ΑΕΣ.
4: Ναι, αλλά εσείς το κλείνετε, γιατί μου λέτε ότι ο Τούρκος.
3: Όχι, εγώ έχω πληρώσει ένα πρόστιμο, γιατί ξέρεις, αν πας σε κάποιο μέρος το οποίο είναι από τον παππού σου, του έχεις ανακαλύψει παράδειγμα που σας είπα πιο μπροστά. Δεν μπορείς να πας να ψαρεύεις όπου να είναι. Και χρειάζεται, ας πούμε, να μην σε βλέπει και, και από το σπίτι ένα μικρό παιδάκι του δημοτικού. Ναι. Κατεβάζει το διακόπτη και κλείνει το ΑΕΣ, δεν κλείνει το δορυφορικό. Το Υπουργείο συνεχίζει να σε βλέπει.
4: Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, ναι. Αυτό που κάνει ο Τούρκος ψαράς και κλείνει το ΑΕΣ, εσείς σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να το κάνετε, διότι αμέσως έρχεται πρόστιμο. Έτσι, ναι.
3: Ναι, είναι το δορυφορικό. Είναι το δορυφορικό που εκπέμπει συνεχώς. Δεν υπάρχει τρόπος να το κλείνει. Μάλιστα. Δεν κλείνει αυτό.
4: Πάμε σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη. Το κρίσιμο είναι, θα το έχετε ακούσει και εσείς, αλλά τον τελευταίο καιρό με την ακρίβεια είναι θέμα συζήτηση σε όλη την ελληνική κοινωνία. Οι τιμές πώς διαμορφώνονται από τη στιγμή που βγάζει το ψάρι ο Καραντώνης στη Μυτιλίνη και στην Κύρο Θάλασσα από το σκάφος του μέχρι να φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή. Δηλαδή πόσο το βγάζετε εσείς και πόσο φτάνει σε εμάς.
3: Πέρυσι, όπως σας είπα, υπήρχε και από εμάς ακόμα μια διαφορά στα 2-3 ευρώ, δηλαδή πάνω. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Φέτος η σαρδέλα πήγε από 2,5 ευρώ, από εμάς λέμε, το κιλό. Δηλαδή με το φιλιζόλ πάει, αλλά το φιλιζόλ βάζει περίπου 7,5-8 κιλά μέσα ψάρια. Είτε γάβρο είναι αυτό, είτε σαρδέλα, είτε κολλιό. Λοιπόν, ξεκίνησε από 2,5 ευρώ μέχρι 5 ευρώ από εμάς. 5 ευρώ όταν λέμε σε ελάχιστες περιπτώσεις, όταν υπήρχαν ειδικές συνθήκες. Γιατί είναι χρηματιστήριο, οι Θεόσκαλες είναι το χρηματιστήριο των ψαριών. Mm. Αν υπάρχει επάρκεια ψαριών, η τιμή πέφτει κατακόρυφα. Δηλαδή δεν βγαίνει ούτε το κόστος. Μπορεί να στείλεις ψάρια και να πληρώσεις, γιατί έχουμε εμείς και τα μεταφορικά, είπαμε. Έχουμε και τα φιλιζό που συνοδεύουν τα ψάρια. Δηλαδή μπορεί να μπεις και μέσα, δηλαδή, να βάλεις και την τσέπη σου. Κάποιες φορές, κατάλαβες, όταν υπάρχει επάρκεια παράδειγμα και φέρουν από την Ελλάδα σαρδέλα παράδειγμα στις Ικθεόσκαλες αυτές, πέφτει πάρα πολύ τιμή. Πέφτει κατακόρυφα. Δηλαδή μπορεί να πάει και ένα-ενάμιση ευρώ το κιλό, καταλάβατε.
4: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν...
3: Πάντως τα ψάρια του γρηγριού, από τα γρηγρή, γάβρο, σαρδέλα και κολλιό, ο κόσμος από εμάς, δηλαδή η τιμή που φεύγει είναι τιμή με το ίσα ίσα να βγάζουμε το κόστος. Αλλά λόγω ότι υπάρχει ποσότητα, μπορούμε και βγάζουμε και ένα μεροκάμα. Το καταλάβατε τι θέλω να πω,
4: Ναι, μεσάζοντες υπάρχουν.
3: Όχι, σε εμάς δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Είναι και αυτό ένα από το καλό που έχουμε. Υπάρχει αντιπρόσωπος. Έχουμε τον αντιπρόσωπο στην Καβάλα, στην Θεσσαλονίκη. Δύο αντιπροσώπους έχουμε στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Ιχθεόσκαλα και Ρατσινίου και έναν έχουμε στην Καβάλα. Είναι αντιπρόσωποι. Πώς δουλεύουν? Λέει ότι ο Φιλιζόλ σήμερα πήγε 25-30 ευρώ. Κρατάει ένα 10%, πληρώνει την Ιχθεόσκαλα και μας παίρνει τα υπόλοιπα. Κρατάει προμήθεια δηλαδή, καταλάβατε.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, πρόεδρε.
3: Δεν αγοράζω όπως τον έμπορο που πάει στο φοράκι και λέει θα τα πάρω τόσα. Ντομάτα, το καρπούζι και λέω τώρα ορίζοντα παραδείγματα. Που πάει ο έμπορος και λέει το φοράκι αυτό θα το πάρω με αυτή την τιμή. Καταλάβατε.
4: Και το παίρνει λίγα λεπτά την ντομάτα γιατί βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ όσο
3: τη βλέπουμε. Μπράβο, εμάς είναι τελείως. Εκεί πάει ο έμπορος. Εμείς δεν έχουμε έμποροι λέγονται, αλλά ούτε μεσάζονται. Έχουμε αντιπροσώπους.
4: Ωραία.
3: Το καταλάβατε,
4: πάμε τώρα, αγαπητέ πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη, στο θέμα της Βιτσότρατας. Με το θέμα της Βιτσότρατας έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τελικά πέρασε νόμος του κράτους, έγινε τέλος η Βιτσότρατα. Αυτό το αλλιευτικό εργαλείο, καταρχάς είναι το μαριδάκι, είναι το μικρό ψάρι με το οποίο εγώ θυμάμαι και παλιότερα ένα συγγενικό πρόσωπο, επειδή η γιαγιά μου για την ακρίβεια ήταν κατάγεται από τη Σμύρνη, μας έλεγε ότι όταν ήρθαν πρόσφυγες τότε Αν δεν υπήρχε, λέει, το Μαριτάκι, δεν θα είχαμε ζήσει. Θέλω να πω ότι έζησε τον προσφυγικό πληθυσμό μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Συμφωνούμε σε αυτό?
3: Συμφωνούμε και συγκινούμε μαζί. Συγκινούμε μαζί.
4: Όχι, το, εγώ μεγάλωσα να το ακούω αυτό.
3: Εγώ έχω δύο αγόρια. Έτυχε να μην μπει κανένα στη θάλασσα. Βγήκαν ήδη έξω, έχει να αποκατασταθεί με εξωτερικά, εξωτερικές δουλειές. Δεν μπήκε κανένα μέσα στη θάλασσα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που παλεύω, αυτό ακριβώς που είπατε, για την ιστορία αυτού του εργαλείου και για την προσφορά του. Ο ψαράς τότε δεν δούλευε για να οικονομήσει λεφτά, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν.
4: Ναι.
3: Δεν υπήρχαν λεφτά. Υπήρχε μόνο η επιβίωση, το πώς θα επιβιώσουμε. Το πώς θα φάμε και πώς θα επιβιώσουμε την ίδια, να μην πεθάνουν. Αυτό υπήρχε τότε. Και τι κάναν? Δουλεύαν ακριβώς οι άνθρωποι, βγάζαν ψάρια. Το ήξερε όλη η Ελλάδα, όλη η περιφέρεια το ήξερε. Αλλά και στον Πειραιά μέσα εκεί δεν είχε ιστορία και το Φάλιρο. Κάνω μια παρένθεση. Ποιος κατέστρεψε το Φάλιρο? Η Βιντζότρατο το κατέστρεψε. Εκεί μέσα το Μαριδάκι που λέτε είναι τα Λαμάγκα, ήταν στίβα. Και όταν λέμε στίβα εννοούμε, έριχνε μια καλάδα ο καπετάν Ανδρέας Ζέμπος. Ναι. Γιατί ο καπετάν Ανδρέας Ζέμπος το τραγούδι ήταν τρατάρης.
4: Ναι.
3: Τρατάρης ήταν ο άνθρωπος.
4: Ωραία.
3: Όχι καλάρουνε και δεν βγάζουν ψάρια, λέει, αλλά ο Ζέμπος βγάζει και καλαμάρια. Γιατί και τράτα βγάζει καλαμάρια που και που. Βγάζει καλαμάρια. Καταλάβατε.
4: Κατανοητό.
3: Και έπαιρνε μαζί, επειδή που ήταν γλυτζές, έπαιρνε μαζί αυτούς τους παλιούς τους τραγουδιστές, όλους τους Παπαϊωάννου και όλοι αυτοί. Τους έπαιρνε μαζί με το καΐκι. Τους έπαιρνε.
4: Λοιπόν.
3: Γιατί όλοι είμαστε τότε σε μια μοίρα. Μην βλέπετε τώρα με τα ποτήρια της Ευρώπης που γίναμε όλοι οι Ευρωπαίοι. Καταλάβατε. Με τα λεφτά του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενο. Γίναμε μάγκες όλοι.
4: Λοιπόν, εντάξει, για το τέλος, επειδή αναφέρετε τραγούδια, εμείς θα σας βάλουμε, γιατί μας το ζητήσατε, την Τράτα μου την Κουρελού, που είναι για τις Τράτες, θα το ακούσουμε, το λέει και η Κλικερία, το λένε κι άλλοι, με την Εμιλία Χατζηδάκη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η Βιτζότρατα λοιπόν απαγορεύτηκε. Η Βιτζότρατα, εσείς φωνάζετε όλα αυτά τα χρόνια και καταρχάς θα κάνουμε το διαχωρισμό. Η Βιτζότρατα είναι αυτό το δίχτυ που σαρώνει τα πάντα στο βυθό, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Τι είναι η Βιτζότρα, τι ήταν?
3: Ένας δημοσιογράφος τώρα, θέλοντας να σχολιάσει μια εφημερίδα, σε ένα σχολιασμό μια εφημερίδα, ότι απαγορεύεται η Βιτζότρα. Με νόμο απαγορεύεται η Βιτζότρα μια εφημερίδα, έγκυρη εφημερίδα, και πολύ καλό ρεπορτάζ έκανε άνθρωποι μέσα, τέλος πάντων. Λέει ότι επιτέλους να απαγορευτεί, γιατί λευγάζει και τις πέτρες. Εγώ από μέσα από το σταθμό σας, ξέρει ποιος δημοσιογράφος είναι αυτός. Να έρθει, να πάμε να καλάρουμε την Τράτα. Τράτα λέγεται, Βιντζότρατα μπήκε μετά το αυτό, γιατί Βαρούλπο, γιατί το τραβάγαν και το βγάζαν έξω το ρίχτη άνθρωποι παλιά.
4: Ναι.
3: Αυτό λέω Τράτα λέγεται, και μια χρειάδια μου αν δεις μέσα γράφει, Τράτα γράφει, δεν γράφει Βιντζότρατα, Τράτα γράφει.
4: Ναι, άρα λοιπόν, δεν σαρώνει το βυθό.
3: Βγάζει λέγεται τις πέτρες. Εγώ θα το πω μέσα με τους σταθμούς σας, να έρθει. Να πάμε να ρίξουμε το δίχτυ, να καλάρουμε την Τράτα, όπως λέμε, να τα ρίξουμε τα δίχτυα, και αν βγάλουμε μία πετραδούλα, να το χαρίσουν.
4: Κατανοητό, πρόεδρε.
3: Να το κάνει,
4: να
3: το κάνει τουρισμό.
4: Δεν θα έρθει, αυτό σας διαβεβαιώ. Αλλά δεν σαρώνει το βυθό, το εργαλείο αυτό. Δεν το σάρωνε, γιατί τώρα απαγορεύτηκε. Έτσι δεν είναι?
3: Μα όταν δείτε, υπάρχει, αν μπείτε, θα το πούμε, δεν περάσει. Μπέστε και δέστε αυτό το ρεπορτάζ, το έκανε Καθημερινή. Δεν είναι κακό να το πούμε.
4: Εντάξει, ναι, ναι.
3: Έχει μια φωτογραφία.
4: Ναι.
3: Η οποία φωτογραφία δείχνει ένα τέτοιο σκαφάκι, ακριβώς ποια είναι η Βιντζότρατα, και το δείχνει, το έχει φωτογραφίσει την ώρα που παίρνει το σάκο με τα ψάρια πάνω. Δηλαδή, δύο άτομα, κατά πρώτα και δεν χρησιμοποιούμε ούτε αυτό για να πάρουμε. Δύο άτομα πιάνουμε τις άκρες και παίρνουμε τα ψάρια, γιατί έχει μόνο ψάρια μέσα. Αλλά μπέστε σας παρακαλώ μέσα στο site της Καθημερινής για να δείτε
4: ακριβώς
3: πώς παίρνουν οι άνθρωποι το σάκο πάνω με σκέτα ψάρια. Σκέτα
4: λοιπόν,
3: ψάρια
4: για πάμε
3: να θέλουμε εμείς να πάρουμε μέσα σκουπίδια ή πέτρες ή οτιδήποτε βρίσκεται στο βυθό, διότι ο σάκος αυτός θα ανοίξει, αποτελείται από ψηλό δίχτυ. Και μάλιστα πίσω όταν ακουμπάει, γιατί ακουμπάει κάποια στιγμή στο βυθό, όταν κλείσει, γιατί με κλείσιμο μπαίνουν τα ψάρια μέσα, δεν μπαίνουν με σύρση, μπαίνουν με κλείσιμο. Κλείνει η Τράτα και την ώρα που έρχεται πλέον στιγμή, μία έχοντας τα ψάρια που να πάνε πηγαίνουν πίσω στο σάκο.
4: Και αλλιεύονται. Μάλιστα.
3: Και θα δείτε ότι είναι, ότι είναι σκέτα.
4: Ωραία. Ψάρια. Το ερώτημα, γιατί εσείς έχετε κάνει τόσους αγώνες τα τελευταία χρόνια. Λέγατε ότι, παιδιά, εμείς με το περιβάλλον δεν είμαστε αυτοί που τα σαρώνουν. Που σαρώνουμε τους βυθούς και δημιουργούμε πρόβλημα στο περιβάλλον. Καταρχάς είχατε γνωμοδοτήσεις και νομίζω σας είχε δικαιώσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό ή όχι?
3: Δύο φορές. Δύο
4: σας δικαίωσε.
3: Τη μία ήταν το 10 όταν αυτή που σου λέω, αυτή η Αριτζίδης,
4: καλά, η όποια, εντάξει,
3: που πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για να μην να απαγορευτεί η δυντσότρατα με βάση έναν κανονισμό που βγήκε τώρα που δεν απαγόρευε, όπως δεν μπήκε εκεί μέσα. Γιατί τόσα χρόνια μας κοροϊδεύαν και μας λέγαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λες σας, η Ευρώπη λες σας απαγορεύσει. Αλλά τώρα μέσα στο νομοσχέδιο δεν τολμήσαν να το βάλουν. Γιατί?
4: Άρα εσείς αμφισβητείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τέτοιο θέμα. Έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Απλά περιόριστε όλα τα αλλιευτικά εργαλεία. Όλα. Και τη μηχανότρατα και το γρυγρί και τη μητσότρατα.
4: Εντάξει, ωραία, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε.
3: Έθεσε ένα περιορισμό σε ένα πλαίσιο μέσα δικό της, αλλά έδινε όμως και τη δυνατότητα με διάφορα στοιχεία και διάφορες ενέργειες να εφαρμόζουμε την εθνική μας νομοθεσία, όπως έγινε και με τη μητσότρατα και μάλιστα και ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οικολογική οργάνωση.
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι
3: αλήθεια. Να το πω,
4: δύο λεπτά να το πω, Πρόεδρε, γιατί το έχω ψάξει λίγο. Όντως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σας έδωσε, η οποία είναι όντως, θα λέγαμε τότε, ο τότε κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τα κόμματα που έχουν κάποιες παραπάνω περιβαλλοντικές. Ναι, ανησυχίες, και τότε σας είχε δώσει τη δυνατότητα να αλλιεύετε. Έτσι είναι.
3: Αφού είδε όλα τα δεδομένα, αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα,
4: μάλιστα,
3: για να το πούμε, λέει ότι αφού δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, δηλαδή τα δεδομένα ποια ήταν, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΗ. Αυτά είναι τα ερευνητικά έργα που έχουμε, οργανισμοί που έχουμε στη χώρα μας, θεσμική. Αυτή έχουμε.
4: Ωραία.
3: Ήδη τα στοιχεία και δεν μπορούσε.
4: Για ακούστε κάτι άλλο τώρα. Εσείς παρακολουθώ ότι φωνάζατε όλο τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχουν συμφέροντα από πίσω που δεν θέλουν. Τα συμφέροντα αυτά δεν θέλουν να ψαρεύουν το μαριδάκι και τα άλλα ψάρια οι Έλληνες ψαράδες, γιατί τα φέρνουν εύκολο ωραίο μαριδάκι από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία. Το λέτε ακόμα?
3: Μα δεν το είδατε στην αφηγία μας.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είδατε στην πράξη.
4: Την πρόσφατη, παιδιά. Ναι.
3: Πρόσφατη, τώρα.
4: Άρα υπονοείται συμφέροντα.
3: Ψάρια τα οποία βέβαια δεν διαστάθηκε. Όχι, αλλά αυτά διοχετεύσαν μέσα από χωράφια και από. Εντάξει, και από. Δεν ξέρω ποιο, από ποιε αποθήκε, τέλο πάντων. Διοχετεύτηκαν τελικά. Αλλά αυτό είναι ο τρόπο για να τρώει ο Έλληνα καταναλωτή. Αλλά και άλλων κατηγοριών όμως, αυτομάτως, όπως είναι η χρεοκαλλιέργεια, δεν είναι κακό. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ανταγωνισμός και στην αλληλεία. Διότι αυτομάτως τα ψάρια αυτά διπλασιάζει και η τιμή τους.
4: Ναι.
3: Διπλασιάζει μέσα σε 10 μέρες, δηλαδή, επειδή που φύγαμε εμείς από την παραγωγή. Φανταστείτε τι θα γίνει αν φύγουμε για πάντα.
4: Ωραία, να σας πω κάτι άλλο. Δηλαδή, μου λέτε.
3: Ούτε αυτό το είδος θα μπορεί να φάει ο καταναλωτής. Διότι θα είναι πανάκριβο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, τι γίνεται τώρα με την παραγωγή μας και με την δραστηριότητά μας, συγκρατάμε όλο το σύστημα. Δηλαδή, ο ένας τώρα, ας πούμε, εγώ τώρα, εμείς που φύγαμε σαν βιτσότρατες, δεν ακούω ότι δεν χαίρονται οι μηχανότρατες ή τα γρυγροί, που έχω και εγώ τέτοια εργαλεία. Αλλά δεν μπορώ να το πω ότι δεν χαίρονται, διότι έφυγε το τρίτο σε παραγωγή αλλιευτικό εργαλείο.
4: Μάλιστα.
3: Επομένως, πηγοστεύουν τα ψάρια από την ηχθειόσκαλα, αυξάνεται. Η άλλη τιμή.
4: Εγώ επειδή θέλω να τρέχω, Πρόεδρε, λίγο τους συλλογισμούς μου, δηλαδή μου λέτε ότι μπορεί να έρχεται στον Πειραιά μαριδάκι Τουρκίας, έτσι είναι, τώρα που έχει απαγορευτεί να βγάζετε με τη βιτζότερα τα μαριδάκι, και να τρώμε εδώ μαριδάκι Τουρκίας ή μαριδάκι από τη Μαύρη Θάλασσα, ξέρω εγώ.
3: Ναι.
4: Αυτό μου λέτε.
3: Ναι, να τρώτε και να το τρώτε σε πόσο, να σας πω, τουλάχιστον τριπλάσια τιμή.
4: Σε τριπλάσια τιμή, σε ποιότητα, τι γίνεται με την ποιότητα?
3: Ωραία, με την ποιότητα, γιατί συνηθίζεται να λένε, και αυτό θα το απαντήσουμε, ότι το Αιγαίο παράδειγμα είναι ένα, αλλά η Τουρκία ψαρεύει και σε άλλες θάλασσες. Δεν είναι μόνο το Αιγαίο, ψαρεύει και σε άλλες θάλασσες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όντως, όσοι ψαρεύουμε τώρα ένα μήνα, απέχουμε ψαρεύουν με τα τουρκικά λιευτικά σε απόσταση 300 μέτρων.
4: Ναι.
3: Ένα μήνα τώρα, 30 μέρες, 300 μέτρα ανοιχτά που μας είναι οι Τούρκοι και 300 μέτρα από την πλευρά τη δικιά μας είμαστε εμείς. Ένα μήνα τώρα συνέχεια. Δηλαδή αν δεν βγάζουμε εμείς σαρδέλα, θα στέλνουν σαρδέλα αυτή από την Τουρκία. Θα έρχονται σαρδέλα από την Τουρκία, από αυτή που βγάζουμε σήμερα δίπλα-δίπλα. Καταλάβατε, αλλά δεν μπορούν να στείλουν σαρδέλα από τη στιγμή που παράγουμε κι εμείς.
4: Καταλάβατε. Να πω κάτι άλλο, επειδή βάλατε το θέμα των Τούρκων ψαράδων. Τα αλλιευτικά τα τουρκικά ψαρεύουν και στα δικά μας νερά.
3: Βεβαίως ψαρεύουν. Τώρα να σου πω αυτό που σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή, πότε-πότε, επειδή που βρισκόμαστε και εκεί, θα μπουν και 500 μέτρα μέσα, θα μπουν και 300 μέτρα μέσα.
4: Οι Τούρκοι ψαράδες.
3: Ναι, αφού είμαστε δίπλα-δίπλα, αλλά εντάξει, αυτό να σου πω ότι υπάρχει μια ανοχή και καλώς υπάρχει μια ανοχή τώρα με 200-300 μέτρα, δεν γίνεται και τίποτα. Αλλά εμείς όμως όταν πάμε να περάσουμε 50 μέτρα ως 300, 50 μέτρα, αυτομάτως θα υποστούμε τις συνέπειες. Και οι συνέπειες ποιες είναι? Να μας πάνε μέσα. Δεν υπάρχει στον Τούρκο ανοχή.
4: Έρχεται το τουρκικό λιμενικό δηλαδή και σας κυνηγάει και επιπλέον μπορεί να σας βάλει και το δορυφορικό σύστημα πρόστιμο.
3: Ναι, αν περάσουμε με την ευρωγραμμή, βέβαια. Είμαστε στις παραβάσεις είναι και αυτό.
4: Ωραία, κάτι άλλο. Το δικό μας. Το δικό μας. Πρόεδρε, το δικό μας λιμενικό τα μπαίνουν οι Τούρκοι ψαράδες. Δεν κινείται εναντίον των Τούρκων ψαράδων.
3: Ακού να δεις. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Δεν θα λέμε, δεν θα ρίχνουν το λιμενικό.
4: Όποτε.
3: Το λιμενικό.
4: Όχι.
3: Να μην είναι, τι εντολές δίνονται.
4: Αυτό τις εντολές ψάχνω εγώ.
3: Α, μπράβο. Οι εντολές που δίνονται είναι να μην γίνει καμία στραβή, να το πω απλά.
4: Ναι.
3: Αφήστε το έτσι. Να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα χαλαρά για να μην γίνει καμία στραβή στους ανθρώπους. Αυτές είναι εντολές και το λέω εγώ που μπορώ να το πω. Το λιμενικό έχει και τη θέληση να εφαρμόσει τα πάντα.
4: Ναι.
3: Αλλά είναι τι εντολή δίνεται. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά μην νομίζετε ότι κι εμείς, εντάξει, ότι θέλουμε να έχουμε κάποια αντιπαλότητα με τους απέναντι ανθρώπους, τους οποίους
4: ναι.
3: Να σας πω ότι είμαστε και φίλοι και καλοί φίλοι. Δηλαδή,
4: ναι.
3: Όταν λέω φίλοι, πάμε απέναντι, μιλάμε με τους ανθρώπους, κάνουμε παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα πολλά. Αυτά τα προβλήματα τα δημιουργούν όταν κατεβαίνουν σκάφη από το Μαρμαρά, παράδειγμα. Έρχονται εδώ στη Μυτιλήνη, έρχονται τουρκικά λευτικά σκάφη που η καταγωγή τους είναι από το Μαρμαρά. Και αυτά δημιουργούν τα προβλήματα. Δηλαδή οι άνθρωποι του διαπέναντι που είναι, να λέμε τις αλήθειες για να ακούγεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Μας σέβονται οι άνθρωποι, όπως δεν παραβιάζουμε στα δικά τους. Αυτά δεν έρχονται και αυτοί. Άντε και να έρθουν και εσύ κάποια στιγμή, όπως σας είπα, 200 ή 300 μέτρα, δεν χάλασε και ο κόσμος, ούτε θάλασσα θα ξέρατε.
4: Κατανοητό. Κάτι άλλο. Σας άκουσα σε μια συνέντευξη να λέτε ότι δεν γίνεται άλλο, πρέπει να μας αφήσουν να βελτιώσουμε τα σκάφη μας και τα αλλιευτικά εργαλεία. Να μας το εξηγήσετε, γιατί στην Τουρκία μπορεί να κάνει επένδυση ένας ψαράς, ενώ είναι περίπου έτσι όπως το λέω, θα με διορθώσετε, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα δεν δίνονται νέες αλλιευτικές άδειες, ούτε τα σκάφη μπορεί να τα αλλάξετε εύκολα. Είναι έτσι?
3: Τα αφήσαμε στο μισό όταν σας είπα για το προεδρικό διάταγμα για τη Βιντσότρα το 79 και το 80. Το 86 και αμέσως μετά το 87 απαγορεύτηκε κατά ρυθμόν και οι άδειες για τα γρηγρή και τις μηχανότρατες. Αυτά όλα τα έχω σε διατάγματα. Είναι το 86
4: ναι.
3: Και το 87.
4: Ναι.
3: Υπάρχουν σε διατάγματα. Και μέχρι το πριν το λίγο πριν το 90 νομίζω όλα τα απαγορεύτηκε η έκδοση νέων αδειών για όλα τα λευτικά σκάφη. Πράγμα που δεν το γνωρίζει κανείς. Δηλαδή τα λευτικά σκάφη στην Ελλάδα από το 89 δεν έχει δοθεί ούτε μία άδεια πλέον. Δεν δίνεται άδεια.
4: Ναι, άδεια για ψαράδες, δηλαδή αυτό μας λέτε για αλλιευτικούς κάπως δεν δίνεται. Δεν δίνεται
3: μέχρι
4: από τότε.
3: Ναι, μέχρι τότε μπορούσαμε να πάμε στα ναυπηγεία, να παραγγείλουμε ένα σκάφος και να πάμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να μας δώσει την άδεια. Και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρουμε την αδειοδότηση. Από το 89 και πέρα κανένα επαγγελματικό αλλιευτικό σκάφος δεν δόθηκε άδεια.
4: Ναι.
3: Να κατασκευαστεί καινούριο. Από αυτά τα υπάρχοντα μπορείς να πας αγοράσεις, αλλά μόνο από τα υπάρχοντα. Μόνο αυτά υπάρχοντα.
4: Ναι. Πρόεδρε, και τώρα η απαγόρευση πέρασε για το εργαλείο, το δικό σας, η βιτζότραδα κλπ. Εγώ τώρα θέλω να το βάλω λίγο διαφορετικά. Καταρχάς, πείτε μου εντάχει, τα πολιτικά κόμματα συμπαραστάθηκαν σε αυτό τον αγώνα που κάνετε, που κάνατε και που κάνετε.
3: Εγώ, κύριε Ταμάγκα, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα σε αυτό το βαθμό.
4: Ναι.
3: Πίστευα, γιατί είχαμε επαφές με κάποια κόμματα, ότι θα είναι κάποια κόμματα. Αλλά αυτή η καθολική αντίδραση των κομμάτων, όλων των κομμάτων, αλλά το κυριότερο με τους ανεξάρτητους βουλευτές. Κανείς ανεξάρτητος βουλευτής δεν ψήφισε το νομοσχέδιο.
4: Καλά, είναι και πιο χαλαρή.
3: Κανένα κόμμα δεν ψήφισε το αυτό. Δηλαδή και μέσα στην Επιτροπή έμενα έκπληκτο. Διότι περίμενα ότι κάπου μπορεί να υπάρχει μια παραπληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει κάπου. Κανείς, ακόμα και ένας ανεξάρτητος που εκλέγεται, γιατί με έκανε εντύπωση άνθρωπος, πώς ήταν τόσο ενημερωμένος, που εκλέγεται στην Αλφα Αθηνών, και έψαξε και τον βρήκα δηλαδή, το γιον βάζω, γιατί εγώ όπως ξέρεις είμαι το δημοτικό και δεν μπορώ να χειριστώ ηλεκτρονικά μέσα. Έβαλα. Και εκλέγεται στην Αλφα Αθηνών και είναι ανεξάρτητος άνθρωπος τώρα.
4: Δεν πειράζει, ναι.
3: Με έκανε τόσο εντύπωση. Λέω αυτός άνθρωπος είναι από καμιά ψαράκια, οικογένεια δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση.
4: Ωραία. Καλά. Θέλω να σας ρωτήσω για το τέλος, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος κάτι. Τώρα, εσείς...
3: Το τέλος, να σας το πω εγώ αυτό που θέλετε να με ρωτήσετε.
4: Να το ρωτήσω. Έλα, να δω τι θα μου πείτε.
3: Ότι ήρθε ένας βουλευτής και μαγκάλιασε για να πει στον έτερο βουλευτή και τον βουλευτικό εκπρόσωπο ότι αυτός εδώ είναι από τους μεγαλύτερους αγωνιστές που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και να το απαντήσω,
4: αυτό ότι
3: γι' αυτό μας πληρώσατε.
4: Ότι δύο λεπτά...
3: Αυτό μας πληρώσατε με το παραπάνω, λέω, κύριε.
4: Δύο λεπτά, Πρόεδρε, γιατί εμείς σας ξέρουμε χρόνια, δηλαδή χρόνια τώρα πολλά, ότι είστε από τα κομβικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στο νησί της Μυτιλίνης. Κομβικός, ρε παιδί μου, νεοδημοκράτης Βέρος, έτσι είναι, πάρα πολλά χρόνια, παράγοντας. Λοιπόν, στους υπουργούς πήγατε, στους βουλευτές τα είπατε, τι σας λένε? Γιατί δεν λέω να πάει ένας από ένα απέναντι κόμμα. Δηλαδή εσείς ανοίγετε και κάποιες πόρτες παραπάνω πιο εύκολα. Τι σας είπαν και γιατί έγινε αυτό?
3: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που έγινε. Μέσα στην Επιτροπή υπάρχει το χρονόμετρο. Ένας εκπρόσωπος μιλάει για 3 λεπτά. Άντε και να πάρει με το σφύριγμα του ρολογιού, τέλος πάντων το χρονομέτρο, να πάρει ακόμα ένα λεπτό. Εμάς η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή,
4: να
3: το πω δημόσια, επέτρεψε να μιλήσει ο πρόεδρος, εγώ και ο δικηγόρος. 22 φορές ήταν και με έκανε εντύπωση, και οφείλω να το πω, ότι μιλήσαμε χωρίς να μας σταματήσει, δηλαδή καταλαβαίνετε. Μιλήσαμε
4: όσο χρόνο θέλαμε.
3: Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Γιατί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε τα Ταλαμάγκα, ότι ξέρουν πραγματικά τι συνέβη και φύγαμε εμείς από την παραγωγή.
4: Ωραία, για να μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω.
3: Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
4: Μάλιστα, για να μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, εσείς συνεχίζετε και υπονοείτε ότι είναι συμφέροντα τα οποία θέλουν να έρχεται ψάρι από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Ή από ιχθυοκαλλιέργεια, και αυτό.
3: Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ αυτό που δίνω είναι ότι υπάρχουν τα συμφέροντα, όπως είπαμε, γιατί μειώνοντας τα ψάρια, αυτοί που μένουν πουλάνε πιο ακριβά, να το πω απλά. Αλλά είναι και κάποιοι που για να δείξουν την ύπαρξή τους, ότι κάτι κάνουν και απορροφούν ευρωπαϊκά κονδύλια, και μιλάμε για χιλιάδων ευρώ και εκατομμυρίων ευρώ. Εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν θα τα μώσουμε κατηδίαν, θα σας φέρω και τα στοιχεία.
4: Θα τα ξαναπούμε.
3: Βεβαίως, θα σας φέρω και τα στοιχεία.
4: Πρέπει να κλείσουμε, Πρόεδρε.
3: Θέλοντας να δείξω ότι κάτι κάνουν, ξεσπάνε πάνω μας. Να σας το πω με απλά λόγια. Ξεσπάνε πάνω μας για να πούν ότι κοίταξε, εμείς προστατεύουμε τη θάλασσα, κυνηγώντας το ψαρά. Το καταλάβατε.
4: Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε Μιχάλη Καραντώνη, θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ που μίλησες από καρδιάς για μια ακόμα φορά. Είσαι το επανεδίν, η τράτα μας, η κουρελού. Αυτό είναι το τραγούδι.
3: Και
4: για
3: εγώ
4: σας
3: ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι γιατί είστε ένας άνθρωπος που που ήσασταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή.
4: Κάνουμε τη
3: δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, γεια χαρά, Πρόεδρε, γεια χαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Eric Titters δίνει μέσω των δικηγόρων της η Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαγκρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με την εκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης και παιδείας Τωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον διευθύνοντα σύμβολο της ΚΤΥΠ ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Αλλάζει σιτά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Η ευκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, διαδηλώσεις και αποχή από τα μαθήματα σημειώθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν, με αφορμή την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία, ενώ την ίδια ώρα χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το TikTok. Και ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3 είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παύλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στην οργάνωση της παραγωγής η Λίλιαν Ξύλου, στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος, και θα είμαστε συντροφιά και αυτό το πρωινό, Τρίτη 13 Οκτωβρίου έως τις 7 ακριβώς. Και επειδή είναι ένα βροχερό πρωινό, θα πω, διότι σε κάποιες περιοχές Αττικής έχει βρέξει κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουμε και αρκετή υγρασία. Φαίνεται πως αυτό το έχουμε σκεφτεί ιδιαιτέρως όσοι έχουμε μετακινήσεις πρωινές, διότι βλέπω ήδη αυξημένη κίνηση αυτό το πρωινό στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των Διηλυστηρίων έως το ύψος του Χαϊδαρίου. Επαναλαμβάνω, είναι ήδη αυξημένη κίνηση τέτοια ώρα, αυτήν την ώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των Διηλυστηρίων έως το ύψος του Χαϊδαρίου. 6 και 12 λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξαναπούμε και θα ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Καρπός, είναι η Αγαθονίκη, είναι η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Φλωρεντία, η Ντία, ο Φλωρέντης και ο Φλωρέντσος. Σήμερα Ανατολή του Ηλίου 7:31, σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου, Δύση Ηλίου 9 λεπτά πριν τις 7, 18:51 για την ακρίβεια. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών σήμερα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών αυτή που διανύουμε, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Σε γενικές γραμμές για τα του καιρού, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, όχι μόνο σήμερα. Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, θυελώδεις βόρειους ανέμους που την Τετάρτη θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή μείωση της θερμοκρασίας. Την Τετάρτη θα επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται την Πέμπτη, με τις βροχές να περιορίζονται σταδιακά στην Κρήτη. Έξι και 13, Αθήνα 984 σε 98 και 3, πρώτος καφές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6948-984-984. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας 6948-984-984. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πρωινή μας βόλτα. Αθήνα984.gr, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Υπερασπίζεται τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ ο Τραμπ. Πήρε τη σωστή απόφαση για τον αμερικανικό λαό. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τη συμφωνία του με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ υπερασπίστηκε παρά τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Θα παραμείνουμε σε ήχους ρυθμούς Τραμπ και Λευκού Οίκου, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει και το ενδεχόμενο αποπομπής της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle απορρίπτει τις καταγγελίες για Ντίτερς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε χθες τα δημοσιεύματα, όλα αυτά που ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες, τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Kimberly από τη θέση της. Ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μισθής του πρωτότοκου γιού του, Don Junior, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά? Τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters, αλλά και για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών δίνει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μέσω των δικηγόρων της, σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τους νομικούς της εκπροσώπους, Jesse Binal και David Schwartz. Οι ισχυρισμοί σε βάρος της χαρακτηρίζονται ψευδείς, ενώ υποστηρίζεται ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για επαγγελματικές υπηρεσίες που του είχε παρεί, που του παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Παραμένουμε Αθήνα984.gr. Ρωσία, εξαγωγές υδρογονανθράκων 320 δις δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022 παρά τις κυρώσεις. Πόρισμα για γκράβα, δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Δηλώσεις του Δήμαρχου Αθηναίων. Ζητάμε εξειδικευμένους ελέγχους από ΤΕΕ, κλειστά τα σχολεία. Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού, ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και θυελλώδης άνεμοι. Έχει αλλάξει ήδη το σκηνικό του καιρού αισθητά. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέχρι την Πέμπτη η θερμοκρασία θα έχει πέσει από την χθεσινή κατάσταση και τα χθεσινά δεδομένα 6 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία που σύμφωνα με το meteo.gr κατατάσσεται στην κατηγορία 3, σημαντική, θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ακόμη, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας την Τετάρτη, ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Πάμε ertnews.gr. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Καύσιμα, νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media πότε τίθεται σε εφαρμογή. Η συζήτηση ξεκινά σήμερα, η ψήφιση αναμένεται έως τις 20 με 22 του μηνός και από εκεί και πέρα ο στόχος είναι η εφαρμογή, δηλαδή ο κόφτης στη χρήση των παιδιών κάτω των 15 ετών των social media από τις αρχές του 2027. Παραμένουμε earthnews.gr. Καιρός, αλλαγή σκηνικού με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά. Προλαμβάνω, αρχίζουν ξανά από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Ηνωμένες Πολιτείες, τι συνέβη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, νέες αποκαλύψεις για τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Ηνωμένες Πολιτείες, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες σε δυστύχημα με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στη Τζόρτζια. Και αναστολή πτήσεων στο Qatar Airways και προς την Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Και είχαμε ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ στον Παναμά, νέο ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

6 και 23 πρώτα λεπτά, Αθήνα 9.84 στους 98 και 3. Πρώτος καφές της ημέρας, περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6948-984-984. Ήδη θέλω να ευχαριστήσω και να πω τις καλημέρες μου στην κυρία Χριστίνα αλλά και στον κύριο Νίκο που μας έστειλαν τα μηνύματά τους για να μας ευχηθούν. Γλυκό καφέ διαβάζω, κυρία Χριστίνα, να σας φτιάξει την ημέρα και να σας ξυπνήσει. Αυτό θέλουμε. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα. Ωράρια και εξαιρέσεις. Ο μικρός δακτύλιος μπήκε σε ισχύ από χθες, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Αν το θυμάστε και αν δεν το θυμάστε, εδώ είμαστε εμείς για σας. Τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ο γνωστός δακτύλιος όπως έχουμε στο μυαλό μας. Πώς ορίζεται ο μικρός? Από τις οδούς και τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Ζαχάροφ, Μεσογείων, Φιδιπίδου, Μιχαλακοπούλου, Μερκούρη, Βριάξιδος, Ημιτού, Ηλία Ηλιού, Φρατζή, Συγκρού, Χαμοστέρνας, Πειραιός, Ιερά Οδό, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28 Οκτωβρίου, Πατησίων και Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τώρα, στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρίου δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν. Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον μικρό δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκπεριτροπής κυκλοφορία των γιοταχή αυτοκινήτων καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων, τα ιδιωτικά με μέγιστη από δεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος μέχρι 2,2 τόνους με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους μονά ζύγα. Είναι για την μεταφορά προϊόντων για τα καταστήματα. Σε ισχύ από χθες λοιπόν ο δακτύλιος στην Αθήνα και περιμένουμε να μπει σε ισχύ και το εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου χθες το βράδυ που έδωσε συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τόνισε ότι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, είπε. Υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάμε να συνεχίσουμε και τη βόλτα μας στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Τραμπ για Κιλφόιλ. Είναι πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία αυτό το πρωινό. Η δήλωση Τραμπ για την Κιλφόιλ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους είναι Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια. Εκεί προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ.

και μια είδηση που κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Νεκρός στα 34 του ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad. Πληροφορίες ότι αυτοκτόνησε. Ο ηθοποιός σε μικρή ηλικία είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση, ενώ σύμφωνα με τις αρχές εντοπίστηκε νεκρός στο Τέξας, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Ο Μάιτ, ο ηθοποιός, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς Breaking Bad. Διέπραξε αυτοχειρία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα πρώτα δημοσιεύματα. Πέθανε στο Τέξας. Αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης επιβεβαίωσε την είδηση στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, και πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι ο θάνατος το οφείλεται σε αυτοκτονία, ωστόσο η έρευνα των διοκτικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες παραμένει σε εξέλιξη.

Πάμε η εφημερίδα.gr για να ολοκληρώσουμε την βόλτα μας. Αυτή η Περιστέρη, πώς υποψιάστηκε ο στρατιωτικός γιατρός ότι τον δηλητηρίαζε η πρώην σύζυγός του. Την έπιασε μέσω κάμερας η στιγμή της σύλληψης. Είναι σοκαριστική ιστορία. Ο στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι πήγε να τον δηλητηριάσει. Τι ισχυρίστηκε για το περιστατικό? Συνελήφθη 41χρονη επειδή δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην σύζυγου της. Το θύμα είχε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Ο Τραμπ υπερασπίζεται τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ, στόχος να επιστρέψει ο Πούτιν στις διαπραγματεύσεις. Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πώς θα κινηθεί το επόμενο 48ωρο, πότε θα χτυπήσει την Κυριακή, είπαμε από το βράδυ. Θεότιδα καταγγελέει για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιού 4 ετών σε παιδικό σταθμό, τι υποστηρίζει η μητέρα του. Καμπανάκι για τον καιρό, το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σενάριο για ισχυρό μεσογειακό τροπικό κυκλώνα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027, τι προβλέπει για πληθωρισμό και ανεργία. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές και έχουμε φτάσει 6 και 34 να δείχνει το ρολόι. Είναι το σημείο που θα ευχαριστήσω, καλημερίσω, καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενεργειακός επιθεωρητής. Τα φώτα σας κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, ακούμε όλες αυτές τις ημέρες και διαβάζουμε τις αναλύσεις και γυρνάμε και ξαναγυρνάμε πίσω και προσπαθούμε να κατανοήσουμε, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλοι καλά όλα αυτά τα θέματα. Τι γίνεται με την ενέργεια, τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, τι γίνεται με τις παγκόσμιες συνθήκες και πώς αλλάζουν τα δεδομένα παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Τώρα ακούμε και για την ενεργειακή εκεχηρία, αυτήν για την οποία εκεί έχουμε τα θέματα από τον Τραμπ, τον Πούτιν, μπαίνει και η Ουκρανία στη μέση, κρίνεται και ένας ολόκληρος πόλεμος που τόσα χρόνια συνεχίζεται. Τι να περιμένουμε, γιατί ανακοινώσεις, στο 2.20 έχει κάτσει η τιμή από τη μία και από την άλλη ακούω και πολλές γκρίνιες και για τους άλλους λογαριασμούς, ΔΕΗ και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, καταρχήν βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ναι, τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, μπορεί να υπάρχουν ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας ή εν πάση περιπτώσει ενεργειακές συμφωνίες Πούτιν-Τραμπ για προμήθεια ρωσικών πετρελαίων κτλ. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποκλιμακώνει τις τιμές στα καύσιμα και το είδαμε κιόλας ότι παρόλο τις ανακοινώσεις οι αγορές συνεχίζουν ακάθεκτες στο ρυθμό τους. Ποιος είναι ο ρυθμός τους? Να κρατάνε πολύ υψηλά τις τιμές και στο Brent και στο diesel, αλλά και κυρίως στο φυσικό αέριο. Θέλω να πω ότι δεν θα επηρεάσει οι όποιες συμφωνίες γίνουν, διότι καταλαβαίνουν οι αγορές ότι αυτές παραβιάζονται και ότι δεν έχουν πρακτική αξία, για να σας το πω, διότι όταν παραβιάζει και συμφωνίες που έχουν γίνει στη Μέση Ανατολή, θα σας θυμίσω 100 συμφωνίες έχουν γίνει και 100 παραβιάσεις ταυτόχρονα.
0: Άρα λοιπόν δεν
1: έχει να κάνει αυτό, το οποίο έχει σίγουρα πρακτική αξία είναι το ότι υπάρχει έλλειμμα προσφοράς σε ντίζελ, σε διυλισμένα ενεργειακά προϊόντα, σε διυλισμένα πετρελοειδή. Επειδή έχουν καταστραφεί αρκετές ενεργειακές υποδομές και στην Ρωσία και στην Ουκρανία αλλά και στις χώρες του κόλπου, το διυλισμένο προϊόν σιγά σιγά γίνεται ένα είδος πολυτελείας, να το πούμε, με αποτέλεσμα, εάν δεν αυξηθεί η παραγωγή, να κρατιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς επηρεάζει και τις λιανικές τιμές, δηλαδή τις τιμές της αντλίας στα πρατήρια, και όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, οι τιμές έχουν κάτσει γύρω στο 2,20-2,19 περίπου ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη και 2,12-2,13 στο ντίζελ με τις επιδοτήσεις. Γιατί αν δεν υπήρχαν και επιδοτήσεις θα μιλάγαμε για 2,40 και βάλε. Mm. Το θέμα είναι ότι αύριο μεθαύριο ξεκινάει η ημερομηνία διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως βλέπουμε, ο καιρός δεν είναι και τόσο, θα έλεγα, φθινοπορεινός. Μάλλον έχουμε, ειδικά άμα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, ήδη έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης των κατοικιών. Αν η τιμή πάει γύρω στο 1,65-1,60, κάπου εκεί.
0: Η υπόσχεση είναι κάτω του...
1: Από 1,75.
0: Κάτω του 1,75, ναι.
1: Εγώ σας λέω, πάω με το ευμενές σενάριο. Να, ναι, πάει 1,50, θέλετε 1,60, ας πούμε.
0: Με επιδότηση πάλι, ναι.
1: Με επιδότηση εννοείται. Χωρίς επιδότηση μιλάμε για πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι το Νοέμβριο του 2025 το τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε περίπου 165 ευρώ το μήνα για να θερμάνει το τυπικό διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, αν πάει γύρω στο 1,50-1,60, μιλάμε για 225 περίπου ευρώ θα είναι το μηνιαίο κόστος για να θερμάνει το ίδιο διαμέσμα με τις ίδιες ώρες λειτουργίας, 8 με 10 ώρες παραδείγματος χάρη, μια σημαντική αύξηση, η οποία καταλαβαίνετε τα χρήματα δεν υπάρχουν. Αν πας με φυσικό αέριο, πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό με τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, με καυστήρα φυσικού αέριου λέω, πλήρωνε 113 ευρώ το μήνα, ενώ τώρα θα πληρώσει γύρω στα 156, δηλαδή μια αύξηση 43 ευρώ περίπου. Αν χρησιμοποιήσουμε, θέλετε, τα κλιματιστικά inverter, γιατί τώρα οι 9 στους 10 έχουν κλιματιστικά inverter, λίγα κλιματιστικά παλιάς τεχνολογίας συναντάς. Πέρσι πληρώναμε, όταν είχε 14,9 λεπτά η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, η μέση τιμή, το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες ώρες λειτουργίας όταν χρησιμοποιήσε τα κλιματιστικά inverter πλήρωνε 125 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει με 20 λεπτά πλάς τη τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, γύρω στα 169 ευρώ, άρα άλλα 44 ευρώ παραπάνω. Μόνο όσοι έχουν αντλίες θερμότητας θα έχουν, θα έλεγα, κάπως συγκρατημένο επίπεδο τιμών αναφορικά με το κόστος λειτουργίας της θέρμανσης, διότι από τα 86 ευρώ θα πάνε στα 116, μια επιβάρυνση 30 ευρώ. Αλλά πόσοι έχουν αντλίες θερμότητας, δηλαδή βλέπετε ότι φέτος θα είναι πιο βαρύς ο χειμώνας από πλευράς κόστους, και εύχομαι να μην είναι και βαρύς από πλευράς θερμοκρασιών, χαμηλών θερμοκρασιών, ναι, διότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν δούμε την όλη κατάσταση, αυτό που ακούω από πολλούς ότι φέτος με το ρεύμα θα ζεσταθούμε, ισχύει πρώτα και είναι μια σωστή αίσθηση που έχει ο κόσμος, γιατί και το ρεύμα δεν λες ότι είναι φθηνό, αλλά...
1: Όχι, θα σας πω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν παραμείνει ένα μπλε τιμολόγιο, ένα σταθερό τιμολόγιο με χαμηλή χρέωση γύρω στα 11,5 λεπτά που έχει προσφέρει ο μεγάλος πάροχος και τον μήνα Οκτώβριο, για 12 μήνες αν το κλειδώσεις και με 3,5 ευρώ που είναι το πάγιο, μπορείς κουτσά στραβά να τα καταφέρεις να ανοίξεις το κλιματιστικά για να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση η ποιότητα θέρμανσης, ναι, με τα κλιματιστικά σε σχέση με τα καλοριφέρια παράδειγμα ή ξέρω εγώ με την ενδοδαπέδεια. Όμως είναι ένας τρόπος, ναι, για να μην παγώσεις, να ζεσταθείς, όχι με πολύ υψηλό κόστος λογαριασμού, διότι το 11,5 είναι μια ανεκτή τιμή σήμερα.
0: Ναι. Το μπλε είναι η πρότασή σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: 1000%.
0: Ναι.
1: Το πράσινο θα είναι σε ανωδική πορεία τους επόμενους μήνες. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά να σας πω κάτι. Δεν βλέπω κιόλας και κάποια αισιόδοξη προοπτική σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή ή στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Όσο αυτά παραμένουν σε εξέλιξη ή ακόμα με προσωρινά διαλύματα τύπου προσωρινές εκεχηρίες, η τιμή του φυσικού αερίου που εξαρτάται και το ρεύμα, γιατί αυτό έχει σημασία να λέμε,
0: ναι,
1: κινείται πάνω από τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και θα πάει και πάνω από 100 το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι υπάρχει πραγματική έλλειψη φυσικού αερίου. Σήμερα που μιλάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου περίπου 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αυτά δεν αναπληρώνονται πατώντας ένα κουμπάκι αύριο το πρωί, και ούτε υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο όπως είναι στο πετρέλαιο. Άρα όσο θα είναι σε υψηλές τιμές και ακόμα υψηλότερες το επόμενο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή στον κόμβο της Ολλανδίας, θα συμπαρασύρει προς τα πάνω, σε τριψήφιο νούμερο συνέχεια θα είναι η τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας, που σημαίνει τα πράσινα τιμολόγια, γεια σας, θα πάρουν την ανηφόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσουν. Γι' αυτό λέω στους φίλους τους ακροατές που μας ακούνε, και έχω γράψει και άρθρα πάνω σε αυτό, ότι σήμερα υπάρχει η επιλογή του μπλε σταθερού τιμολογίου με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ πάγιο, κλειδώνεις για 12 μήνες και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, και μετά από 12 μήνες βλέπουμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, πάντα μας βοηθά, πάντα μας εξηγεί και μπορούμε ενδεχομένως να κατανοήσουμε, γιατί όσο εκεί μπορούμε να φτάσουμε, λίγο την κατάσταση, και μας δίνει και τα tips για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Λοιπόν, είναι 6 και 44 η ώρα που δείχνει το ρολόι, και να πω ότι αυτήν την ώρα φαίνεται αισθητά η διαφορά από τις 6 που ξεκινήσαμε να πίνουμε τον πρώτο μας καφέ. Έχει αυξηθεί η κίνηση. Βλέπω σημαντική διαφορά, γιατί έχει αλλάξει το χρώμα και έχει γίνει κόκκινο το χρώμα στη Λεωφόρο Αθηνών από τα Διυλιστήρια έως το Χαϊδάρι. Αυξήθηκε, μάλλον δεν είχε, έχει κίνηση πλέον στο κέντρο του Πειραιά. Αυτήν την ώρα αυξημένη κίνηση Κατεχάκη και Μεσογείων, μικρές καθυστερήσεις. Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, αλλά και Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Ακόμη αυξημένη κίνηση με κόκκινο κιόλας στον Καρέα, στην Αρδιτού, στην Καλλιρόης, στην Πέτρου Ράλι. Είναι και στο κέντρο της Αθήνας, από Ομόνια προς Σύνταγμα, και στην πλατεία, στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη, αυτήν την ώρα αυξημένη κίνηση. Υπομονή, θα φτάσουμε.

Διαβάζω και τα σχόλιά σας, ακούγοντας και την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευάγγελε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ψεύδεται, διαβάζω, μου γράφεται για άλλη μια φορά. Κάθε εβδομάδα οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν. Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι στο 9,8% ακριβότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια, νομίζετε ότι τρώμε κουτόχορτο. Η ακρίβεια έχει όνομα. Λέτε Νέα Δημοκρατία, εγώ διαβάζω το μήνυμά σας. Βλέπετε ότι δεν έχουμε θέμα στο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και πάλι, νομίζω ότι η εικόνα που δίνουμε είναι ανάγλυφη. Λέμε και για τις δηλώσεις όμως που γίνονται και για τις παρεμβάσεις που ανακοινώνονται. Τώρα, αν οι παρεμβάσεις αυτές είναι πετυχημένες, τι απόδοση έχουν στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, στο καλάθι μας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αυτή η ιστορία βέβαια που πρωταγωνιστεί σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και τα συζητάμε κάθε μέρα όλα αυτά τα θέματα. Οι τιμές, η ακρίβεια, οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι τιμές στα καύσιμα. Βλέπατε προηγουμένως και η ερωτήσει στον κύριο Χριστοδουλίδη είχαν να κάνουν τι μας προτείνετε. Γιατί ναι, ακούω ότι φέτος με ρεύμα θα προσπαθήσει ο περισσότερος κόσμος να ζεσταθεί και όχι με πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, να θυμίσω ότι αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου και ξεκινά και η διάθεση στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει και τι εικόνα θα έχουμε.

Και νομίζω ότι είναι λογική συνέχεια αυτό που διαβάζω στο e-εφημερίδα, το άρθρο «Πώς θα επιβιώσουμε από την αποκάλυψη». Ξεχάστε το στοκάρισμα, οι ειδικοί αποκαλύπτουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούμε. Και για τους παλιούς, η φωτογραφία που φιγουράρει στο θέμα είναι μια φωτογραφία του MacGyver από την γνωστή τηλεοπτική σειρά. Όπως συμβαίνει πάντα σε περιόδους παγκόσμιων γεωπολιτικών κρίσεων, τα σενάρια για έναν πόλεμο, επίθεση ή φυσική καταστροφή που θα αφανίσει την ανθρωπότητα φουντώνουν. Η προετοιμασία για κρίσεις μετατοπίζεται από τη συσσόρευση προμηθειών στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Οι γνώσεις επιβίωσης στην ύπαιθρο, όπως η γεωργία και η αναζήτηση τροφής, αποδεικνύονται πιο πολύτιμες μακροπρόθεσμα από τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Η πιο χρήσιμη ικανότητα επιβίωσης είναι η ευρηματικότητα, η προσαρμοστικότητα και η πολυτεχνία. Χαρακτηριστικά παρόμοια με τον MacGyver. Ορίστε, η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ακόμη και σε συνθήκες κανονικότητας, χωρίς να αναμένεται μια καταστροφή. Η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών αποτελεί την πιο βασική και απαραίτητη δεξιότητα για την ανθρωπότητα. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης βοηθά στη διατήρηση της ψυχραιμίας και στον ορθό σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων για επιβίωση. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση με χόμπι που προσφέρουν δεξιότητες επιβίωσης, όπως το άναμα φωτιάς, η τροφοσυλλογή, η καλλιέργεια και η ξυλογλυπτική. Αυτές οι δραστηριότητες προσφέρουν παράλληλα και άμεσα ωφέλη, όπως η μείωση του άγχους πάνω αργύριο.

Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα όταν η μηχανή με αναβάτη τον 35χρονο συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με γιοταχή αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο 35χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύγκρουσή του, τόσο η μηχανή όσο και το γιοταχή έπεσαν σε σταθμευμένα οχήματα.

Σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 7, Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Πρώτος καφές, πάμε για τον δεύτερο σιγά σιγά. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, βεβαίως Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Η Γαλάτια Καρακατσάνη σε λίγο κοντά σας για το δελτίο ειδήσεων στις 7. Στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Τραπεζιώτης στη συντροφιά σας 7 με 8. Προσοχή στους δρόμους, έχουμε αυξημένη κίνηση ήδη και τις ειδοποιήσεις για επιδείνωση του καιρού. Αυτό το, σε εισαγωγικά, κύμα κακοκαιρίας για το οποίο μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, διότι αναμένεται αυξημένος μεγάλος όγκος νερού στην Αττική από το βράδυ έως και αύριο. Προσοχή στις μετακινήσεις, προσοχή στους δρόμους και υπομονή για να φτάσουμε και στον προορισμό μας. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, σήμερα γιορτάζουν ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Φλωρεντία, η Ντία και ο Φλωρέντης. Μην ξεχάσετε τα χρόνια πολλά να μεταφέρετε και από εμάς. 7 και 31 η Ανατολή του Ηλίου, 18 και 51 η Δύση του Ηλίου. Πρώτος καφές, Αθήνα 984, να είστε καλά, καλημέρα. We'll be right back.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα βυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για φέτος είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7%. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Και για τα δύο έτη αναμένεται να είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από τη συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί ως το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Προανήγγειλε επίσης ένα ακόμα μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη, τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για παραπομπή του

0: μη στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ Ντίντερς δίνει μέσω των δικηγόρων της η Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προσπαθεί να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στη Βολιβία. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό. Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διαδηλώσεις και αποχή από τα μαθήματα στο Αζερμπαϊτζάν με αφορμή την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία. Ενώ την ίδια ώρα χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία ως 20 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
3: Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί! Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν το έχουμε ηχογραφήσει αυτό, εγώ το λέω.

Σημαδεύουν το μέλλον λοιπόν. Το μέλλον εμείς το σημαδεύουμε. Καμία μέρα δεν το σημαδεύει. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Σήμερα Τρίτη και 13 λοιπόν. Τόσο δεν έχει η Πανοργύρη που ρυθμίζει τον ήχο. 13 λοιπόν, Τριτούλα, Οκτώβρης 2026. Και μην τα ακούτε αυτά τα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 και χτύπα ξύλο και εκείνο και το άλλο. Άστο. Λοιπόν, βάλε μουσικούλα λίγο για να πάμε λίγο στα του ορθολογισμού.

Με βροχούλες θα πάμε σήμερα, οπότε να έχετε το νου σας και εδώ στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα να την χώρα τα πράγματα θα είναι έτσι πιο δύσκολα και σήμερα και αύριο. Τα φαινόμενα μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αλλά ο καιρός κάνει τη δουλειά του και εμείς να κάνουμε τη δική μας.

Καλά, οι θερμοκρασίες μην φανταστείτε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα από 15 έως 20 βαθμούς, οπότε δεν μας πιάσει και καμιά τρέλα να πούμε ότι πλάκωσε το κρύο. Ηρεμία στους δρόμους, προσεκτικά και λίγο υπομονή, δύο μέρες, ό,τι να γίνει θα γίνει. Στο μεταξύ, Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα και μου δίνει ήχο να πω τι. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Λοιπόν, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της παραγωγής. Το 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Άλλος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-9-84-9-84. Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.

Χτυπάνε κάτι καμπανάκια, τα ακούτε, δεν ξέρω αν τα ακούτε. Αυτό που χτυπάει κάποιος στην πόρτα, αυτό το... Το ακούτε? Αν βγω τώρα εγώ να ρωτήσω ποιος είναι... Καλημέρα σας, από το ΔΝΤ είμαστε, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μου πουν απ' έξω. Πιο απεσιόδοξη εικόνα λέει, πιο απεσιόδοξη εικόνα λέει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, σκιαγραφή το Δέλτα Νιτάφ, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Χαμηλώνουν και τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και ανεβάζουν αισθητά τον πύχη του, και ανεβάζοντας αισθητά τον πύχη του πληθωρισμού υπό το βάρος ενεργειακής αναταραχής. Εγώ τώρα αυτό με την ενεργειακή αναταραχή δεν το πολύ καταλαβαίνω, γιατί άκουσα προχθές τον Τραμπ και λέω τον Τραμπ γιατί είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας, είναι ο παγκόσμιος πρόεδρος όλων μας, ο αγαπημένος μας και φαίνεται και πάρα πολύ αξιόπιστος τέλος πάντων, και μας έχουν πει ότι δεν πρέπει να λέμε και κακά πράγματα για τον Τραμπ και ότι τέλος πάντων τα έχουμε τώρα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να μην είστε αντιδραστικοί γιατί δεν καταλαβαίνετε τη μεγάλη εικόνα, και άμα δεν την καταλαβαίνετε είστε και φιλότουρκοι και είστε και όλα αυτά, φιλορώσοι και μποτάκια και όλα αυτά που μας λένε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά με την ενεργειακή λοιπόν αναταραχή που περιγράφονται στα ρεπορτάζ. Και τα είπε και ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο πρόεδρος όλων μας, ο Ντόναλντ, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τον ρωτήσανε εκεί έξω από το Λευκό Οίκο, λέει, είπατε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχηρία, σε ενεργειακή εκεχηρία, αλλά και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Τι απάντησε όμως ο Τραμπ? Είπε στο δημοσιογράφο, λοιπόν, συμφώνησαν. Ξέρεις γιατί? Επειδή είπα συμφωνείτε. Γι' αυτό συμφώνησαν. Και έφυγε. Έτσι έφυγα και εγώ σήμερα από το σπίτι και κοίταζα τη βενζίνη στο ταμπλό, στο βενζινάδικο εκεί στη γειτονιά, 2.18. Λέω, καλά θα πάει.

Υπάρχουν και διάφορα σενάρια επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζονται όλα αυτά τον καιρό αυτό και υπάρχουν έτσι και κάποια παραδείγματα τα οποία έτσι με τους αριθμούς μας στιαγραφούν και τη μεγάλη εικόνα αυτό, δηλαδή που θα αντιμετωπίσουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας πούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα για προμήθεια 1000 λίτρων. Στο μεταξύ, στο... πώς το λένε, η δεξαμενή που βάζουμε το πετρέλαιο μέσα, σε λίγο θα φαντάζει με χρηματοκιβώτιο, έτσι, δηλαδή θα κατεβαίνει στο υπόγειο της πολυκατοικίας και θα νομίζω ότι μπαίνεις μέσα στο Fort Knox, θα έχει αστυνομία απ' έξω. Σου λέει, πού πάτε κύριε? Για τα 1000 λίτρα λοιπόν, ακούστε, αν πάμε τώρα σε μια τιμούλα για το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,70, ας πούμε, να τα αφήσω εκεί. Σε σχέση με πέρυσι πάμε συν 570 ευρώ παραπάνω στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να μην σου κάνω όμως την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, θες να το πάμε στο 1,60 το λίτρο. Με 1,60 πηγαίνουμε συν 470 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Αλλά αν τυχόν γίνει κανένα θαύμα που πάμε στο 1,40, που και πάλι είναι πανάκριβη όμως η τιμή, τότε θα πληρώσουμε μόλις, βλέπεις, το κάνω και εγώ σαν τα σούπερ μάρκετ, μόλις 270 ευρώ παραπάνω. Τι είναι ρε εσύ, Πάνο Αργύρη, που με κοιτάς έτσι 270 ευρώ παραπάνω μπροστά στην ζεστασιά?

Μας καλημερίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για να πολεμήσει τη Ρωσία, η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει και τη Ρωσία Μεσοαμερικής για να πολεμήσει την Ουκρανία. Μιλάμε για τζιμάνια, σημειώνει. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, Κωνσταντίνε μου. Η Τασούλα αναρωτιέται, αυτό το Τραμπ λέει, είναι άνθρωπος?

Μιας και μιλάμε όμως για τον Τραμπ, να πούμε ότι τα ξημερώματα πάλι στο πλαίσιο έτσι δηλώσεων που κάνει σε δημοσιογράφους εκεί έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν τον ρωτήσανε για τις Κίμπερλι, τα έργα και τις ημέρες της Γκίλφοϊλ εδώ στην Αθήνα, η θέση της οποίας βεβαίως έχει κλονιστεί μετά από τη σειρά αυτών των αποκαλύψεων σε βάρος της για τη δράση της, για τον τρόπο που έκανε τα πράγματα. Τον ρωτήσαν τι πρόκειται να κάνετε με την κυρία Γκίλφοϊλ, θα την διώξετε, θα την κρατήσετε, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είπε χαρακτηριστικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον παρέλαση δεν βγάζει. Απάντησε πάντως χθες η κυρία Γκίλφοϊλ στις καταγγελίες του Eric Deeters, του δικηγόρου και πρώην χρηματοδότη μάλλον των Ρεπουμπλικάνων, στον οποίο φέρεται με βάση τα δημοσιεύματα και αποκαλύπτει βέβαια από μηνύματα ότι του ζήτησε να αποπληρώσει χρηματικό ποσό, μεγάλο χρηματικό ποσό στην American Express. Η κυρία Γκίλφοϊλ είπε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, διέψευσε τέλος πάντων όλους τους ισχυρισμούς του Deeters και περιέγραφαν οι δικηγόροι της ότι όλα είναι καλώς καμωμένα σε σχέση και με τα υπόλοιπα που αποκαλύπτονται για τα όσα σχετίζονται εδώ και με τη δική μας περίπτωση, με την Ελλάδα.

Ανταποδίδω τις καλημέρες και στο φίλο τον Τάσο. 6-9-48-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Πάντα δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε.

Ωραία τα περνάνε και στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροαριστερά τα περνάνε ωραία, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και των προοδευτικών κομμάτων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και βέβαια στην σκιά ή στον απόϊχο, αναλόγως πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, τον όσον είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώρες νωρίτερα, που είχε βάλει τον πήχη για την διαδοχή του στο 25%, είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτά λιγότερο τα λέει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να τα ακούσεις εσύ, να τα ακούσω εγώ. Περισσότερο τα λέει για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από τη θέση του Πρωθυπουργού σε σχέση με το εσωτερικό του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια για να δείξει και να πει και να ξεκαθαρίσει ότι ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε, με αυτό το 25% δηλαδή, δεν άνοιξε κανένα θέμα διαδοχής, αλλά αντίθετα το έκλεισε. Τώρα έχουν ένα παράδοξο τρόπο βέβαια να διαβάζουν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία την πραγματικότητα, γιατί απλώς αν περπατήσεις εκεί έξω καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το πώς βλέπει ο κόσμος τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, χωρίς αυτό αυτόματα να σημαίνει βέβαια ότι εφόσον τα βλέπει έτσι ο κόσμος τα πράγματα για το κυβερνητικό κόμμα, για την κυβερνητική παρέα, σημαίνει ότι κερδίζουν πόντο και οι άλλοι. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη που ακολουθούν από πίσω. Εκεί έχουν τα δικά τους προβλήματα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Είπε πάντως ο Μαρινάκης θες ότι αφού η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνητικό κόμμα, κυμαίνεται δημοσκοπικά στο 30% περίπου στην εκτίμηση ψήφου, όχι μόνο δεν θα πέσει κάτω από 25%, αυτό δηλαδή το όριο που έβαλε ως κατώτατο πρωθυπουργός, αλλά μπορεί να ανέβει αρκετές μονάδες για να διαβεί τελικά αυτό το όριο της αυτοδυναμίας. Τώρα το αν όλο αυτό το συμμερίζονται, το αποδέχονται, το πιστεύουν οι υπόλοιποι μέσα στην γαλάζια κυβερνητική παρέα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη στάξη συζήτηση, γιατί οι πάντες δεν βλέπουν μόνο τον ορίζοντα, μέχρι τον ορίζοντα των εκλογών, είναι αρκετοί και αρκετές εκείνοι και εκείνες που βλέπουν και αμέσως μετά. Διπλώς ο ορίζοντας, όχι γιατί είναι ζαλισμένοι στη Νέα Δημοκρατία, απλά γιατί βλέπουν τα πράγματα έτσι λίγο πιο προγραμματικά σε σχέση με το μέλλον. Το έχουν περισσότερο πάντως στην οργάνωση στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους υπόλοιπους που αυτή τη στιγμή έχουν λίγο τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός εκτινάσεται στο 4,2% φέτος έναντι 2,9% το 2025. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε ακόμη μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο για την περίοδο των Χριστουγέννων. Στην ανακρίτρια σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν με νέες κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του. Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Τον θάνατο 4 ανθρώπων ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι και ένα 13χρονο κορίτσι προκάλεσε η καταιγίδα Ρέιτσελ στο πέρασμά της από το βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την πρωινή ματιά στους δρόμους. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό με ουρές οχημάτων από το Χαϊδάρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισία, στη Μεσογείον και στην περιοχή του Πειραιά κοντά στο λιμάνι. Αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Βασιλή Σοφία, στην περιφερειακή Καρέα και στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 20 λεπτά προς αεροδρόμιο και τα 15 λεπτά προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Ημιτού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

Αν βρείτε τη Λούλα, αν τη βρει κανείς ή καμιά εκεί έξω, να μας τηλεφωνήσει στο 213-09-09-100 και αν δεν τη βρει, μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο 6948-984-984. Μηνύματα δεχόμεθα μέσω Viber. Βάλε μουσική πάνω, Αργύρι.

0: Καλημέρα σε εκείνο το κορίτσι που έχει γύρισμα τώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στην Τασία, καλημέρα και στην Ερατό που μας ακούει από τις Αμερικές. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, Τριτούλα και 13 σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι εντυπωσιακό, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς γίνονται πολλές φορές τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Είναι φοβερό και είναι και εντυπωσιακό, είναι και τρομακτικό όμως πολλές φορές να πιάνεις ένα σημείο από μια ολόκληρη ακολουθία γεγονότων και από το σημείο εκείνο και κάτω και δόθε δηλαδή να χτίζεις την συζήτηση. Αυτό λέγεται και αλλαγή ατζέντας ή απόπειρα αλλαγή ατζέντας. Λέγεται και αλλίωση της ιστορίας, αν μιλάμε για την ιστορία αυτή καθεαυτή, αλλά αλλίωση και της πραγματικότητας, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το σημείο που μας ενδιέφερε πριν φτάσουμε στο σημείο από το οποίο πιάνουμε τα πράγματα για να κουβεντιάσουμε από εκεί και κάτω. Και τι εννοώ, γιατί έχει γίνει κακός χαμός με το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ξεκίνησε όλη η ιστορία με τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα μετά το περιστατικό, αυτό το απαράδεκτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον ανεκδίγητο, εγώ δεν μπορώ να τον πω διαφορετικά, κύριο Κωνσταντόπουλο, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και ανάποδα να ήταν τα κόμματα, δηλαδή ο Κωνσταντόπουλος ήταν της Ελλάς και η κυρία Παπαδοπούλου ήταν του ΠΑΣΟΚ, πάλι τα ίδια θα λέγαμε, και έτσι πρέπει να γίνεται. Ακολουθεί από εκεί και πέρα μετά, και ενώ το ΠΑΣΟΚ έτσι διαπιστωμένα έχει μια δυσκολία να καταδικάσει ένα γεγονός για το οποίο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω, όλο αυτό θα μπορούσε να έχει τελειώσει με μια ανακοίνωση από την ώρα 0, από την ώρα που γίνεται, ξεκαθαρίζεις την ήρα από το στάρι και λες εδώ δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά, ούτε διαφορές, ούτε τίποτα. Ξεχωρίζουμε τα πράγματα ένα και ένα κάνουμε δύο, πάμε παρακάτω να συζητήσουμε για τα πολιτικά μας. Δεν συνέβη αυτό από την πλευρά του ΠΑΣΟ και ακολούθησε ένα άρθρο. Φαντάζομαι διαβάσατε ή ακούσατε για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί λοιπόν όπου έχουν πιάσει λεξούλες τώρα διάφοροι και προσπαθούν να βγάλουν έτσι, όχι να χτίσουν αφηγήματα για την επόμενη μέρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, να βάλουμε μουσική. Να βάλουμε μουσική κύριε Πάνο Αργύρη, γιατί αυτά θέλουν και τραγούδια. Το πόσο αιχμηρά επιλέγει ένας δημοσιογράφος να τοποθετήσει τις λέξεις επάνω στο χαρτί, δηλαδή στην οθόνη, για να μιλάμε με όρους σημερινής πραγματικότητας, είναι δικαίωμα του αρθρογράφου, έτσι, του δημοσιογράφου, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετική η δουλειά ενός αρθρογράφου, ενός δημοσιογράφου, με τη δουλειά ενός πολιτικού. Και αυτό επίσης να το ξεκαθαρίσουμε, και είναι τόσο καθαρό ότι σήμερα είναι Τρίτη και αύριο θα είναι Τετάρτη. Είναι δύο διαφορετικές μέρες. Ωστόσο, επειδή στέκονται πάρα πολύ, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη και δεν πρόκειται να μου την αλλάξει κανένας, το ερώτημα που θέτει ο Θανάσης Καρτερός στο άρθρο του δεν ήταν έτσι όπως παίζεται αυτή τη στιγμή και όπως εργαλειοποιείται, δεν ήταν στη βάση του αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είναι βλάκας. Το ερώτημα που τίθεται μέσα από το άρθρο, τουλάχιστον διαβάζοντας το άρθρο 4-5 φορές, για να καταλάβω κι εγώ ότι κατάλαβα και δεν κατάλαβα κάτι λάθος, ήταν αν η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή ή αν είναι αδιέξοδο. Η διατύπωση ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή, όπως συχνά συμβαίνει στην αρθρογραφία γνώμης, δεν είναι η πρώτη φορά. Η μετατροπή όμως του άρθρου σε υπόθεση προσωπικής προσβολής δεν απαντά στο πολιτικό ερώτημα. Στο πρώτο πολιτικό ερώτημα που αφορά στο περιστατικό της περασμένης εβδομάδος, αλλά και στα ερωτήματα τα υπόλοιπα που προκύπτουν για την επομένη των εκλογών. Η μετατροπή λοιπόν του άρθρου σε υπόθεση προσωπικής προσβολής τι κάνει, παρακάμπτει όλα αυτά που είπαμε. Η αντίδραση του Πασόκ με την απόδοση πολιτικής ευθύνης μάλιστα στον Τσίπρα για όσα έγραψε ο Καρτερός μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία της κριτικής στις σχέσεις και στα υποτιθέμενα κίνητρα του αρθρογράφου. Είπαν ότι ήταν ο λογογράφος του Τσίπρα, είπαν ότι είναι στο στενό του περιβάλλον, είπαν το ένα, είπαν το άλλο, είπαν δεν είναι η πρώτη φορά, δεν θα είναι τελευταία, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τ' άλλο. Διαβάσαμε πάρα πολλά και στα social media και συνεχίζουμε και διαβάζουμε και καλά κάνει ο κόσμος και γράφει και όλοι καταθέτουν την άποψή τους. Αλλά για να μην τρελαθούμε και τελείως, η πολιτική εγκύτητα δεν αποτελεί απόδειξη καθοδήγησης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα επίσης. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία καθοδήγησης, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να τα παρουσιάσει αυτό. Δηλαδή ότι είπε ο ένας στον άλλον, γράψε αυτό για εκείνον. Τόσο απλά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο επικοινωνιακό έτσι όπως τίθεται στην φάση αυτή για το αν έπρεπε ο Καρτερός να γράψει αυτό, ποιος τον έβαλε να το γράψει ή τι είπε το Πασόκ απ' την άλλη ή αν ήταν σωστή η απάντηση του Πασόκ σε σχέση με όσα έγραψε ο Καρτερός ή τι εννοούσε ο Καρτερός ή τι είπε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό γιατί όταν η αντιπολίτευση αναλώνεται στην αλληλοαμφισβήτησή της, για να το πω έτσι ήπια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πολιτικός τους αντίπαλος, αποκτά ένα αντικειμενικό πλεονέκτημα. Και καταλαβαίνετε και δεν χρειάζεται νομίζω να το εξηγήσουμε παραπάνω γιατί η δημόσια συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος απομακρύνεται από το πεδίο των κυβερνητικών ευθυνών και πάει αλλού, όπως λέμε, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Στη χθεσινή συνέντευξή του μάλιστα στο Crete TV, επειδή υπάρχουν κάποια κενά τα οποία κάποιοι ορισμένοι προσπαθούν να τα ξεπεράσουν, ο Τσίπρας, επειδή ερωτήθηκε για όλες αυτές τις ιστορίες, είπε ότι αντίπαλός μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας μάλιστα ότι σέβεται το Πασόκ και τις υπόλοιπες αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Είναι άλλο ανταγωνισμός λοιπόν για την πολιτική ηγεμονία για την επόμενη μέρα και άλλο η μετατροπή του δυνητικού συνομιλητή σε κεντρικό αντίπαλο εν ώψη των εκλογών. Και η διάκριση αυτή κατά την άποψή μου έχει σημασία όταν ζητούμενο είναι μια εναλλακτική διακυβέρνηση, μια άλλη διακυβέρνηση, όταν είναι αυτό το ζητούμενο και όχι απλώς μια διαφορετική κατάταξη στις δημοσκοπήσεις όπως αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ξεχάσαμε την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου. Που ίδια κατήγγειλε εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Η καταγγελία σαφώς και δεν εισαδύναμε με απόδειξη ενοχής για το φερόμενο ως δράστη του περιστατικού, απαιτεί όμως, ενώ υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που το επιβεβαίωσαν και επιμένουν στις επιβεβαίωσεις που έδωσαν εν πρώτης, απαιτεί όμως είναι μια υπόθεση που απαιτεί σοβαρή διερεύνηση για να γίνουν όλα όπως προστάζουν οι νόμοι και η δικαιοσύνη. Ποτέ δεν θα γίνουν λοιπόν, ούτε ήταν, ούτε θα γίνουν ποτέ ισοδύναμα. Ένα αιχμηρό άρθρο γνώμης με το οποίο μπορεί να συμφωνεί κανείς, μπορεί να διαφωνεί κανείς μέχρι θανάτου, με μια καταγγελία για συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα. Και η εξίσωση ειδικά τέτοιων εντελώς διαφορετικών περιστατικών για την εξυπηρέτηση κομματικών αφηγημάτων δεν αποτελεί ούτε πολιτική ευαισθησία, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι ένας απολύτως επικίνδυνος συμψηφισμός και όποιος θέλει να το καταλαβαίνει, να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Καλό είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι κολυμβητές στην πισίνα του ηθικού πανικού των λέξεων του τελευταίου 24ωρου, των τελευταίων 48-72 ωρών πόσες είναι, να το ξανασκεφτούν λίγο ποιο είναι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της Αυγής, τον Κώστα Πουλακίδα, που είναι στο τηλέφωνο. Κώστα μου, συγγνώμη για την αναμονή. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις έκλεισα σχολιάζοντάς το ή αν θέλεις να πάμε στον τρόπο με τον οποίο διάβασε χθες, μάλλον απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα σε ρωτήσω έτσι κι αλλιώς, για αυτό το περίφημο 25% που βάζει ο Μητσοτάκης, που έβαλε ο Μητσοτάκης μάλλον, ως κατώτατο πύχη εν όψη των εκλογών. Οι εκλογές έτσι κι αλλιώς πλησιάζουν, ακόμη και αν γίνουν Ιούλιο που έλεγε χθες ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Καλά, εντάξει, υπερβολές ήταν ο Μαρκόπουλος, δεν είπε και τίποτα. Δηλαδή, δεν αποκάλυψε κάτι το κυβερνητικό σχέδιο Μαρκόπουλος. Από μόνος του το είπε. Okay, ας πούμε δύο πραγματάκια για το Ελλάς Πασόκ. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν που θα βγαίνουν, ξεκινάνε από σήμερα, καταγράφουν ότι η δυναμική το δεύτερο κόμμα παραμένει είναι η Ελλάς. Mm-hmm. Το έχουμε και το κρατάμε. Μπορεί να μειωθεί η διαφορά, αλλά είναι δεύτερο κόμμα. Είναι προφανές ότι είναι επιλογή του Πασόκ, mm-hmm, να επιτίθεται στην Ελλάς. Αλλά όμως βλέπουμε ότι η Ελλάς θέλει να απαντήσει. Γιατί το λέω έτσι λίγο δισταχτικά, διότι στην Ελλάς δεν έχουν αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμπεριφέρονται στο Πασόκ. Mm-hmm. Γι' αυτό και για το θέμα Παπαδοπούλου, στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, που τα γεγονότα είναι γεγονότα και ξέρω κέφαλα. Και επειδή υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και σοβαροί άνθρωποι και ήπιοι άνθρωποι και αντικειμενικοί που δεν ήταν με τον Παπαδοπούλου ή με τον Κωνσταντόπουλο, mm-hmm, του Πασόκ, ήταν παρόντες εκεί και έχουν πει τα γεγονότα ποια είναι. Έχουν πει ότι και λίγα έχει γράψει η κυρία Παπαδοπούλου σε αναρτήσεις και λίγα έχει πει. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα δεν έχει κατασταλάξει στο πώς πρέπει να διαχειρίζεται αυτή τη σχέση της, την ανταγωνιστική της σχέση με το Πασόκ. Έστειλε χθες νομίζω ένα μήνυμα ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, και νομίζω ότι λίγο πολύ λέει τα γάνια και να ξαναμπούν και τα μαχαίρια, να ξαναμπούν στα πικάρια σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Θα δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Δεν είναι πάντως αυτή η στάση μέρους του Πασόκ. Το Πασόκ σε πιο κεντρικό επίπεδο, θέλω να πω, δηλαδή και στον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτίθεται στην Ελλάδα και στην Τσίπρα. Και είναι ένα ερώτημα κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να μην απαντάει όταν θα της επιτίθεται. Είναι πάντως κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί. Αυτό μπορώ να πούμε. Και προφανές είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει με αυτόν τον τρόπο, κάνει αυτές τις σέρβες, κάνει μια χαρά τη δουλειά του.
0: Προφανώς κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Εμένα με προβληματίζει, όπως και προβληματίζει ακροάτριες και ακροατές, Κώστα Πουλακίδα, και συγγνώμη τώρα που διακόπτω τη σκέψη σου, γιατί ο κόσμος ρωτάει εδώ πέρα και βλέπει τα πράγματα ο καθένας και η καθεμιά με βάση τη δική του θέση και τη δική του οπτική. Όλο αυτό τελικά όμως δεν σαμποτάρει την κοινή υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι και κοινή υπόθεση πια η αλλαγή σελίδα την επόμενη μέρα, και αναφέρομαι στα ευρύτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Μπαίνουμε στη συζήτηση του 25%.
0: Ναι.
1: Όπου πια εγώ λέω ότι με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη και με τη χθεσινή αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι κολλημένο στην καρέκλα του. Mm-hmm. Αλήθεια. Έχει παραιτηθεί ποτέ από κάπου και δεν το ξέρουμε. Αλλά μπασιδετός. Μας έχει δείξει δηλαδή κάπου ότι είχε εξουσία και την αρνήθηκε. Mm-hmm. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, αλλά το ισχυρίστηκε ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας να μας πει τι. Okay. Επέτεινε το κλίμα της ιτοπάθειας του 25%. Mm-hmm. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια πιο ορθολογική πολιτική συζήτηση. Ο πολιτικός διάλογος είναι πιο σωστός. Διότι πια όταν συζητούσαμε μέχρι τώρα και λέγαμε έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 23,8 στη δημοσκόπηση και ο Δημοκρατής απαντούσε πιο 23,8, εγώ είμαι στο 41, πάω για αυτοδυναμία. Ναι. Δεν έχει δυνατότητα να επικοινωνήσεις. Mm-hmm. Αυτές οι κοντά 20 μονάδες, 18 μονάδες κόβουν τις γέφυρες. Τώρα όμως λοιπόν μιλάμε. Μιλάμε για το 25%. Εσύ και εγώ έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την περιοδοποίηση Βρεμιώτη. Την αξιολογήσαμε, mm-hmm, που είχε πει ότι αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 25% θα κινδυνεύσει με φυλακή. Η αναφορά λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη στο 25% ενεργοποιεί όλα τα σενάρια τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία υπήρχαν από την αλλαγή εν πλώω, ειδικά εφόσον βρεθεί καμιά ευρωπαϊκή θέση για να μετακινηθεί, από το σενάριο ότι την επόμενη μέρα με το Μητσοτάκη θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε όποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα παραμένει εκεί, ενεργοποιεί όλα τα σενάρια, τα εναλλακτικά, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Την ακροδεξιά την κοιτάζει.
1: Μπορεί να έχουμε αλλαγή του Μητσοτάκη μεταξύ των δύο εκλογών ή να έχουμε, να έχουμε ένα πρωθυπουργό που να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, αλλά όχι αλλά όχι πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο δεν το προβλέπει πια το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Το επισημαίνω αυτό. Έγινε αλλαγή στο τελευταίο συνέδριο και λέει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και ο πρωθυπουργός.
0: Το είχε επισημάνει ο Μανώλης Κοτάκης αναλυτικό ρεπορτάζ στην Εστία πριν από κανένα μήνα, αν θυμάμαι καλά αυτό. Ήταν και μία είδηση αυτή η αλλαγή στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και περάσει πολύ στα ψηλά όταν είχε γίνει.
1: Ναι, όντως, έτσι είναι. Έτσι.
0: Στα ακροδεξιά, τι γίνεται Κώστα Πουλακίδα και στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να το βάλουμε λίγο το θέμα ευρύτερα.
1: Να βάλουμε στη συζήτηση, αλλά όχι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να βάλουμε την παρουσία του κόμματος Σαμαρά, που θα αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς, αν το κάνει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα το Μαξίμου μου λέει ότι μπορεί να μην το κάνει το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς, έχουν και αυτή την εκτίμηση πια στο Μαξίμου. Λοιπόν, είναι προφανώς πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς αναδιατάσσει το παιχνίδι και εμφανίζεται ως ο εγγυητής ότι η συντηρητική παράταξη θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτόν τον πολιτικό ρόλο εφυλάσσει για το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς. Αν με ρωτήσεις για τα πιο δεξιά κόμματα, για τον πιο δεξιό χώρο, θα σου πω ότι η δυναμική που έχει, ειδικά στην νεολαία, ο κύριος ο Κασιδιάρης, υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Κασιδιάρη στις εκλογές.
0: Υπάρξει, δεν υπάρξει, πάντως εμένα με ανησυχεί και μόνο που υπάρχει ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή στην νεολαία.
1: Πολιτικό φαινόμενο, βεβαίως και πρέπει, και μάλιστα θα το δεις να κερδίζει και την επικαιρότητα, δηλαδή αυτό που έγινε στην Ελευσίνα, που βγήκαν και μαχαιρώσαν έναν άνθρωπο, θα το δεις γιατί ήταν μήνυμα. σαν συμπεριφορά.
0: Κώστα Πουλιάκηδα, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.

Girls and Boys λοιπόν, που λένε και η Blair που ακούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Πάνος Αργύρης ρυθμίσε τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να θυμάστε ότι μια βροχή μπορεί να μας σώσει, πολλές μπορεί να μας πνίξουν, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ποτέ δεν είχε. Θα τα πούμε αύριο. Το νου σας.

Καλημέρα. Τρίτη και 13 ίσως στον Αθήνα 984. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου μόνος του πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Περαστικά στην Αθηνά και γρήγορα δίπλα. Και η ομάδα κατά τα λοιπά η ίδια. Με βασική την απουσία της Αθηνάς. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή. Αρχισυντάκτης μας είναι ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο 2-13-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αθήνα 984 είτε μέσω mail στο 984-onair@gmail.com είτε με μήνυμά σας στο μέσω Viber στο 6948-984-984. Είναι μια εβδομάδα που περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και οι εξελίξεις έχουν αρχίσει να έρχονται από έξω προς τα μέσα. Σε ό,τι έχει έντονο ή και λιγότερο έντονο, αλλά σίγουρα ελληνικό ενδιαφέρον, η παραδοχή χθες του Ντόναλντ Τραμπ ότι μάλλον οδεύει προς αλλαγή του πρέσβη, της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Κατά τα λοιπά, ο αμερικανικός παράγοντας είναι αυτός που κυριαρχεί στις κουβέντες και στις Βρυξέλλες, εκεί που έχουμε μία σύνοδο κορυφής, εκεί που η συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ανοίξει μία συζήτηση προς την άλλη κατεύθυνση, και αυτή η συζήτηση καλά κρατεί και με πρωτεργάτη τον Φρίντριχ Μέρτς και τον Ντόναλντ Τούσκ, αλλά και άλλες δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που χθες επίσης πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας προς διπλή κατεύθυνση. Οι Γερμανοί μάλλον υποχωρούν στην περισσότερο made in Europe Ευρώπη που θέλει ο Εμμάνουελ Μακρόν, σε προϊόντα προτίμησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Γάλλοι φαίνεται να υποχωρούν σε αυτό που ο γερμανικός παράγοντας θέλει σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των αυστηρών κριτηρίων για την αυτοκινητοβιομηχανία και την πράσινη αυτοκινητοβιομηχανία, και τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Αυτή η εξέλιξη έχει τη δική της σημειολογία. Είναι 8 και 5 και έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα και ελληνικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου μόνος του πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 εκτάκτος σήμερα. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής. Αισθητή αλλαγή του σκηνικού του καιρού από σήμερα. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για 2 μέρες. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Άρα πιάνει Θεσσαλία, πιάνει και Εύβοια και την Τετάρτη και Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ.

0: όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα η απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω δικηγόρων της η Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του έχει παράσχει προτού μάλιστα προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει εξαγωγές δίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους. Αυτό υποστήριξε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την αποφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς να προσδιορίσει πότε. Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας του, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η Ρωσία απέκρουσε επιθέσεις με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ στα νότια της Σταυρούπολης, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κυβερνήτης της περιοχής Βλαντιμίρ Βλαντίροφ. Το Νεβινομίσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής παραγωγής, ενώ στην περιοχή λειτουργούν και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Στα δικά μας, με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν είχε εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου, δεν διαπιστώθηκε εκρωή φυσικού αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Παρίς Χαρλάφτης και Παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματος συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ, προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση με το Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε και πρόσθεσε ότι η συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι προϋπόθεση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Στην οικονομία, ανάπτυξη της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας, κατά 1,8% του ΑΕΠ τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι σημαντικά υψηλότερη από της Ευρωζώνης. Εκεί αναμένεται ανάπτυξη 1,2% και 1,1% αντίστοιχα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027. αυτά. Ο πληθωρισμός, ο οποίος επηρεάζεται, όπως επισημαίνει, από τις αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή και τις τιμές ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί μεσοσταθμικά φέτος το 4,2% από 2,9% πέρσι, για να υποχωρήσει του χρόνου, το 2027, στο 3,6%, σε υψηλότερα επίπεδα από τη ζώνη του ευρώ, που αναμένεται να κλείσει φέτος στο 3,1% και το 2027 στο 2,8%. Στην αγορά, εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε τις γιορτινές μέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, συμπλήρωσε. Τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, διευκρινήσεις για αυτήν. Περιλαμβάνει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι μια ορθή χρήση αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας, με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο οκτάμινο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ευέλικτη προσέλευση έως 2 ώρες, ενώ απαγορεύεται στους εργοδότες να χτυπούν την κάρτα για λογαριασμό εργαζομένων ή να διορθώνουν εκ των υστέρων ελλειπή χτυπήματα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης οι εργαζόμενοι σε τηλεεργασία και τα διευθυντικά στελέχη. Απολογούνται συμπληρωματικά ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Ειδικών Αθηνών και θα αποφασιστεί η παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της, στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Τραγωδία στη Βολιβία. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας. Στον Παναμά, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ, η οποία έπληξε το βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Αυτό ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αρμόδιες αρχές. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα. Επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και έτσι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Τέταρτος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ, πρώτος ο Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε στο τέλος της ενημέρωσής σας. Σε ό,τι αφορά τον καιρό για την υπόλοιπη Ελλάδα, το είπαμε, είναι ένα διήμερο δύσκολο. Στην αρχή σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα και πάμε να καταγράψουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα και να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εκεί που έχουμε και ενέργεια, εκεί που έχουμε και επικείμενες ανακοινώσεις αύριο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης και τις παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί που πάντα υπάρχει ο Απόστολος Χονδρόπουλος να μας το βάζει σε σειρά. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Αύριο θα έχουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτω από ένα 75 ευρώ το λίτρο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Φαίνεται η προσπάθεια που γίνεται είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο κάτω προς τα επίπεδα του 1,60. Μαζί βέβαια με την συμβολή και των δηληστηρίων θα έχουμε από εκεί πέρα και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο αλλά και τις άλλες μορφές θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, τουλάχιστον κατά 20% οδηγούμε σε μια αύξηση του επιδόματος. Από εκεί και πέρα διάφορα άλλα είναι στο τραπέζι, στο πλαίσιο πάντα μιας 15ης αξιολόγησης που θα γίνεται. Παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο, για το οποίο γίνεται λόγος ως ένα ενδεχόμενο είναι και ένα νέο fuel pass. Όταν ρωτήθηκε, πρέπει να σου πω, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, όπως και για όλα τα άλλα, συνέστησε υπομονή μέχρι αύριο που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και βεβαίως μεθαύριο τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αποφάσεις που θα ληφθούν στην Σύνοδο Κορυφής για το όποιο περιθώριο ευελιξίας δοθεί προς τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, Γιάννη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτό το συγκρουσιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να ενισχύσει στην ουσία το δικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία περί της ανάγκης αυτοδυναμίας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας ως μοναδικής ρεαλιστικής λύσης σε διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το κλίμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ότι όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, όπως είπα, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο με την πολιτική έννοια του όρου. Δεν έλεγε κανείς την κριτική από κυβερνητικής πλευράς να αγγίζει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι, όπως έχει υποθεί από τον Μέγαρο Μαξίμου, θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός δυνητικός σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, όταν η μόνη απόφαση που παίρνει σε ένα συνέδριο είναι να μην συγκυβερνήσεις με την Νέα Δημοκρατία, θα υποστείς και τις συνέπειες. Και ότι από τη στιγμή, όπως είπε πάντα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί, όπως είπε ο κ. Μαρινάκη, στο γήπεδο των λαϊκιστών, τότε δεν μπορούμε να πούμε για κάποια πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε. Τέλος, να σου πω ότι συντηρείται στο εγώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο, το ζήτημα που έχει ανοίξει με την τοποθέτηση πρόσφατα του κ. Μητσοτάκη στην ερώτηση για το τι θα πράξει ο ίδιος αν η Νέα Δημοκρατία βρεθεί στα επίπεδα του 25% στις εκλογές. Στα επίπεδα δηλαδή που...
0: Της αυτοδυναμίας. Του πόνους, συγγνώμη.
1: Του πόνους ακριβώς. Στα επίπεδα που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, αλλά όχι στην εκτίμηση ψήφου, όπου εκεί αυτή επικαλέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι κινείται μεταξύ 30 και 31%. Άρα είναι ρεαλιστικός στόχος να θεωρεί ότι μπορεί να αυξηθεί κατά 5, 6, 7 μονάδες το ποσοστό της και να πετύχει αυτοδυναμία. Και σίγουρα είναι πιο ρεαλιστικό, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από το στόχο που θέτουν τα άλλα κόμματα, είτε να καλύψουν μια μεγάλη διαφορά και από την τρίτη θέση να βρεθούν στην πρώτη, είτε να αυξήσουν τα ποσοστά τους από το 15% στο 25% στο 30%, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
6: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Αθήνα 984.

0: Αναφερθήκαμε στην είδηση της εισαγωγής της Επιτροπής, στην Επιτροπή της Βουλής της 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί του νέου νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων προβλέπει την απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένα social media στα πιο δημοφιλή των ανηλίκων κάτω των 15 χρόνων. Και θελήσαμε και πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό να κάνουμε μια αντίστοιχη συζήτηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τα βασικά. Το ένα είναι γιατί το κάνουμε, το δεύτερο όμως είναι το πώς θα το πετύχουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε στην πράξη με αυτήν την απαγόρευση. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε στην πράξη?
1: Το γιατί το κάνουμε νομίζω είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να δεις ότι δυστυχώς οι γενιές αυτές των παιδιών και ειδικά των μικρότερων παιδιών μεγαλώνουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει, σε έναν ψηφιακό κόσμο. Έχουν αρχίσει πλέον να δημιουργούνται πολύ σοβαρά και αυτά φαίνονται σε μετρήσεις, με μέτρηση της PISA για παράδειγμα, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στον ύπνο, προβλήματα στην επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους που έχουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά μάθει να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων, συντεκμημένων λέξεων. Όλα αυτά θεωρώ πως δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Θα πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν προφανώς με όλα τα αγαθά του καινούριου ψηφιακού κόσμου και της τεχνολογίας. Όμως και αυτά θα πρέπει να μπουν σε κάποιο όριο. Δεν μπορεί τα παιδιά να είναι σε επαφή με την οθόνη 5 και 10 ώρες την ημέρα, γιατί κάτι τέτοια νούμερα πλέον αρχίζουν και φαίνονται σε μελέτες. Τώρα το πώς θα το κάνουμε προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη. Δεν υπάρχουν μαγικές τεχνικές λύσεις και προφανώς δεν είναι μόνο οι τεχνικές λύσεις αυτές που θα φέρουν την διόρθωση, αν θέλετε, ή την λύση του ζητήματος. Θέλει και τεχνικά να το προσεγγίσουμε, αλλά θέλει και εκπαιδευτικά, θέλει συζήτηση με τους γονείς, θέλει συζήτηση με τους καθηγητές. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να το ξεκινήσουμε, οφείλουμε και εμείς ως πολιτεία να πάρουμε αποφάσεις και παράλληλα βέβαια μαζί με την Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να διαβούμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τεχνικά κυρίως, να μπορέσουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό να το διασφαλίσουμε, γνωρίζοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις και ειδικά στην Αυστραλία, που ήταν και η μόνη, αν θέλετε, προηγούμενη περίπτωση, αυτό δεν πέτυχε ιδιαίτερα.
0: Να μείνω στο τι σημαίνει δεν πέτυχε ιδιαίτερα και με βάση αυτό να ρωτήσω και τι κάνουμε εμείς για να πετύχει. Δηλαδή, από πρώτης πρώτου του 27, τι αλλάζει ή τι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε στη διαδικασία?
1: Λοιπόν, από πρώτης πρώτου του 27, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί μέχρι σήμερα όσοι είχαμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες τρέχαμε πίσω από τα κινητά των παιδιών, προσπαθούσαμε με εφαρμογές γονικού ελέγχου να περιορίσουμε τον χρόνο χρήσης του κινητού, της οθόνης, ποια social media και σε ποιες μέρες και ώρες να είναι επιτρεπτά. Δηλαδή οι πλατφόρμες κάνανε τη δουλειά τους και οι γονείς έτρεχαν από πίσω προσπαθώντας όσο μπορούσαν και όσο καταλαβαίνανε να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτό αλλάζει και πλέον πρώτη πρώτου του 27 οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες αυτές να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Δηλαδή τι, θα πρέπει να αποκλείσουν παιδιά τα οποία είναι κάτω από 15 ετών, το πώς θα το κάνουν και το πώς θα αντιληφθούν την ηλικία είναι δικό τους θέμα. Οι αλγόριθμοι είναι εξαιρετικά έξυπνοι για να καταλάβουν πως ακόμα και αν ένα παιδί έχει δηλώσει ότι είναι 18, η ηλικία του είναι μικρότερη. Εναλλακτικά όμως εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, αν μια πλατφόρμα δεν νιώθει σίγουρη για κάποιο λογαριασμό και την ηλικία του χρήστη, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει πώς μπορεί να είναι αυτά τα εργαλεία, τι τεχνικές προδιαγραφές έχουν. Η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έβγαλε ένα τέτοιο εργαλείο και είναι το Kids Wallet. Και εδώ να πω, επειδή έχω διαβάσει διάφορες αντιρρήσεις, ότι όλη αυτή η τεχνική, η ευρωπαϊκή τεχνική για την επαλήθευση ηλικίας, την οποία ακολουθεί το Kids Wallet, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του χρήστη, του παιδιού εν προκειμένου, στην πλατφόρμα, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία? Και το ρωτάω αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο από τον Ιανουάριο και μετά να βγει οποιοδήποτε και να πει «Να, εδώ υπάρχει λάθος γιατί το παιδί μου έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και δεν του έχει απαγορεύσει». Πρακτικά, το πώς θα ορίσουμε μια επιτυχή έκβαση?
1: Θεωρώ πως επιτυχία είναι και αυτό το οποίο κάνουμε την ώρα αυτή το πρωί στον Αθήνα 1984. Επιτυχία είναι το να αρχίσουμε να ανοίγουμε την κουβέντα για το αν υπάρχει ζήτημα ή όχι και το αν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η επιτυχία στο εγχείρημα δεν έχει νομίζω να κάνει με ποσοστά το πόσα παιδιά. Και επίσης αν υπάρχει ναι ένα παιδί ΝΑΤΟ που χρησιμοποιεί social media και είναι 14, είναι ευθύνη της πλατφόρμας και τα πρόστιμα είναι τεράστια. Δηλαδή τεχνικά θα πει κάποιος ότι ναι, υπάρχουν τα VPN, δηλαδή τι, εφαρμογές που δείχνουν ότι ενώ συνδέεσαι από την Ελλάδα, η διεύθυνσή σου, η ηλεκτρονική σου διεύθυνση φαίνεται να είναι από μια χώρα της Αφρικής. Αυτά μπορούν με πολλούς τρόπους να επαληθευτούν. Για παράδειγμα, οι χρήστες δίνουν έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στα social media. Αν αυτός ο αριθμός είναι από ελληνική εταιρεία, τότε θα πρέπει η πλατφόρμα αμέσως να καταλάβει ότι ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική διεύθυνση, από την IP, ότι αυτός ο χρήστης, αν δείχνει να είναι κάτω από 15, θα πρέπει να κοπεί. Άρα για μένα δεν είναι τόσο τεχνικό το θέμα, γιατί προφανώς πάντα θα υπάρξουν λύσεις και η ευρηματικότητα των παιδιών είναι ασύλληπτη, αλλά θα πρέπει να στείλουμε ένα κεντρικό και βασικό μήνυμα ότι, αγαπητά παιδιά, αυτό πράγμα είναι κακό για την ψυχική σας υγεία. Αγαπητοί γονείς, πρέπει να το συζητήσετε με τα παιδιά σας, εκτός αν είστε ok με το να μεγαλώνουν τα παιδιά σας μέσα σε έναν ψεύτικο ψηφιακό κόσμο. Και αγαπητές πλατφόρμες, αναλάβετε επιτέλους την ευθύνη σας. Δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν η ψυχική υγεία των παιδιών.
0: Να φύγουμε λίγο από αυτό, αν και παρεμφερίνει όλα τα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Θέλω να κάνω μια-δύο ερωτήσεις ευρύτερα. Ευρύτερα έχει να κάνει και με ακόμα και το πρόσφατο ταξίδι που έκανα στις Βρυξέλλες και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε και το εννοώ πανευρωπαϊκώς να αναπτυχθούμε σε τομείς που φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, όλοι οι μεγάλοι που συζητήσαμε αυτή την ώρα, έχουν να κάνουν, προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αρκετά μπροστά. Τι κάνουμε εμείς, και σε αυτό το πλαίσιο να ρωτήσω και τι είναι ο Δέδαλος που εγκαινιάσαμε πρόσφατα.
1: Μιας και είπατε για Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνω μια μικρούλα γέφυρα, γυρνώντας λίγο πίσω, ότι όλη αυτή η κουβέντα για τα social media ξεκίνησε από τη χώρα μας εδώ και 2 χρόνια και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και ήταν κομβική σημασίας ο συμβασμός στον οποίο ήρθε η ΜΕΤΑ με κάποιες πολιτείες, ο οποίος συμβασμός κρούσε σχεδόν 17-18 δισεκατομμύρια, που δείχνει, νομίζω, ότι πλέον ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο σε αυτές τις συζητήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, στις οποίες βρέθηκα και εγώ πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό, είδαμε προφανώς το πόσο εκεί έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα όλες αυτές οι εταιρείες, αλλά και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι υποδομές. Και ακριβώς αυτό είναι ο Δέδαλος. Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζουμε στο Λαύριο την πρώτη μεγάλη εθνική υποδομή ικανή να τρέξει και να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρετε, η κυριαρχία ή η δύναμη μιας χώρας στο παρελθόν μπορούσε να μετρηθεί με φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, αμυντικά συστήματα. Τα τελευταία χρόνια αυτό νομίζω πως έχει αλλάξει σημαντικά, και η ισχύς μιας χώρας μπορεί να καταγραφεί ή να μετρηθεί και από τις υποδομές, τις τεχνολογικές υποδομές που έχει, και ειδικά το αν έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα όλα τα μοντέλα τα οποία τρέχουμε και ως χώρα και όλα τα δεδομένα μας ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας, γιατί δεν είχαμε τέτοιες υποδομές. Στο ευτυχέστερο σενάριο ταξιδεύανε στην Ευρώπη. Και πλέον ερχόμαστε αυτό το κενό να το καλύψουμε. Ο Δέδαλος θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στην γενική λίστα και το 23ο πιο ισχυρό στον κόσμο, αν μιλήσουμε και με όρους βιωσιμότητας, γιατί τροφοδοτείται και από φωτοβολταϊκά. Και η Ελλάδα είναι η 14η μόλις χώρα παγκοσμίως που διαθέτει τέτοιου είδους υποδομές. Δηλαδή, τι σου δίνει έναν πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας στο να τρέξεις διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα που να μείνουν εδώ στη χώρα. Δεν θα ήταν πολύ νουνεχές, πολύ σοφό να τρέξεις, ας πούμε, κάποιους υπολογισμούς που αφορούν την εθνική άμυνα και να ανεβάσεις τέτοιου είδους δεδομένα σε υποδομές που δεν ξέρεις που φιλοξενούνται. Να ανεβάσεις δεδομένα, ανώνυμα δεδομένα για την υγεία, γιατί θέλεις να προχωρήσεις μια ιατρική έρευνα. Άρα ο Δέδαλος από την ερχόμενη Δευτέρα που μπαίνει στην πρίζα δίνει δωρεάν υποδομές σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν μια πολύ καλή ιδέα στο μυαλό τους και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν, γιατί το κόστος χρήσης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ ακριβό.
0: Να κάνω και τις πολιτικές ερωτήσεις της ημέρας. Έχει αυξηθεί η συχνότητα των ταξιδιών σας στα Τρίκαλα?
1: Εννοείται πως ναι, αλλά επειδή το σπίτι μου, η οικογένειά μου και τα παιδιά μου ζουν στα Τρίκαλα, ούτως ή άλλως πήγαινα. Τώρα προσπαθώ να κολλήσω και καμιά μέρα παραπάνω εξαιτίας και της υποψηφιότητάς μου εκεί ως υποψήφιος βουλευτής.
0: Και μέχρι τότε, γιατί έχει τεθεί πάρα πολλές φορές το θέμα, ότι όταν είσαι σε μια προεκλογική περίοδο που είναι επί της ουσίας τόσο μεγάλη, ξέρουμε δηλαδή ότι διαρκεί ήδη και με διάφορους τρόπους πολλούς μήνες, δεν είναι και το ίδιο εύκολο να προβλέψεις τι θα κάνεις ή μάλλον να προγραμματίσεις τι θα κάνεις για τους επόμενους μήνες. Τι περιμένουμε από το Υπουργείο στο επόμενο εξάμηνο?
1: Αυτό το οποίο σίγουρα έχει ενδιαφέρον και είναι μπροστά μας είναι πρώτον να θέσουμε σε λειτουργία τον Δέδαλο και την Φάρος ΑΕ, στην οποία συμμετέχουμε. Δηλαδή, τι, η Φάρος είναι το κέλυφος, αν θέλετε, το επιχειρηματικό κέλυφος που θα δώσει υπηρεσίες πλέον στους πανεπιστημιακούς, στα ερευνητικά κέντρα, αυτό που νωρίτερα λέγαμε, και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε μπροστά μας όλο το έργο των Καμερών. Ο διαγωνισμός των Καμερών ολοκληρώθηκε στο επίπεδο της υποβολής προτάσεων και πλέον θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις 4 προτάσεις που κατατέθηκαν. Έχουμε μπροστά μας το νέο gov.gr, αυτό το οποίο δείξαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα gov το οποίο πλέον δεν θα σου ζητήσει καν να κατεβάσεις σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικά. Θα σου πει ότι αυτά μπορώ να τα αντλήσω μόνος μου, ανέβασέ μου μόνο το τάδε, ας πούμε, αρχείο που δεν το έχω γιατί αφορά εσένα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο ευρύτερο δημόσιο και είναι πολύ σημαντικό. Τέλος του χρόνου η Ευρώπη, μιας και μιλούσατε για Βρυξέλλες, θέτει το όριο λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού πορτοφολιού, του ενιαίου πλέον, της ενιαίας εφαρμογής, η οποία θα μας δώσει κάποια στιγμή την δυνατότητα να ταξιδέψουμε πλέον μόνο με ψηφιακά ταυτοποιητικά μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτι μόνο των πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας την πρόταση για την ακόμα μεγαλύτερη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα Gigafactories, στα οποία η Ελλάδα ήδη συμμετέχει με 350 εκατομμύρια ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια προχθές, κάτι το οποίο αξίζει να ακουστεί, την Παρασκευή κάναμε την πληροφοριακή ημέρα, το Info Day, για το νέο δορυφορικό μας πρόγραμμα. Η Ελλάδα πλέον αναπτύσσει πολύ σημαντικές υποδομές στο διάστημα. Στο αμφιθέατρο του Υπουργείου μας μαζεύτηκαν πάνω από 200 εταιρείες που ασχολούνται με το διάστημα, ελληνικές και ευρωπαϊκές, προκειμένου να δουν και να ενημερωθούν για τους διαγωνισμούς που θα βγουν το επόμενο διάστημα, δίνοντάς μας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμα περισσότερες δυνατότητες από τους μικροδορυφόρους που διαθέτουμε, αλλά και αυτούς που θα αποκτήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Βαστεργίου, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε και θα την κάνουμε με εντονότερο πολιτικό πρόσημο από ό,τι αντιλαμβάνεσαι στο προσεχές μέλλον.
1: Θα είναι χαρά μου.
0: Καλή σας ημέρα, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Συζητήσαμε μαζί του με αφορμή το νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί. Έχει να κάνει με την απαγόρευση των ανηλίκων κάτω των 15 σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι 8 και 32. Πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους. Επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός εκτινάσεται στο 4,2% φέτος έναντι 2,9% το 2025. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε ακόμα μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο για την περίοδο των Χριστουγέννων. Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του οχήματος. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Συντρίμμια από ντρόουν προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική περιοχή στο Νεβινομίσκ της Ρωσίας. Έκρηξη τα ξημερώματα στο Κίεβο. Χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία. Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Διάσωση 118 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους τα ξημερώματα από το λιμενικό νότια της Κρήτης. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν εντοπιστεί περίπου 750 άνθρωποι στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την Χριστίνα Τζοβάνα από το ράδιο ταξί Ελλάς για την πρωινή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-7000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το Χαϊδάρι έως τις Χιστούς Καραμαγκά και στην κάθοδο από τον Ελαιόν έως την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στην λεωφόρο Κηφισίας από την Έρυθρα έως τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα, Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Ρέντι, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αρδιτού έως το Χίλτον, στη Θιβόν από το Εγάλεο έως το Ήλιον κατά διαστήματα, στην Μεσογείων στην κάθοδο από το Χολαργό έως τη Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους, στην λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από την Καλυθέα έως Τήλος Ολυμπίου Διός, στην Αττική Οδό στην άνοδο από τα Άνω Λιώσια έως το Μαρούσι, λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκης του Παπάγου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και από εμάς. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: Τώρα από ό,τι βλέπω την επικαιρότητα και καλημερίζω την Κατερίνα Παπαβασιλείου σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και οι παρεμβάσεις στα ζητήματα οικονομίας και αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης παραμένει, αλλά και το μέτωπο εναντίον της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καλά κρατεί μετά από το προχθεσινό άρθρο Καρτερού, οπότε η Κατερίνα έχει υλικό να μας πει. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην κριτική του προς την κυβέρνηση, επιμένει όμως ασκώντας θεσμική αντιπολίτευση, όπως επισημαίνει το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζονται σε κάθε περίπτωση τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με την κατάθεση τροπολογιών για τα ζητήματα της ακρίβειας. ΣΥΡΑ λοιπόν έχει σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι παρουσίαση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συμμετοχή της υπεύθυνης τομέα ιδιωτικού χρέους της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, αλλά και του κυρίου Δημήτρη Σπυράκου, γραμματέα τομέα ιδιωτικού χρέους. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, Γιάννη, όπως αντιλαμβανόμαστε, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι πολύ κρίσιμο. Είναι κάτι άλλωστε που επεσήμανε και χθες από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων ο κύριος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τις 120 δόσεις επανειλημμένα στη Βουλή από το Φεβρουάριο του 2022 και χρειάστηκε, όπως είπε, να περάσουν σχεδόν 4 ολόκληρα χρόνια για να πει η κυβέρνηση κάτι για τις 120 δόσεις. Ανέφερε, αντιλαμβανόμαστε όλοι πενικτικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σπέβδει να επενθυμίσει μεταξύ άλλων ότι σε αντίθεση με την κυβέρνηση έρχεται να φέρει τη δική της πρόταση με επιτόκιο 3% για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και όχι 5,4% και κάνει λόγο για μια πραγματικά βιώσιμη ρύθμιση με δυνατότητα ένταξης για όσους το έχουν ανάγκη. Και όχι μόνο για κάποιους που είναι ήδη σε ορισμένες δόσεις, αποκλείοντας χιλιάδες άλλους μικρομεσαίους που έχουν ανάγκη τις 120 δόσεις, χαρακτηριστική αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιλαμβανόμαστε, Γιάννη, διότι το ΠΑΣΟΚ θέλει με αυτή τη διαδικασία, πέραν της κατάθεσης της πρότασης, να μπει και στη διαδικασία σύγκρισης ο πολίτης του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης εν προκειμένου για το ζήτημα των 120 δόσεων. Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή την πρόταση θα επιμείνει, είναι κάτι που αναμένεται να το ακούσουμε και σήμερα από τον πρόεδρο του κόμματος, στην επαναφορά της ουσιαστικής, όπως επισημαίνει, προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869-2010 που είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ, με σύγχρονα όμως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων χθες, αφού ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει μια μεγάλη τύχη, περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία άλλης παραγωγικής βάσης, εγκάλεσε για την κυβέρνηση, διότι, όπως είπε, έκανε μια συνειδητή επιλογή που αύξησε περαιτέρω τις ανισότητες. Κατήφθηνε, όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση σε μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν ήδη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, αναφέροντας μάλιστα ότι από τις περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις 15.170 απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
0: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο με την Ελλάς.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε δια της τεθλασμένης μια συνέχιση του μετώπου, γιατί στην πραγματικότητα χθες στο μοσαϊκό αυτό της αντιπαράθεσης προσετέθηκε ο κύριος Πάνος Καμένος, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Open έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας δηλαδή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Καμένος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Ήρθε σε υψηλούς τόνους η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που σχολίασε μεταξύ άλλων ότι τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από τον κύριο Καρτερό πήρε στη συνέχεια ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Καμένος υποστηρίζει Μητσοτάκη. Δεν το έχω πάλι. Το ρωτάω, η ανακοίνωση φαντάζομαι το λέει.
1: Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τον κύριο Καμένο ακροδεξίο, σπέβδοντας να υπενθυμίσει ότι ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ συνέπραξε δύο φορές με τον ακροδεξίο κύριο Καμένο. Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξίοι συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακέρα στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευση οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση, ενώ την ίδια ώρα διερωτάται και κλείνουμε με αυτό το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της Ελλάς, παραπέμποντας δηλαδή στον κύριο Καρτερό? Ρητορικό το ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας, επισημαίνει Γιάννη Χαριλαιοτρικούπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει αλλάξει με νομικούς όρους η υπόθεση της Μαρφίν, εκεί που απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι. Το πώς και γιατί θα μας το πει η Μίνα. Καλημέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα, και είναι πραγματικά προβλέπονται δικαστικές εξελίξεις, σηματοδοτούνται μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που να θυμίσουμε Γιάννη είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα. Γιατί με βάση τη συμπληρωματική ποινική δίωξη η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση αυτή από το περασμένο καλοκαίρι διώκονται και κρατούνται προσωρινά τρία άτομα που σήμερα καλούνται να δώσουν συμπληρωματική απολογία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο μεταξύ χρονικό διάστημα, ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για το αδίκημα αυτό, που με βάση τον ποινικό κώδικα αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίν. Μετά το αίτημα της ανακρίτριας ακολούθησε η αποδοχή αυτού από τον αρμόδιο εισαγγελέα και κινήθηκε η συμπληρωματική ποινική δίωξη, και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Αναμένεται όπως έχουν δικαίωμα να λάβουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν και εκείνοι για τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση αυτή της κατηγορίας, η οποία έχει και την εξής ακόμα αντανάκλαση. Μετά το τέλος της κύριας ανάκρισης, που η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Κλιμελιωνικών, εάν οι δικαστές αποφασίσουν ότι πρέπει να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο αδίκημα, η δίκη που θα διεξαχθεί θα γίνει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το δικαστηρίο δηλαδή που αποτελείται, η σύνθεσή του είναι αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς, ενώ με βάση την προηγούμενη, την αρχική ασκηθήσα δίωξη, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εάν το δικαστικό συμβούλιο ήταν παραπεμπτικό, θα κρίνονταν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι ένορκοι και αποτελείται από τρεις τακτικούς δικαστές. Άρα θα έχει και κάποια επίκτωση πέρα από την βαρύτερη ποινή και από το δικαστήριο που θα κρυθούν. Όλα αυτά θα τα δούμε εντός της ημέρας, αφού μάθουμε και για πότε θα λάβουν προθεσμία οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι.
0: Μίνα, πολύ σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Αθήνα 984.

0: Για να κλείσουμε τις ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, αναφερθήκαμε στις δηλώσεις Τσίπρα από την πλευρά της Ελλάς στην Κρήτη, στο Κρήτη TV. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε σήμερα και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Η είδηση του νεοπολιτικού φορέα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και απευθύνει κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση. Τώρα, όπως λέει, που είναι η ώρα για πανστρατιά. Αυτά σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει και αστυνομικό ρεπορτάζ με διάφορα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήδη. Με ένα που δεν ασχοληθήκαμε, ζητήσαμε να ασχοληθεί ο Δημήτρης Πέρος, γιατί αν μη τι άλλο κάνει εντύπωση. Η πρώην σύζυγος επιχείρησε να δηλητηριάσει τον άντρα της. Καλημέρα, Δημήτρη Πέρο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Μάλλον θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική ταινία. Τη συνέβη την Κυριακή, ένας άντρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι βλέπει από την κάμερα ασφαλείας που έχει βάλει στο σπίτι του να έχει μπει με αντικλείδη στο διαμέρισμά του στο Περιστέρι και να ρίχνει δηλητήριο, έτσι είπε, στα τρόφιμά του. Στο σημείο έσωσε η αστυνομία, εντόπισε τη γυναίκα να βγαίνει από το διαμέρισμα, μία 41χρονη, και σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν δύο μπουκαλάκια, το ένα δύο φιαλίδια, το ένα περιείχε την ουσία ατροπίνη, έτσι έγραφε απ' έξω, και το δεύτερο μια άγνωστη ουσία. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα 41χρονη, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρωσης. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς, γιατί την περίμεναν στο αυτοκίνητο για στην αυτουργία.
0: Να πούμε, για την περίμεναν από κάτω πρώην πεθερός και πεθερά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Η γυναίκα οδηγήθηκε, να πούμε, χθες στο αυτόφορο. Ωστόσο, επειδή ακόμα δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους για το τι υπήρχαν τα φιαλίδια, αλλά δεν υπήρχαν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στον πρώην σύζυγο, για να διαπιστωθεί αν πραγματικά είχε από προηγούμενες μέρες, γιατί αυτό ισχυρίζεται, του είχε χορηγηθεί κάποια υποπτή ουσία. Το αυτόφορο το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους να μην πλησιάζει και να μην έρχεται σε επαφή με τον πρώην σύζυγο. Να πούμε ότι ο άντρας ισχυρίζεται ότι όλα ξεκίνησαν πριν κάποιες μέρες, όταν είχαν πάει μαζί σε ένα εστιατόριο. Εκεί κάτι κατάλαβε ότι δεν πάει καλά, έκανε φασαρία στο εστιατόριο και αναγκάστηκαν να του δείξουν εικόνες από την κάμερα ασφαλείας. Εκεί είδε σε κάποια στιγμή που έφυγε λίγο από το τραπέζι τη γυναίκα του, την πρώην σύζυγο, να ρίχνει κάτι ύποπτο στο ποτό του, και εκεί κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Αποφάσισε να βάλει κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του και έτσι την εντόπισε την Κυριακή να κάνει αυτή την κίνηση. Να δούμε τώρα ακριβώς, Γιάννη, τι συμβαίνει. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς, ναι, έτσι.
1: Ότι το ζευγάρι έχει έτσι κάποια προβλήματα. Έχουν και ένα παιδάκι τριών ετών, το οποίο η σύζυγος δεν τον δίνει στον σύζυγο. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλα αυτά συνεκτιμούνται προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, και καλή δουλειά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και η κλιματική προστασία ή η πολιτική προστασία θα βρίσκεται στο προσκήνιο τις επόμενες δύο μέρες. Να κλείσουμε πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, και αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή 4 του Μετροπόντικα στην Κυψέλη και τα έργα τα οποία από ό,τι βλέπω. Διαβάζω, Ισίδωρε Ρούσο, θα ξεκινήσουν μόνο όταν δώσει πράσινο φως η Επιτροπή Αξιολόγησης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από την άλλη, βέβαια, ξεκινούν και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών σε 14 κτίρια της Κυψέλης που υπήρχαν βλάβες και ρογμές από τις καθυζήσεις μετά τα έργα του μετρό της γραμμής 4. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, τα κτίρια αυτά έχουν σημαντικές ζημιές και ρογμές, οι οποίες θα αποκατασταθούν. Τα έξοδα για την αποκατάσταση θα τα αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία. Την ίδια ώρα, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όντως, όπως είπες, παραμένει η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 8 Μαΐου στη συμβολή των οδών Ζακύνθου και Σπετσών μετά την καθίζηση. Η ακινητοποίηση αποφασίστηκε, λοιπόν, όπως είπαμε, μετά από, από αυτό το ζήτημα, το ζήτημα της, της καθίζησης. Χθες υπήρχε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών. Ο κύριος Δήμας και ο κύριος Ταχιάος, ο υπουργός και ο υπουργός, ξεκαθάρισαν ότι η διάνοιξη της σύραγγας θα συνεχιστεί μόνο εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών. Και για την επανεκκίνηση της, του Μετροπόντικα απαιτείται η ολοκλήρωση μιας ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από διεθνείς επιρρογνώμονες, ούτως ώστε όλα να κυλήσουν χωρίς νέα προβλήματα. Οι κάτοικοι, από την άλλη, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητούν την πλήρη ενημέρωση για τις ζημιές. Το πρωτοδικείο έχει κάνει δεχτεί την αίτησή τους και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να παραδώσουν τα έγγραφα και τις τεχνικές και για τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις ζημιές και τις ρογμές.
0: Ισίδωρο, σε ευχαριστούμε. Μαύρη θύελα ήταν με τα γαλάζια ή καλαμάτα χθες στην Τούμπα, Απόστολε Βαξεβανέλη. Επίσης, θύελα ήταν ότι τσιπάς με τη Σάκαρη, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εκπληκτική καλαμάτα. Πανηγύρισε για πρώτη φορά νίκη μέσα στην Τούμπα με 3-1. Μπορεί ο Πάγκο να αγωνιζόταν με 10 παίχτες από το 60 λεπτό, αλλά η καλαμάτα κυριαρχούσε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και πήρε, νομίζω, δικαιότατα μια νίκη που δημιούργησε προβλήματα στον ΠΑΟΚ, αποδοκιμασίες, καταλαβαίνεις τώρα, πάλι ισοστρέφεια. Και φυσικά η Καλαμάτα με αυτή τη νίκη πήγε στους 7 βαθμούς και τη 10η θέση, με τον ΠΑΟΚ να χάνει την ευκαιρία με νίκη να ανέβει και εκείνος να ισοβαθμίσει με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και έμεινε τέταρτος στους 12. Πάμε στον μπάσκετ, γιατί στις 10 η ώρα καταρχάς έχουμε πάλι διαβολοβδομάδα, διπλές αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα απαιτητικό παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια. Βαλένθια, η οποία είναι άξια θαυμασμού, διότι πάρα πολλοί παίκτες φύγαν με μεταγραφή. Ο προπονητής της πήγε στη Ρεάλ και παρόλα αυτά η ομάδα όχι απλά συνεχίζει δυναμικά, έχει 4-0. Είναι αίτητη. Οπότε καταλαβαίνεις το βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Θα δούμε, λοιπόν, τι θα συμβεί το βράδυ. Νωρίτερα στις 9.30 η πρώτη εκτός έδρας αποστολή του Παναθηναϊκού και μάλιστα ιδιαίτερη για τον Ζέλι Μιρομπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Παρτίζαν, η οποία είναι η ομάδα η αγαπημένη, εκεί μεγαλούργησε ο Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Θα δούμε ποια θα είναι η υποδοχή και όσα, με όσα είχαν γίνει, θυμάσαι, πέρσι με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον κόσμο να παρακαλάει να μην φύγει. Καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερο το βράδυ. Κέντρικ Νάν και Κώστας Λούκας παραμένουν εκτός. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Σέρβου προπονητή. Τσιτσιπάς έκλεισε το ραντεβού με τον Μετβέντεφ, αυτό το περίφημο ραντεβού που πάντα είναι ιδιαίτερο ανάμεσα στους δύο.
0: Αύριο αυτό, έτσι.
3: Αύριο, Τετάρτη. Φυσικά ο Τσιτσιπάς έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. 3-6-7-5-6-3 επί του Taylor Fritz χθες το πρωί και συνεχίζει σε καλή κατάσταση και να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έτσι,
0: όσο μπορείς να προχωράς σε τέτοια τουρνουά, δηλαδή είναι χιλιάρι, και κάνεις τρεις γύρους, δηλαδή περνάς τρεις γύρους, ουσιαστικά αποδεικνύεις ότι είσαι στην ελίτ, ξαναμπαίνεις εκεί. Δεν έχει μακάρι να φτάσει ακόμα πιο μπροστά.
3: Να φτάσει και σε οκτάδες και προηγούμενες
0: ναι.
3: Για να πάρει τους πολλούς βαθμούς.
0: Απλά πέρυσι δεν πήρε τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η Σάκαρη μετά την ιδανική πρεμιέρα της κόντρα στην Τόνα Βέκη, την οποία επικράτησε, νίκησε με 6-4-6-2, θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα, περίπου στις 10, το νούμερο 10 του κόσμου, την Μάρτα Κόστιουκ, στην αναμέτρηση για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γουχάν και αυτό στην Κίνα. Έχουν αναμετρηθεί 4 φορές στο παρελθόν από 2 νίκες. Να ελπίσουμε σήμερα να γίνει το 3-2 υπέρ της Ελληνίδας αθλητρίας.
0: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε. Θυμίζουμε, είπαμε για τον καιρό πανελλαδικά και το διήμερο που είναι δύσκολο, κυρίως σε Εύβοια και από δυτικά προς ανατολικά, αυτό το διήμερο στην κεντρική Ελλάδα. Την Τετάρτη θα πιάσει και Κρήτη. Στην Αθήνα, στην Αττική, σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγη προσοχή, φθινοποριάζει. Και κλείνοντας, να σας πάω πίσω στο 1963. 13 Οκτωβρίου του 1963. Τότε 15 εκατομμύρια Βρετανοί παρακολουθούν το Sunday Night at the London Palladium. Εκεί ήταν οι Beatles και έξω από το θέατρο στο Λονδίνο χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές έχουν αποκλείσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κάπως έτσι ξεκίνησε η Beatlemania και είχε ως χαρακτηριστικό το εκείνη την εποχή πρωτοπόρο She Loves You από τους Beatles. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 με την ενημέρωσή σας. Ο Νίκος Καρούτζος μόνος, το αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Καλημέρα σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9. Γαλάτια Καρακατσάνη. Σταθερό ρύθμο ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για φέτος όσο και για του χρόνου, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός προβλέπεται πως θα εκτιναχθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027 και για τα δύο χρόνια αναμένεται να είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί ως το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων. Την απόφασή του να συμμετάσχει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του οχήματος. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν άμκα, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Θα ακολουθήσουν δωρεάν εξετάσεις για καρδιαγγειακό έλεγχο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άλλες δύο λέμβοι με 118 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν τα ξημερώματα νότια της Κρήτης από παραπλέοντα σκάφη. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Ιερά Πέτρα. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν εντοπιστεί περίπου 750 άνθρωποι στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Συντρίμμια από ντρόουν προκάλεσαν ζημιές σε μια βιομηχανική περιοχή στον Εβινομίσκ της Ρωσίας, στην περιοχή της Σταυρούπολης, σύμφωνα

0: Με τον τοπικό κυβερνήτη. Έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο Reuters. Η Ρωσία έπληξε χθες τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών σε όλη την Ουκρανία. 3 νεκροί απομακρύνθηκαν από τα χαλάσματα στο Χάρκοβο μετά την χθεσινή επίθεση, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν αναστολή πτήσεων προς και από αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας λόγω της περιφερειακής αναταραχής και των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία ως 20 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ποτηλιάρισμα 10 χιλιόμετρων στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού αυτή την ώρα από Φιλαδέλφια έως Ρέντι μετά από σύγκρουση Νταλίκας με γιο ταχύ στη μεσαία Λωρίδα. Αυξημένη κίνηση και στις συνδέσεις προς Γλυκόβρηση και Μαρούση, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και σε δρόμους των βορείων προαστίων. Δύσκολη κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά. 20 λεπτές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
0: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Πρόσοχη! Όλη μια σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, Νίκος Καρούτζος σήμερα χωρίς Γιάννη Λαβράνο. Ήταν από χτες σε δύσκολη κατάσταση. Σήμερα επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Ελπίζουμε να τον έχουμε αύριο μαζί μας, γιατί θα είμαστε 2 ώρες. Δεν αντέχω μόνος μου 2 ώρες. Η μοναξιά με κουράζει. Λοιπόν, Πάνος Αργύρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Εμείς δεν θα επικοινωνούμε με αυτό, δεν το πολύ κοιτάμε, να σας πούμε την αλήθεια. Μέσω Viber όμως είμαστε online 6948-984-984 6948-984-984. Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κλείνουμε και από διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε άλλα περιβάλλοντα. Στο οικονομικό περιβάλλον είχαμε τις προβλέψεις του ΔΝΤ. Ανάπτυξη 1,8% φέτος και του χρόνου προβλέπει το ΔΝΤ. Πληθωρισμό φουσκωμένο βεβαίως. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όχι μόνο φουσκωμένο, 4,2% για το 2026, 3,6% για το 2027. Ο πληθωρισμός αυτός δεν πληρεί το στόχο της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά η αύξηση των επιτοκίων ήδη έχει αρχίσει και ζορίζει τις τσέπες μας. Το μόνο καλό στην όλη ιστορία από τις προβλέψεις του ΔΝΤ που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στην πράξη είναι η υποχώρηση της ανεργίας στο 8% φέτος και στο 7,6% του χρόνου. Νομίζω ότι είναι από τα πιο χαμηλά επίπεδα που είχαμε ποτέ. Και δεδομένου ότι υπάρχει και διαρθρωτική ανεργία, μάλλον στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και πολύ χαμηλότερη. Τι λέω εννοώ διαρθρωτική ανεργία? Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία υπάρχει ζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Βέβαια υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Υπάρχει προσφορά εργαζομένων, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση από τους εργοδότες. Βέβαια θα μας σώσει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος. Είναι βέβαιο ότι θα μας σώσει. Αφού γεμίσαμε καλάθια μέχρι τώρα, θα μας φέρει και ένα καλάθι για τα Χριστούγεννα. Θα διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους. Θα. Αλλά το θέμα είναι, βεβαίως υπάρχει πληθωρισμός, βεβαίως υπάρχει πίεση στις τιμές παγκοσμίως, αλλά και βεβαίως υπάρχουν στην αγορά προϊόντα τα οποία πωλούνται πολύ ακριβότερα από ό,τι πωλούνται σε γειτονικές χώρες και σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από εμάς. Και το ερώτημα είναι γιατί, χωρίς να παίρνουμε απάντηση. Γιατί απάντηση υπάρχει. Προφανώς δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές στη χώρα και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός, ή μάλλον δεν υπάρχει διάθεση, εκτός από τις παπάντζες που ακούμε κατά καιρούς, να προχωρήσουν στον έλεγχο των συνθήκων στις αγοράς. Δεν υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού. Την έχουμε για τα μάτια του κόσμου, μάλλον, την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μια περίοδο λειτουργούσε, αλλά τον φάγανε τον Χριστιανό αυτό που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχε κάνει κάποιες κινήσεις. Τώρα απλά λέμε ότι έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού, διεκπεραιώνει τις τυπικές διαδικασίες, αλλά κατά τα άλλα όλα είναι υπέροχα. Οι εταιρείες, οι πολυεθνικές που λειτουργούν στην Ελλάδα, πουλάνε όσο θέλουν, όπως θέλουν, και αν πας να τις ενοχλείς, πλακώνουν και οι πρέσβεις και κάνουν παραστάσεις για να γίνεται η δουλειά τους καλύτερα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
όσο και αν κάποιοι θέλουν να την αρνηθούν. Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, είναι και οι δικές μας. Και θυμάστε που είχε γίνει φασαρία με τα ασφάλιστρα και τις αυξήσεις και τα λοιπά, θα τα έλυνε ο κύριος Θοδωρικάκος με τους δείκτες της Ελστάτ και όλες αυτές τις ιστορίες για αγρίους. Άμα δείτε πόσο αυξήσεις κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα κατανοήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά στα περίφημα ισόβια συμβόλαια, που στην ουσία η τακτική είναι να αυξάνω τις τιμές, τα ασφάλιστρα στο Θεό, για να μην μπορεί να πληρώσει ο άλλος και να δει την πόρτα της εξόδου. Ήδη έχουμε ακυρώσεις συμβολέων και πέρσι και φέτος και κανένας δεν νοιάζεται καθόλου για αυτή την ιστορία. Και βεβαίως οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιτείνουν ότι επηρεάζονται σημαντικά από αυτή την ιστορία και γράφουν ζημιές και τα λοιπά. Και ρωτώ εγώ αφελής, όταν πουλούσαν τα προγράμματα αυτά δεν σκέφτονταν ότι μπορεί να είναι ζημιογόνα? Ή απλώς τα πούλησαν, πήραν τα ωραία λεφτά των ασφαλισμένων για κάμποσα χρόνια και ανακάλυψαν μετά από χρόνια ότι θα χρειαστεί να δαπανίσουν και χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί αρρωσταίνουν, γιατί πρέπει να τους δώσουν αποζημιώσεις που περιλαμβάνονται μέσα στα συμβόλαια, αλλά θεώρησαν ότι δεν πρέπει να τα δώσουν γιατί κάνανε ένα λάθος και το λάθος δεν το πληρώνουν. Αυτοί το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Και αν όλα ήταν τόσο δυσίωνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, το επόμενο ερώτημα είναι πώς γίνεται, αφού υποφέρουν, αφού πεθαίνουν, να γράφουν τρελά κέρδη κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα, να παίρνουν μερίσματα μεγάλα οι μετοχοί τους και κατά τα άλλα να υπάρχει πρόβλημα? Μάλλον δεν είμαστε σοβαροί. Κάνουν τους επιχειρηματίες με τα λεφτά των άλλων και με την άδεια του κυρίου Θοδωρικάκου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα δεν ξέρω με τι καθεστώς λειτουργούν, αλλά μετά μην αναρωτιούνται κάποιοι για ποιο λόγο δεν υπάρχει η λεγόμενη ασφαλιστική συνείδηση και δεν υπάρχει πρόθεση για ασφαλίσεις στη χώρα και όλοι κοιτούν με καχυποψία. Και δεν είναι μόνο οι ασφαλίσεις ζωής, είναι και άλλα κόλπα. Είναι οι ασφαλίσεις περιουσίας, που δεν υπάρχουν διαδικασίες παροχής αποζημιώσεων, που παραδείγματος χάρη έχεις βάλει για φωτιά μια βιομηχανική εγκατάσταση, ρωτήστε και τις επιχειρήσεις που κάνουν ασφαλίσεις, γιατί πρέπει να τις κάνουν, πόσο καιρό κάνουν να αποζημιωθούν και αν δεν έχει λεφτά η επιχείρηση πώς γίνεται ο εκβιασμός για να πληρώσει λιγότερα λεφτά η ασφαλιστική. Αυτά συμβαίνουν βέβαια σε χώρες φεδράς πορτοκαλέας, που δεν υπάρχουν μηχανισμοί και υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι μας φλωμώνουν στη θεωρία και στην πραγματικότητα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και κατά τα άλλα σε αυτή τη χώρα όλα βαίνουν καλώς. Δεν ξέρω πόσο καλώς μπορεί να βαίνουν πραγματικά όταν έχουμε διάφορα ωραία φαινόμενα με λεφτά που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλληλείς εκεί στην Εύβοια και έχουν γίνει κότερα ποδοσφαιριστών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών αντί να γίνουν, να δοθούν για τους ψαράδες οι οποίοι βέβαια βρίσκονται στα κάγκελα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γενικώς κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται, όπως πάει το πράγμα, σε λίγο δεν θα έχουμε και αγροτική παραγωγή, οπότε δεν χρειάζεται να στενοχωριέται και κανένας. Όλα είναι στον αέρα, κανονικά. Δεν ξέρω ο κύριος Σκηνάς πώς έχει δει τη θέση του, ίσως ακόμα προσαρμόζεται, αλλά μέχρι να προσαρμοστεί θα έχει πετάξει το πουλί. Θα έχει γίνει αέρα στο πουλί. Διότι εκεί στο Υπουργείο αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά. Τίποτα δεν είναι σε κανονικότητα, δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει οργάνωση, στελέχη τα οποία λειτουργούν παρά τον νόμο, όλοι ενδιαφέρονται για την προσωπική τους προβολή και τα βολέματά τους. Κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς. Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και χθες την παράταση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέχρι 30 του μηνός. Λογικό και επόμενο, προέκυψαν 1.002 προβλήματα κατά τις δηλώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις δεν μπορούσαν να τις κάνουν γιατί τα συστήματα και στο κτηματολόγιο μάλλον είναι ψηλοπαράλυτο. Μεταφέρανε. Η αφετηρία ήταν οι περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπου γινόταν του κουτρούλιο γάμος, γιατί ο τεχνικός σύμβουλος τα είχε όλα στον αέρα, ό,τι ήθελες δήλωνες. Έτσι και αλλιώς έλεγχοι δεν γίνονταν, τα λένε και οι εκθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτική, της DG Agri. Τα λένε, τα περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο τι ακριβώς γινόταν. Και νομίζω ότι σε έναν βαθμό μπορεί να γίνει το ίδιο και φέτος. Έκανε ένα λάθος νομίζω η ΑΔΕ, εμπιστεύτηκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι μέσα στη διαφθορά και στη λειτουργία εκτός καμίας λογικής, δεν υπήρχε καμία λογική στη λειτουργία του ΠΚΠ, και αυτοί οι άνθρωποι αντί να βοηθήσουν προφανώς είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Βέβαια κάποιοι, επειδή έχουν ξεκινήσει κάποια δικαστήρια και έχουν επιβληθεί ποινές, έχουν αρχίσει να πέφτουν και αργίες των υπαλλήλων. Θα έχουμε και συνέχεια και θα δούμε στο τέλος της ημέρας αν κάποια στελέχη που ανέλαβαν θέσεις κέρυες της ΑΔΕ βρεθούν και αυτοί σε αργία, γιατί ο κύριος Πιτσιλής δεν είχε ακούσει, δεν είχε καταλάβει τι έλεγαν οι επισυνδέσεις και δεν φρόντισαν να λάβουν τα μέτρα τους ώστε να προστατευτούν και οι ίδιοι στην ΑΔΕ από ένα καθεστώς το οποίο, αν ήταν καλό, δεν θα το πηγαίναν στην ΑΔΕ. Το λάθος λοιπόν ήταν ότι δεν έψαξε από το δημόσιο τομέα στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, κάτι πιο αξιόπιστο, και όχι να έχει ανθρώπους οι οποίοι με τις τάσεις τους και τις εισηγήσεις τους υπονομεύουν την ίδια την εξυγίανση. Βεβαίως όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα πράγματα θα γίνονται πιο δύσκολα για την κυβέρνηση και δεν ξέρω αν ο λογαριασμός θα μείνει στα 1,4 δις που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από τις παραβάσεις των τελευταίων 2-3 ετών και ίσως και παλιότερα σε ό,τι αφορά στα βιολογικά, ή θα φάμε και άλλα πρόστιμα για τη φετινή χρονιά, αλλά ποιος νοιάζεται, θα τα πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Έχουμε εκλογές, μην ξεχνάμε, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τα πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση.

Διαβάζω ένα μήνυμα από ακροάτριά μας ότι οι χαμηλοί δείκτες ανεργίας, λέει, δεν έχουν στις μέρες την αξία που είχαν κάποτε. Δεν ξέρω αν δεν την έχουν ή δεν την έχουν ή δεν την έχουν. Είναι προφανές ότι οι χαμηλοί δείκτες ανεργίας είναι θετική εξέλιξη, γιατί να θυμίσουμε ότι είχαμε φτάσει σε πάνω από 20% ανεργία στη χώρα. Και πάντα έχουν αξία η μείωση της δείκτης ανεργίας. Το από εκεί και πέρα, αν τα χρήματα που εισπράττει ένας εργαζόμενος είναι επαρκή, είναι το επόμενο ερώτημα. Όπως επίσης το επόμενο ερώτημα είναι πόσοι πραγματικά στη χώρα μας είναι αυτοί που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και όταν λέμε να τα βγάλουν πέρα, όχι γιατί κάνουν ζωάρα, αλλά γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε. Στοιχεία τέτοιου είδους δεν υπάρχουν, αλλά και αυτά που υπάρχουν δεν είναι αξιόπιστα, καθώς πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι, παρά τα μέτρα, τις κινήσεις και τα my data και τα side data και δεν ξέρω τι άλλο και τα ηλεκτρονικά συστήματα, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα. Αυτοί μπορεί και να τους δεις να κλαίγονται, αλλά την ίδια στιγμή τα Σαββατοκύριακα να βολτάρουν στα σαλέ της Αράχοβας ή δεν ξέρω πού αλλού, στα Τρίκαλα Κορινθίας. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Απλώς υπάρχει και ένας λαϊκισμός και από την αντιπολίτευση, υπάρχει και μια παπάντζα από την πλευρά της κυβέρνησης ό,τι αφορά ποιοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί και υπάρχει και μία, και αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που φοροδιαφεύγουν και δηλώνουν φτωχοί, δημιουργεί και ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη διάθεση των πόρων που έχει το δημόσιο, το κράτος κάθε φορά, για να υποστηρίξει τους οικονομικά αδύναμους. Διότι όταν μοιράζονται, πρώτον, αυτός που κλέβει δεν δίνει φόρους και δεύτερον εισπράττει και φόρους. Είναι διπλό το κακό που κάνουν. Και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον εμείς που πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε και παραπάνω, ότι δεν πρέπει να ανεχόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα, και να μην θεωρούμαστε χαφιέδες όταν ασχολούμαστε με αυτούς, γιατί υπάρχει και αυτή η λογική στη χώρα. Γιατί εμείς στο τέλος θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Τέλος πάντων, μου στέλνουν μηνύματα και για τις αναφορές που έκανα στις επιδοτήσεις. Μου λέει ένας κύριος, ο κύριος Θωμάς, ότι ο Κακαβάσης είχε πει τι μπορεί να γίνει, αλλά ποιος τον ακούει? Κανένας δεν τον ακούει. Και ότι όχι μόνο θα πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση, στο τέλος θα βγουν και τιμητές διαφάνειας από τη θέση της αντιπολίτευσης. Προφανώς θα πληρώσει, και πρέπει να πούμε ότι επειδή οι διαδικασίες επιβολής των περίφημων δημοσιονομικών διορθώσεων, των προστήμων σε απλά ελληνικά, είναι χρονοβόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τρως το πρόστιμο, έχουμε φάει ήδη 400 εκατομμύρια και θα πληρωθεί στο μέλλον. Αλλά κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Και αυτά τα λεφτά θα τα αποστερηθούν οι φορολογούμενοι, οι συνεπείς, γιατί θα πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι το λογαριασμό της απάτης. Και βεβαίως κάποιοι θα τα έχουν βάλει στο παντελόνι και δεν θα τα επιστρέψουν ποτέ, γιατί αυτό που λέγανε ότι θα τα επιστρέψουν, μην περιμένετε, δεν ασχολείται κανένας. Άντε μερικά δικαστήρια να γίνουν και να τους αναγκάσουν τα δικαστήρια να πληρώσουν τα χρήματα. Λεφτά να αναζητήσουν οι κυβερνώντες και οι φορείς που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι τόσο απλό. Σου λέει, γιατί να τα ζητήσω πίσω αφού δεν τα πάρω εγώ? Αφού έτσι και δεν θα πληρώσω το πρόστιμο, τα αφήνουν λοιπόν στους απατεώνες για να μπορούν να συνεχίζουν ακάθεκτοι να κάνουν τη δουλειά τους, και βεβαίως να φέρουν και τα ψηφαλάκια στις εκλογές όταν έρχονται οι εκλογές, και να κάνουν διάφορες ωραίες συναλλαγές μεταξύ τους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να πούμε ότι η ιστορία με τον Τραμπ και τα βαρέλια της Ρωσίας, ναι μεν η Ρωσία ρίχνει τα βαρέλια του ντίζελ στην αγορά στην αγορά των καυσίμων, αλλά η τιμή του πετρελαίου δεν λέει να υποχωρήσει και μάλλον βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και να δημιουργεί πιέσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στην καθημερινότητα των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
διότι τα μεγέθη είναι αδυσόπιτα. Πλέον δείχνει να μην πιστεύει κανείς αυτά που λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μας μπέρδεψε χθες ό,τι αφορά την κυρία Γκιλφόιλ. Δεν έχουμε καταλάβει, άλλα έλεγε το πρωί, άλλα λέει το βράδυ. Κανένας δεν έχει καταλάβει ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις, αν θα μείνει ή θα φύγει η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στην επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου στα πλεονάζοντα κέρδη των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της Κομισιόν την Πέμπτη και την Παρασκευή, κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Στο 4,2% εκτενάσεται ο πληθωρισμός έναντι 2,9% το 2025. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Κώστας Ζαχαριάδης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να συμμετάσχει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι στην Αττική. Νέκρος 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχιώδη στοίχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνεχίζονται ακατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Συντρίμμια από ντρόν προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική περιοχή της Ρωσίας. Έκρηξε τα ξημερώματα στο Κίεβο. Θες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία. Τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα σε αργά τη νύχτα. Μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα 20 βαθμοί Κελσίου, 19 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10, επιστροφή στον Νίκο Καρούτσο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκος Καρούτζος στο μικρόφωνο, χωρίς Γιάννη Λαβράνο σήμερα που ασθενεί. Ελπίζουμε αύριο να είναι στις επάλξεις. Και πάμε στη σημερινή μας τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε? Γιατί βλέπουμε μια κατάσταση στην κυβέρνηση που δείχνει ότι υπάρχει μια, πώς να το πω έτσι, μια αριθμία.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό που μου λέτε παρά να πω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι συμπολίτες μας. Και αν είναι προτεραιότητα σήμερα η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και
0: της
1: ακρίβειας, αν αυτή είναι η προτεραιότητα, πρέπει να δώσουμε όλους μας τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή την προτεραιότητα που δείχνουν οι συμπολίτες μας στις δημοσκοπήσεις εδώ και πολύ καιρό. Οι άλλες βασικές αγωνίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι και αυτές γνωστές και έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν γενικότερα και τους θεσμούς και την εξωτερική διάσταση της πατρίδας μας σε αβέβαιους καιρούς, αλλά και την καθημερινότητά τους. Άρα, αν χρειάζεται κάτι, νομίζω ότι είναι η κυβέρνηση να είναι πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη, με μεγαλύτερα αντανακλαστικά στα προβλήματα των συμπολιτών μας. Αυτό θα έλεγα εγώ.
0: Να μείνουμε στο θέμα του κόστους. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει παγκόσμια αναταραχή, είναι δεδομένο ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτιναχθεί. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε διάφορα φαινόμενα. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε τους βιομηχανικούς καταναλωτές να διαμαρτύρονται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία επιδότηση του 25% για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μπαταρίες. Βλέπουμε εταιρείες να διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να κάνουν επενδύσεις σε μπαταρίες χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα. Μήπως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί το ερώτημα αν τελικά η κυβέρνηση καταλαβαίνει το πρόβλημα ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να...
1: Κοιτάξτε, το θέμα των μπαταριών είναι σίγουρα ένα δεδομένο στο τραπέζι που θα ρίξει την τιμή του κόστους ενέργειας μέσω πρόθεσμα. Το θέμα είναι ότι...
0: Και βραχή πρόθεσμα, μερικές εταιρείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.
1: Θέλω να πω, μέχρι να γίνουν επενδύσεις, μέχρι να μπορέσουν να γίνει η κατάσταση, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της αποθήκης, θα πάρει λίγο χρόνο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι με τη ρήτρα διαφυγής, την οποία εξασφαλίσαμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δημοσιονομικούς στόχους που πρέπει να τηρούμε και τα όρια δαπανών, έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους ενέργειας. Μέσα σε αυτά είναι και οι μπαταρίες. Όμως εγώ θέλω να επιμείνω στο βραχυπρόθεσμο, ξέρετε, για τον εξής απλό λόγο και πολιτικό και κοινωνικό.
0: Ναι, γιατί έρχεται χειμώνας και πρέπει να πάρουν πετρέλαιο οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Ο κοινωνικός είναι ότι κάθε ελληνικό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει κάτι πολύ σημαντικό. Να βάλει στις δεξαμενές του πετρέλαιο με 1,90 που θα άνοιγε η τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Το κόστος είναι εξωφρενικό. Επομένως, η ανακοίνωση των μέτρων από την κυβέρνηση αύριο είναι αποφασιστική σημασία.
0: Και πρέπει να είναι αέριο, μην το ξεχνάμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Φυσικά.
0: Που το έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά τα μισά σπίτια στο λεκανοπέδιο έχουν φυσικό αέριο πλέον.
1: Απλώς θέλω να πω ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να παρέμβει νομίζω είναι υπαρκτή και θα είναι και γενναία. Αυτό εκτιμώ εγώ και αναμένω τους αυριανείς ανακοινώσεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εκτός από το δύσκολο χειμώνα που πρέπει να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχουμε μπροστά μας ένα εκλογικό κύκλο, γιατί την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογές. Επομένως, εγώ θέλω να συνδέσω.
0: Για πάμε σε 6 μήνες έχουμε.
1: Το Μάιο, ας το πούμε έτσι. 7-8 μήνες το αργότερο. Θέλω να πω ότι πρέπει να συνδεθεί η κοινωνία ξανά με την πολιτική και όχι να ανοίξει τα αυτιά της μόνο το τελευταίο τρίμηνο ή το τελευταίο μήνα, όπως συμβαίνει σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις της κοινής γνώμης. Πρέπει αυτή η σύνδεση να είναι διαρκής, γιατί αλλιώς η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτική και στους πολίτες έχει προβλήματα, έχει ρογμές. Και δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά που έχω μια εμπειρία στην πολιτική να κυριαρχήσει μόνο το ζήτημα αυτό, μια μονοθεματική ατζέντα στις εκλογές. Γιατί σε ένα περιβάλλον πολύ ασταθές γεωπολιτικά, με ενεργειακή κρίση, με κλιματική κρίση, με τεχνητή νοημοσύνη να έρχεται, υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις που πρέπει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα να απαντήσει για να πείσει τους πολίτες και να πάει την πατρίδα μπροστά. Επομένως, για αυτούς τους δύο λόγους θα επιμείνω στο βραχυπρόθεσμο. Θέλω ένα γενναίο πακέτο από την κυβέρνηση. Πιστεύω θα υπάρξει αυτό το γενναίο πακέτο. Συνάντησα πρόσφατα τον Πρωθυπουργό. Είμαι πεπισμένος ότι θα εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει και ακόμα περισσότερα σε συμφωνία και με την Ευρώπη. Αδυνατό.
0: Ναι, τελικά πώς είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια? Γιατί πριν από 2 μήνες στη ΔΕΘ, ας πούμε, είχαμε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τώρα πώς προέκυψαν δημοσιονομικά περιθώρια. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό μπορεί να δικαιώνει και την αντιπολίτευση που διαμαρτύρεται για τη μη λήψη μέτρων.
1: Εγώ ξέρετε, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια μεγάλα όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη υπάρχει για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, γιατί το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι πάγια θέση μου, δεν την αλλάζω. Επομένως, τα δημοσιονομικά περιθώρια δημιουργούνται γιατί αυτή η εμπιστοσύνη αντανακλάται σε μεγαλύτερη ύπαρξη φόρων, εκεί που ενδεχομένως δεν τους είχες υπολογίσει, και σε συγκράτηση των δαπανών από τους τόκους μέχρι την οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να έχει ξεφύγει σε μια προεκλογική χρονιά.
0: Ναι, σας κατηγορούν όμως ότι η ύπαρξη φόρων, οι αυξημένες εισπράξεις φόρων οφείλονται στην ακρίβεια που οδηγεί σε αύξηση των τιμών και άρα σε αύξηση των εμέσων φόρων, οι οποίοι είναι μια εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει και αυτό το γεγονός. Παράδειγμα, αυτό το οποίο έχω ακούσει και θα πρέπει να το πιστώσω αυτό στον Νίκο τον Ανδρουλάκη από καιρό να λέει για τα ζητήματα που προκύπτουν από την, ας το πούμε, καλύτερη από τους στόχους επίδοση των φόρων του ΦΠΑ, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κάθε φορά να αξιολογείται, κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο. Αν λοιπόν είμαστε κοντά στο τέλος της χρονιάς και βλέπουμε ότι έχουμε δυνατότητες και με τις προβολές μας πιστεύουμε ότι θα είμαστε παραπάνω από το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος που θα έχουμε, κάτι που φαίνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, τότε πρέπει αυτά τα περιθώρια να τα εξαντλήσουμε. Πιστεύω ο Πρωθυπουργός θα τα εξαντλήσει.
0: Και δεν θα είναι. Επειδή είστε οικονομολόγος, θέλω να μείνω στο θέμα αυτό.
1: Είναι το επίπεδο που ο κύριος Ανδρουλάκης είχε προτείνει, αν θυμάστε, πριν από μια, από μια εβδομάδα, 10 μέρες, σε μια συνέντευξή του, είχε πει περίπου 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πακέτο και πρέπει να είναι μεγαλύτερο το πακέτο. Και τελικά εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει αυτή τη δυνατότητα που έχει.
0: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, μιας και είστε οικονομολόγος, που είναι το εξής. Ωραία, μέχρι τώρα η ανάπτυξη, η κινητικότητα στην οικονομία έφερνε αύξηση των φόρων γιατί η κατανάλωση βρισκόταν σε ένα επίπεδο. Φαίνεται ότι τουλάχιστον στο σκέλος των καυσίμων και πιθανόν να το δούμε και σε άλλους τομείς, η ζήτηση έχει μειωθεί. Δεν σας φοβίζει ότι μπορούμε να πάμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου εκεί που είχαμε την άνεση από τις αυξημένες τιμές να εισπράττουμε περισσότερους φόρους, να οδηγηθούμε σε ένα σπιράλ όπου οι αυξημένοι φόροι θα μειώσουν τη ζήτηση και θα οδηγήσουν σε πτώση των φορολογικών εσόδων?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντα οπαδός της μείωσης των φόρων. Οι φόροι σκοτώνουν τα έσοδα, συνηθίζουν να λέω, και δεν θα αλλάξω ούτε αυτή την απόψη μου, είναι πάγια θέση μου. Κοιτάξτε, στο 8μηνο που έχουμε τα στοιχεία του εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οι φόροι στα καύσιμα είναι, αν αθροίσει κανείς το ΦΠΑ στα καύσιμα που είναι μειωμένος κατά 139 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 139 εκατομμύρια, και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι μειωμένος κατά 193 εκατομμύρια έναντι του στόχου, δείχνει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι η
0: ζήτηση. Πάμε για μείωση ζήτηση.
1: Έχει πέσει η ζήτηση, άρα έπεσαν τα λίτρα που καταναλώνονται, αλλά επειδή είναι πολύ αυξημένες οι τιμές, αυξάνονται τα έσοδα από ΦΠΑ.
0: Στο φόρο κατανάλωση όμως θα φαίνεται, γιατί είναι σταθερός ο φόρος κατανάλωση. Εκεί φαίνεται.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι η απώλεια εσόδων που έχουμε μόνο στα καύσιμα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από τα αυξημένα έσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ πάλι στα καύσιμα.
0: Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιμένει να κρατάει τον ειδικό φόρο κατανάλωση
1: αυτό το επίκαιρο? Όμως συνολικά, ακριβώς λόγω της μετακύλησης του ενεργειακού κόστους σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, αυξάνονται οι τιμές γενικά στην οικονομία, άρα τα έσοδα από ΦΠΑ είναι παραπάνω από τους στόχους σημαντικά.
0: Είναι, αλλά για πόσο?
1: Δεν θέλω, εγώ ιδεολογικά μια τέτοια προσέγγιση. Θέλω, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα σε συνεννόηση με την Ευρώπη, να μειώσουμε και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι μια πάγια θέση που δεν έχω πει από το συνέδριό μας από το Μάιο που μας πέρασε. Έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό. Πιστεύω ότι είναι η πιο σωστή πολιτική να μειώνει τους φόρους, ιδίως όταν έχει μια εξωτερική διαταραχή που προέρχεται από ένα πόλεμο.
0: Προς τον παρόν πάντως δεν βλέπουμε αυτό την παρέμβαση από την κυβέρνηση.
1: Εγώ θα επιμένω να λέω αυτό που θεωρώ σωστό και η κυβέρνηση διαλέξει από ένα μενού επιλογών ποιο θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες συνολικά.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα. Υπάρχουν και άλλα θέματα, ας πούμε. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι έγινε πολύ φασαρία στο θέμα του ΠΚΠ. Δύο πρώην υπουργοί, με τον τρόπο που έγινε στη Βουλή, δεν παραπέμφθηκαν. Κάποιοι βουλευτές παραπέμφθηκαν, κάποιοι άλλοι δεν παραπέμφθηκαν από την. Υπάρχει μια κατάσταση σε εκκρεμότητα. Την ίδια στιγμή. Υποτίθεται ότι μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ η λύση του προβλήματος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάλι προβλήματα έχουμε και ήρθαν και οι εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας φέρουν πρόστιμα. Τελικά το ερώτημα που θέτει ο μέσος πολίτης, υπάρχει διάθεση για εξυγίανση ή απλά θέλουμε να πετάμε το τενεκεδάκι παρακάτω και να λέμε ότι είδαμε τα λάθη μας κτλ. Αλλά στην ουσία να συνεχίζουμε να κινούμαστε στις ίδιες λογικές, οι οποίες δημιουργούν μια φαύλη κατάσταση με ανθρώπους οι οποίοι εισπράττουν παράνομα χρήματα και επηρεάζονται η υγιής παραγωγή, οι άνθρωποι που παράγουν και μοχθούν στην Ήπεθρο.
1: Κοιτάξτε, οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, συνδεόμενες φυσικά με την κοινωνική ενίσχυση, ήταν ένα προβληματικό τοπίο εδώ και πολλές δεκαετίες. Δυστυχώς, πληρώσαμε και εμείς το πολιτικό κόστος του να μην αντιδράσουμε έγκαιρα από το 2019 και μετά, και φαινόμενα όπως αυτά, για παράδειγμα, με τα ποσκοτόπια να γιγαντωθούν, ναι, δημιουργώντας κακοδιαχείριση. Από εκεί και πέρα, μετά τις αλλαγές που γίνανε πέρυσι, ήταν μια τομή το να κλείσει στην ουσία ο ΠΚΠ και να μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Φέτος, ειδικά στο τέλος της χρονιάς, όταν θα έρθει η ώρα να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους αγρότες μας, θα είναι ένα σοβαρό crash test κατά πόσον η νέα δομή, ας το πω έτσι, της διαχείρισης των κοινωνικών επιδοτήσεων μπορεί να εξασφαλίσει πρώτον τη διαφάνεια, δεύτερον την έγκαιρη πληρωμή των αγροτών μας. Είμαι αισιοδόξος ότι θα τα καταφέρουμε, αν και τα προβλήματα είναι πολλά, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να υπηρετηθεί όλη
0: αυτή η
1: αλλαγή.
0: Γιατί είδαμε και τις καινούργιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής, της DG Agri, οι οποίες μιλούν για ένα φαύλο καθεστώς που συνεχίζεται. Ψηφίστηκε ένας νόμος για τα βοσκοτόπια και δεν εφαρμόστηκε.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ποιος θα πιστεί ότι υπάρχει
1: πολιτική βούληση? Αυτό το φθινόπωρο με την αλλαγή που έγινε στην οργανωτική δομή της διαχείρισης των κοινωνικών επιδοτήσεων είναι ένα σοβαρό crash test. Ελπίζω να το περάσουμε το τεστ αυτό με επιτυχία. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την κριτική για το παρελθόν. Όταν εμείς ήρθαμε και το αλλάξαμε το παρελθόν, είπαμε ότι αναλάβαμε το πολιτικό κόστος για το παρελθόν. Το θέμα είναι να κρυθεί η νέα μεταρρύθμιση που έγινε, αν μπορεί να συνδυάσει αυτά τα δύο βασικά ζητούμενα. Έγκυρη πληρωμή από τη μία μεριά, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τους αγρότες μας να περιμένουν και να περιμένουν.
0: Εντάξει, είχαμε και στο παρελθόν έγκαιρες πληρωμές, αλλά τι πληρωμές ήταν, είδαμε, ναι, που. Το έγκαιρη δεν σημαίνει ότι είμαστε και
1: διαφάνεια. Και τα δύο μαζί. Και έγκαιρη πληρωμή και διαφάνεια, ώστε να μπορεί κανείς να ελέγξει ότι όντως αυτές είναι ορθές πληρωμές και δεν είναι πληρωμές που υποκρύπτουν από κάτω αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες.
0: Ναι, εδώ που μιλάτε για παράνομες διαδικασίες, εδώ βρέθηκε στην Εύβοια, έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι λεφτά για τους αλλοείς πηγαίναν σε εφοπλιστές και ποδοσφαιριστές. Τελικά το ερώτημα που θέτει ο μέσος πολίτης όταν τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα είναι, λειτουργεί κανένας μηχανισμός σε αυτή τη χώρα ή όλα είναι στον αέρα?
1: Εγώ σας είπα πριν ότι το θέμα των αγροτικών και κοινωνικών επιδοτήσεων ήταν ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα και γι' αυτό την άποψή μου την έχω πει πολλές φορές, όχι μόνο τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, ότι έπρεπε αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ριζικά από το 2019 όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Δεν το κάναμε και γι' αυτό πληρώσαμε και αυτό το πολιτικό κόστος για αυτό το ζήτημα. Από εδώ και πέρα, μετά την τομή που έγινε, περιμένω αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται να μην ξανασυμβούν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Πέτσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και κλείνουμε σήμερα με τον πρόεδρο, τον κύριο Απόστολο Βαξεβανέλη, για να μας πει τα αθλητικά. Εγώ στο είπα, μαύρη Ελλάδα θα κάνει παιχνίδι. Χθες ή δεν μ' άκουγες το πρωί?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Νομίζω ότι στο γήπεδο της Τούμπας θα θυμούνται πολύ το όνομα Κένεθ Βάργκας.
0: Δεν χάσαν την μπάλα με τον Βάργκας.
1: Ο οποίος οργίασε, έκανε τα άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα, σκόραρε δύο φορές, κέρδισε το πέναλτι, κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσί. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, σπαθιά να καταβγεί.
0: Ναι. Λοιπόν, κατάφερε, και με ένα διεκδητή που ο οποίος ήταν στα όρια του ανεκδίκητου μαζί με το ΒΑΡ. Μαζί με το ΒΑΡ, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι, δηλαδή έχουμε υποτίθεται το ΒΑΡ και τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω.
1: Πρόσεξε, άνθρωποι το χειρίζονται.
0: Ναι, ρε, πώς το λένε, να συμφωνήσω μαζί.
1: Γιατί αν ρομπότ, ναι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει, θα είχαμε άλλα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων. Είναι, τι ρυθμίσεις κάνει το ρομπότ για να...
1: Είναι η τεχνολογία. Θα πέναντι, μετά θα προσλαμβάναμε hacker.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κατάφερε η Καταμάτα και πέτυχε μια τεράστια νίκη πρώτη φορά μέσα στην Τούμπα, 3-1 τον ΠΑΟΚ, που μπορεί να αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο, αλλά είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή η εικόνα
0: τραγικός ήταν και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Κυριάκης,
0: που έπαιζε με 10 παίχτες, με 11 παίχτες. Ναι.
1: Έχανε ευκαιρίες τη μία πίσω από την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Φυσικά η Καλαμάτα με αυτή την νίκη ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς και να συνεχίσουμε να λέμε ότι
0: κάνει
1: Καλαμάτα,
0: και κακό ξεκίνημα, έτσι.
1: Μα δεν παίζει στο γήπεδό της. Μιλάμε ότι είναι μετανάστες σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Βέβαια, σε αυτό κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να απολογηθεί γιατί δεν παίζει ακόμα στην έδρα της. Και γιατί οι εργασίες οι απαραίτητες δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Αλλά δεν είναι η πρώτη
1: όταν
0: φορά.
1: Έπρεπε.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι,
1: ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή όταν λέμε Super League και βάζουν κάποιους όρους, να είναι ένας από τους όρους. Ότι ή θα παίξει στο γήπεδο ή πήγαινε να παίξει στην Τρίπολη. Σε γήπεδο Super League.
0: Ναι.
1: Όχι να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, γιατί δεν κάνει καλό στην ομάδα.
0: Ναι, προφανώς δεν έχεις έδρα.
1: Φυλάχους,
0: δεν έχεις έδρα. Δεν έχεις έδρα.
1: Εκεί μα δεν έχεις τους φιλάθλους σου, ακριβώς. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ απέλεσε την μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή. Έμεινε στους 12 και είναι στην τέταρτη.
0: Πάντως κάτι δεν πάει καλά με τον ΠΑΟΚ φέτος. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή.
1: Η απομάκρυνση Λουτσέσκου και η πώληση Κωνσταντέλια έχουν αναστατώσει όλο το σύλλογο. Έτσι, δεν, εκεί που υπήρχε μία ξαφνικά υπάρχει εκτροχιασμός. Όσο και να έρχεται ο Βάσα Δίδης και να μιλάει, δεν, με τα λόγια δεν γίνεται δουλειά.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, προφανώς. Κάτι, έχει, κάτι πάει στραβά. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα έχουμε μπάσκετ, γιατί διαβολοβδομάδα νούμερο 2. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στη Βαλένθια. Μια Βαλένθια που θυμάσαι ότι ψώνησαν όλοι από τη Βαλένθια. Δηλαδή υπήρξε αποψήλωση παικτών. Έφυγε ο προπονητής, πήγε στη Ρεάλ, αλλά η Βαλένθια έχει 4-0. Είναι αίτητη. Δηλαδή αυτό
0: έχει, έχει κάνει
1: είναι,
0: πολύ δυνατό ξεκίνημα.
1: Ότι είναι ένας οργανισμός υγιής που είχε τους στόχους, πήρε τους παίκτες, έχει προπονητή και προχωράει. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός, τους έχει όλους στη διάθεση του Γιώργος Μπαρτζόκας και να δούμε απόψε το βράδυ πώς θα εμφανιστούν. Πρώτη εκτός έδρας αποστολή για τον Παναθηναϊκό στις 9.30 παίζει στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά τα όσα συνέβησαν πέρσι. Εκδιώχθηκε, πιέστηκε να φύγει. Ο πρόεδρος μπήκε στο στόχαστρο των οπαδών, ο Μπράντοβιτς τον παρακαλούσε να επιστρέψει. Τώρα επιστρέφει ως αντίπαλος. Και φυσικά
0: θα δούμε τι θα κάνει το βράδυ. Είναι πολύ, πολύ καλά. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός τελείως πρόσωπο με την έλευση του Ομπράντοβιτς φέτος.
1: Δεν είναι μόνο η έλευση του Ομπράντοβιτς.
0: Και οι παίκτες,
1: βέβαια. Είναι οι παίκτες, απλά πήρε το μαέστρο. Αυτόν τον προπονητή που μπορεί να τους,
0: τους
1: κάνει ομάδα. Ναι. Να τους κάνει ομάδα. Γιατί όταν έχεις πολλά αστέρια δεν γίνονται εύκολα ομάδα. Πρέπει να έχεις και έναν προπονητή σε εισαγωγικά με βούρδουλα για να τους έχει
0: κοντρολαρισμένους.
1: Ναι. Ακριβώς. Να σου κλείσω με Champions League γιατί έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα η ΑΕΚ. Αναχωρεί αυτή την ώρα για το Λονδίνο για το αυριανό δικό της παιχνίδι με την Σαχτάρ. 8 παρατέταρτο Λαντ Sporting Σαμπάχ Σλάβια Πράγα. Στις 10 Arsenal Lille Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United. Νομίζω αυτό
0: ματσάρα
1: είναι το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Γαλατά Σαρά η Μπαρσελόνα. Θα δούμε κατά πόσο η Μπαρσελόνα θα συνεχίσει να πυροβολάει γιατί έχει ξεκινήσει δαιμονισμένα. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ, Λιψία Εντχόφεν, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Σε λίγη ώρα ξεκινάει στο τένις στην όχι στη Σανγκάη, στην Γουχάν, το παιχνίδι της Σάκαρη απέναντι
0: εκεί
1: στην
0: με τους κορονοϊούς, ναι.
1: Γιατί το πες αυτό, γιατί με τους κορονοϊούς. Α, ναι, ναι. Α, τα εργαστήρια λες.
0: Ακριβώς.
1: Τον μπέρδεψα, γιατί σου κλείνω με αυτό για να γελάσουμε. Τον μπέρδεψα, η τυχαία τώρα όπως έλεγα τις ειδήσεις, διάβασα συναγερμό σε πτήση της Κουάντας λόγω κοριών.
0: Καλά θα πάει και αυτό.
1: Βρήκανε κοριούς. Ευτυχώς που είναι καμιά ελληνική ομάδα.
0: Ούτε φαντάρι να πηγαίνανε.
1: μυαλό πήγε εκεί στο πετρελαίωμα, Νίκο.
0: Θα πετρελαιώσουν τα καθίσματα να εισκάσουν.
1: Λοιπόν, σε λίγη ώρα η Σάκαρη θα δώσει τη μάχη απέναντι στη Βέκη για να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, φτάνουμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε. Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Εμείς θα είμαστε μαζί, ελπίζω, με τον Γιάννη για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, για 2 ώρες εκτάκτως. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου, μαζί με τη Δέσποινα Μπαρδάκου για την κίνηση. Και εμείς, όπως είπαμε, θα είμαστε αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν τυφώνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν

0: Εάν η πρόταση της Κομισιόν που αναμένεται να υιοθετηθεί από τη Σύνοδο Κορυφής προβλέπει ο φόρος να είναι οριζόντιος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κάθε κράτος να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει το φόρο του με βάση ένα δικό του ανώτατο όριο επί των έκτακτων κερδών, κυρίως των δηληστηρίων. Η χώρα μας είχε επιβάλει φόρο 33% στα πλεονόζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων για έκτακτα κέρδη που απέκτησαν το 2022 και 2023 λόγω τότε των υψηλών τιμών που είχαμε στα καύσιμα και τα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στόχος με τα χρήματα που θα εισπραχθούν να μετριαστούν οι επιπτώσεις ενός απότομου κύματος ανατιμήσεων στα καύσιμα και κυρίως ο ντίζελ θέρμανσης, το οποίο η μειωμένη τιμή στην Αγγλία θα ισχύσει εν ώψη του χειμώνα την ερχόμενη Πέμπτη. Να αναφέρουμε ευάνα πως εκτός από την Κομισιόν την πρωτοβουλία επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των δηληστηριών είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ αντίθετη φέρεται να μην είναι ούτε και η Γαλλία. Βάνα.
1: Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός προβλέπεται πως θα εκτιναχθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Τόσο η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα όσο και ο πληθωρισμός θα κινηθούν υψηλότερα από την Ευρωζώνη. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτου, είπε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων. Την απόφασή του να συμμετάσχει στην λάσπη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και στη συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς-Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, είπε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και πτώσεις της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Νότια Πελοπόννησο. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του οχήματος. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν άμκα, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Θα ακολουθήσουν δωρεάν εξετάσεις για καρδιαγγειακό έλεγχο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζόμενων στην τράπεζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο. Σε άλλα διεθνή, αμετακίνητο στην απόφαση του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Τονίζοντας μάλιστα σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί περισσότερο την κατάπαυση του πυρός από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αντιδράσεις προκαλεί έρευνα των Αμερικανικών αρχών μετανάστευσης στο σπίτι στην Ουάσιγκτον της Δημοκρατικής Βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, σφοδρής επικρίτριας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρό του επανειλημμένος. Υπήρχε ένα ένταλμα έρευνα, το οποίο εκτελέστηκε, περιορίστηκε να δηλώσει στο Fox News ο Τόμο Εχόμαν, ο τσάρος των συνόρων που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να επιβλέπει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα εις

0: Κυρά, από αργά το απόγευμα ως τη νύχτα, η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 20 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Δύσκολη η κατάσταση και σήμερα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Κηφισία, στη Μεσογείο και την Αττική Οδό. 30 λεπτές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα όταν γιοταχή συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά. Τέλος, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος. Παρόμοια εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν χρειαζόταν να έχει κανείς ρεπορτάζ από τα βάθη της κυβέρνησης, ούτε ήταν απαραίτητο να βρισκόταν κάποιος στο περίφημο γεύμα της περασμένης άνοιξης, εκεί που σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τους Financial Times, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα κόμπαζε ότι η χώρα της μπορούσε να ρίξει όποια κυβέρνηση δεν συμφωνούσε και δεν προωθούσε τον κάθετο διάδρομο, ειδικώς το πανάκριβο αμερικανικό LNG γενικώς. Από τον τρόπο που εδώ και 20 μέρες όλοι οι κυβερνητικοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτά τα δημοσιεύματα, ήταν σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε κάνει 72 ώρες να απαντήσει. Ο εφραδής Σταύρος Παπασταύρου αισθανόταν στη Βουλή την ανάγκη να κοιτάζει τις σημειώσεις του 5 φορές για να αρθρώσει μια πρόταση τριών αράδων. Τα ίδια και ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή προχτές. Τουλάχιστον εκείνος κοίταξε μόλις 2 φορές τις σημειώσεις του. Άλλωστε, εκτός της αμηχανίας της κυβέρνησης, είχαμε και την πολυήμερη εκοφαντική σιωπή από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιτεθεί την περασμένη εβδομάδα στον Αμερικανό δημοσιογράφο που του έκανε την ερώτηση εδώ στην Αθήνα, για να μην απαντήσει επί της ουσίας. Όλα αυτά επίσης έδειχναν ότι κάτι τρέχει.

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά και τη νέα δήλωση του Τραμπ ότι είναι απογοητευμένος και πως εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της Γκυλφόιλ από την Ελλάδα, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πια πάρει το δρόμο τους. Όμως εδώ το θέμα δεν είναι το μέλλον της Κίμπερλι, ούτε αν κάποιοι οικονομικοί παράγοντες της έκαναν δωρεάν τα έξοδα και τα ταξίδια με ιδιωτικά αεροπλάνα για να τους ανοίγει πόρτες στις business τους. Αυτό είναι γούστο του καπέλο τους.

Εδώ το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι το πώς στάθηκαν οι κυβερνητικοί στην εποχή Guilfoyle. Το πρόβλημα είναι πώς οι υπουργοί συνοθούνταν για ένα κλικ με την πρέσβυρα. Το πρόβλημα είναι πώς οι υπουργοί έκαναν χωρίς εδώ ουρά για μια χειραψία μαζί της.

Το πρόβλημα είναι πως οι υπουργοί ανακάλυψαν ξαφνικά τα τραγούδια του Αργυρού, πως οι υπουργοί έτρεχαν να την κολακέψουν παντιοτρόπως. Το πρόβλημα είναι πως οι υπουργοί της κυβέρνησης ανέχτηκαν μπροστά σε 300 άτομα να τους στείνει πρέσβυρα μια μισή ώρα για ομιλία σε κεντρικό ξενοδοχείο του Συντάγματος. Και το πρόβλημα φυσικά ήταν πως οι υπουργοί κατάπιαν τη γλώσσα τους όταν τους ανέφερε η πρέσβυρα ονομαστικά σε συνέντευξή της για να μας ενημερώσει ότι όλοι αυτοί εν λόγω ήταν πάντα διαθέσιμοι, ότι σήκωναν το τηλέφωνό τους ακόμη και τα μεσάνυχτα, ότι έβγαιναν ακόμη και από προγραμματισμένα ραντεβού για να μιλήσουν μαζί της, ότι τους φώναζε και έτρεχαν στο σπίτι της ακόμη και τα Σαββατοκύριακα το βράδυ.

Και το πρόβλημα είναι εν τέλει ότι η Kimberly Guilfoyle φεύγει, αλλά η καταπατημένη αξιοπρέπεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος μένει εδώ και συνεχίζει να μας κυβερνά. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς, σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί στις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν αν μας τηλεφωνήσετε στο 213-0909-100 και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στο 984 και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, που βλέπω ότι μπήκατε δυναμικά ειδικά στο Viber, εντελώς δωρεάν λοιπόν μέσω Viber 6948 984 984 είναι ο αριθμός μας.

Λοιπόν, σήμερα γενικώς είναι άλλη μια μέρα που ενώ υπάρχει το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχει η ανησυχία για το, και το άγχος για το πόσο βαρύς θα είναι ο χειμώνας που έρχεται, βαρύς οικονομικά και ενεργειακά, όχι κλιματικά. Αν και πλέον έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα με τον κλιματικό εκτροχιασμό, μάλλον γενικώς πρέπει να έχουμε άγχος και γι' αυτό, πότε θα βρέξει, πόσο θα βρέξει, πού θα πλημμυρίσει. Είδαμε και τι ακριβώς συνέβη στην Κρήτη, είδαμε πως οι Κρήτες ακόμη προσπαθούν να μαζέψουν τις πληγές τους. Ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά και άλλα τόσα, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας προφανώς, το τι ακριβώς σημαίνει η γενίκευση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κλπ. Στον μικρό κόσμο τον πολιτικό έχουμε από τη μια στο αριστερό χώρο εντός εισαγωγικών να ασχολούνται με τον περίφημο εμφύλιο μεταξύ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ και στο γαλάζιο χώρο, νεοδημοκρατοχώρο, όπως θέλετε πείτε το, να ασχολούνται με το πόσο μπορεί να κόψει ο κύριος Σαμαράς από τον κύριο Μητσοτάκη και με το γιατί ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη 6-7-8 μήνες πριν τις κάλπες, ο ψώμεθα, να θέσει τον πύχη της παραμονής του ή μη στην Πρωθυπουργία στο 25%. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει γίνει μια παρανόηση, όπως λένε όσοι ξέρουν πώς σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το 25% αφορά στο σενάριο άλλου πρωθυπουργού ή αντικατάστασης πρωθυπουργού ή πρωθυπουργού κοινής αποδοχής, τέλος πάντων. Δεν αφορά όμως στο εάν ο κύριος Μητσοτάκης θα επιδιώξει ή όχι να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τουλάχιστον στο δικό του το μυαλό και στα δικά του τα μάτια. Μένει να δούμε τι θα πούνε και οι διάφοροι δελφίνοι κλπ. Αν η Νέα Δημοκρατία όντως υποστεί τέτοιο εκλογικό πλήγμα. Στο δικό του μυαλό πάντως είναι διαπραγμάτευτο και για να μπορεί να έχει το πάνω χέρι στις διαδικασίες επιλογής πρωθυπουργού, αν δεν είναι ο ίδιος, και για έναν ακόμη λόγο, διότι έτσι θα μπορέσει να προωθήσει ένα σενάριο, να υπάρξει ένας πρωθυπουργός έτσι κάπως αναλώσιμος, ας το πούμε έτσι, για ένα χρονικό διάστημα και ο ίδιος ως πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος να μπορεί να συνεχίσει να είναι στα πράγματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν έχεις φτιάξει γύρω σου την κατάσταση έτσι, όσο και αν κάνεις σχέδια, η αλήθεια είναι, και αυτό θα μπορούσαν πολλοί προκάτοχοι του να του το επιβεβαιώσουν, του κύριου Μητσοτάκη, η αλήθεια είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι όταν βγαίνεις από το Μαξίμου και σταματάς να έχεις και το μαχαίρι και το πεπόνι, τότε αυτά τα σχέδια μπορεί να αποδειχθούν όνειρα θερινής νυχτός ή ανοιξιάτικης εν προκειμένου, αν κρίνουμε από τις διαρροές σε σχέση με το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές.

0: Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, από τη μια αυτό το 25% που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι μάλλον ένας πύχης που ετέθη εκ του ασφαλούς. Από την άλλη πλευρά, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στο 28-29 στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το να περάσει κάτω από τον πύχη δεν είναι και πολύ πολύ απίθανο, σίγουρα δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Σκεφτείτε μόνο αυτό που έλεγε χθες ο Γιάννης Κωνσταντινίδης παρουσιάζοντας την έρευνά του, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, χθες εδώ στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι, που του έλεγε ότι σχεδόν το 30% των πολιτών που έχουν προεξοφλήσει ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με διαφορετικό τρόπο στις πρώτες και με διαφορετικό τρόπο στις δεύτερες εκλογές. Αν έχουμε κάτι τέτοιο, αν δηλαδή στις πρώτες εκλογές, επειδή θα έχει προεξοφληθεί ότι θα πάμε και σε δεύτερες, θα κατέβουν οι πολίτες στις κάλπες για να στείλουν μηνύματα και όχι για να επιλέξουν κυβέρνηση, τότε γενικώς μπορεί το βράδυ της Κυριακής των πρώτων εκλογών πολλοί να χάσουν τον ύπνο τους και να δουν μπροστά τους να εκτυλίσσονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχεδιάσει και δεν φαντάζονταν ποτέ. Για να δούμε. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί γενικώς είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το θέμα Guilfoyle. Είχαμε το πρωί άλλη μια δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία δηλώνει, με την οποία κοινολογεί την απογοήτευσή του από την πρέσβυρα. Ως εκ τούτου, μάλλον η κλεψίδρα αδειάζει οψόμεθα. Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, τον πολιτικό αναλυτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μαντριώτη. Καλησπέρα, Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό από καλό καιρό, γιατί ξεκινά, θα έλεγα, το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι πλέον μετά και την δήλωση πριν από μερικές ώρες, τα ξημερώματα του Τραμπ, μάλλον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους σε σχέση με την πρέσβυρα. Τι λες κι εσύ?
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι αλλάζει πάρα πολύ εύκολα γνώμη από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βέβαια και διαφορά ώρας για να προσδιορίσουμε το πρωί και το βράδυ μεταξύ Βάσιγκτον και Αθήνας. Όμως ο συνδυασμός των δηλώσεων και του Βάνς του Αντιπροέδρου,
0: ναι,
1: αλλά και του State Department, οι διαρροές, ότι εξετάζει την περίπτωσή της, ο ξεσηκωμός που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία και από δημοκρατικούς αλλά και από ρεπουμπλικάνους, θα έλεγα, δεν επιτρέπει την κυρία Guilfoyle να είναι αισιόδοξη για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί έχουμε μπροστά τις ενδιάμεσες εκλογές, αρχές του Νοέμβρη, πάρα πολύ κρίσιμες για τον Τραμπ. Όλα δείχνουν ότι εξαιτίας ακριβώς της αλλοπρόσφερης πολιτικής του και τα προβλήματα που δημιούργησε στην Αμερικάνικη οικονομία, αλλά και στη διεθνή της πολέμους που ξεκίνησε και αυτούς που δεν σταμάτησε, παρότι είχε τάξει ότι σε 24 ώρες θα σταματήσει όπως αυτός στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: θα τον οδηγήσει μια οδυνηρή ήττα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει την αλλοπρόσωλη αυτή αντιφατική και επικίνδυνη πολιτική και για την Αμερική αλλά και για τη διεθνή οικονομική τάξη και φυσικά για την Ευρώπη και τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν την έννοια δεν νομίζω ότι σε αυτό το θέμα έχει περιθώριο να κάνει πίσω, γιατί είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις. Τώρα πάμε όμως στην ουσία. Αυτό αφορά τον Τραμπ, αφορά τη ΣΥΠΑ και τον τρόπο και τα πρόσωπα με τα οποία επέλεξε, άλλωστε και αυτός είναι ένας από αυτά τα πρόσωπα με αυτά τα χαρακτηριστικά, να πολιτεύεται. Μέχρι τώρα του βγαίναν, τώρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε να δούμε όμως το ρόλο της Guilfoyle στην Ελλάδα, πέρα από αυτά που αποκαλύφθηκαν στον δείπνο, όπως ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου τον Μάη, εδώ στη χώρα μας, και όλα τα άλλα τα γαργαλιστικά περιστατικά, από την υποδοχή της το βράδυ που ήρθε στην Ελλάδα στο μαγαζί όπου τραγουδάει ο Αργυρός, πριν ακόμα δώσει τα διαπιστευτήριά της,
0: mm-hmm,
1: στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που όχι απλώς συνηθίζεται, επιβάλλεται πρώτα να δώσει τα διαπιστευτήρια, yeah, και μετά να αναπτύξει την οποιαδήποτε και διπλωματική και κοινωνική δραστηριότητα. Εκεί έτρεξαν αρκετοί υπουργοί, αρκετοί εφοπλιστές, αρκετοί, όπως είδαμε, και φυσικά άνθρωποι του ενεργειακού χώρου. Δεν ήταν καθόλου τυχαία. Και με αυτούς τους ανθρώπους συνέχισε στη συνέχεια και τις κοινωνικές της σχέσεις, αλλά και τις δουλειές. Το πιο συγκεκριμένο είναι η περίφημη ο Νοέμβρης πέρυσι, στις αρχές του Νοέμβρη, και η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, παρουσία του κ. Πρωθυπουργού και δύο υπουργών από τη ΣΥΠΑ, Ελλάδας και ΗΠΑ, για την μεταφορά και αγορά αμερικάνικο LNG από την Ελλάδα και την διοχέτευση τόσο στην ελληνική αγορά αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Δύο πλευρές έχει αυτό το μνημόνιο. Είχα αρθρογραφήσει αναλυτικά τότε για το θέμα αυτό λίγες μέρες μετά. Η μια πλευρά είναι τι υπέγραψαν με βάση τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι υπέγραψαν μια συμφωνία η οποία κάνει την Ελλάδα μεγάλο γεωστρατηγικό παίχτη, κόμβο ενεργειακό για όλη την Ευρώπη και σώζει την Ευρώπη από τις ρώσικες δαγκάνες των ορυκτών καυσίμων. Είναι έτσι η συμφωνία αυτή? Ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα. Ήταν μια συμφωνία έολη, ένα μνημόνιο πρόχειρα φτιαγμένο για να έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας Πρωθυπουργός να εξαπολύσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα ότι η Ελλάδα πλέον γίνεται η ασφαλής επιλογή των Αμερικάνων και αυτό θα επηρεάσει και τα εθνικά μας θέματα, κάτι που δεν αποδεικνύεται αποδείχθηκε και δεν αποδεικνύεται βέβαια στη συνέχεια, αλλά και αυτή η συμφωνία είναι διάτρητη. Θα πω μόνο δύο πράγματα έτσι αγαπητέ Γιώργο για να καταλάβεις την ουσία. Την υπέγραψαν μια ελληνική κοινοπραξία που συγκροτήθηκε από μια ιδιωτική κατασκευαστική και ενεργειακή πρόσφατα εταιρεία που έχει το 60% και το 40% η κρατική εταιρεία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας.
0: Ναι.
1: Με μια ιδιωτική αμερικάνικη εταιρεία από τη Λουιζιάννα, φύλλα προσκύμενη προς τον Τραμπ και χρηματοδότης του Τραμπ, η οποία πήρε μόλις ανέλαβε ο Τραμπ άδεια εξόρυξης φυσικού αερίου από σχιστολιστικά πετρώματα. Και αυτά θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσει μετά το 2030 και από τότε θα άρχιζε το ελληνικό σχήμα κατ' επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, το ελληνικό σχήμα κατ' επιλογή των Αμερικανών, το αμερικάνικο σχήμα, και αυτό είναι που δημιουργεί τεράστιους κλειδονισμούς και στη ΣΥΠΑ. Στην Ελλάδα δεν βλέπω να δημιουργούνται τέτοιοι κλειδονισμοί.
0: Ναι.
1: Όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μια δημόσια εταιρεία να κάνει κοινοπραξία και μάλιστα μειοψηφικά με μια ιδιωτική εταιρεία, έναν όμιλο κατασκευαστικό και ταυτόχρονα και ενεργειακό.
0: Δεν ακούστηκε κύχλη, η αλήθεια είναι.
1: Ορίστε.
0: Δεν ακούστηκε κύχλη, η αλήθεια.
1: Αυτό θέλω να πω και είναι το παράδοξο. Εκτός από κάποιους σαν και εμένα που είχα αρθρογραφήσει και είχα μιλήσει για αυτά τα θέματα, ας το πω στο mainstream κύμα, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, τίποτα δεν ακούστηκε και όλοι καταλαβαίνουν γιατί. Αντιθέτως, πανηγύριζαν. Η ποσότητα, θέλω αυτό να το τονίσω τότε, του LNG που θα ερχόταν, περίπου 500 εκατομμύρια τόνοι υγροποιημένου, αν το μετατρέψουμε σε φυσικό αέριο, δηλαδή μετά την επαναεροποίησή του, είναι περίπου 680 κυβικά μέτρα. Αυτά τα 680 κυβικά μέτρα δεν φτάνουν ούτε για τη Θεσσαλονίκη. Όχι να διοχετευτούν μέχρι την Ουκρανία. Η Ελλάδα περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως χρειάζεται φυσικό αέριο. Συμπλήρωσε εδώ, Γιώργο μου, ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία μέχρι το 2030 το 80% της ενέργειας ηλεκτρικής να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαντάσου τι θα χρειάζεται και πού θα χρειάζεται το οποιοδήποτε εισαγόμενο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Αυτά λοιπόν όλα έγιναν για την επικοινωνιακή, θα έλεγα, υποστήριξη του κυρίου Πρωθυπουργού. Τσίπησε και αρκετές μονάδες αμέσως μετά η Νέα Δημοκρατία για αυτή την ενεργειακή της επιτυχία, το θυμόμαστε όλοι. Και αν προσθέσουμε σε αυτά ότι μελλοντικά η Ελλάδα θα κάνει και εξόριξη δικού της φυσικού αερίου όταν θα έχει απαγορευτεί ολοσχερός το φυσικό αέριο ως, ας το πω έτσι, καύσιμο μετάβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κλιματικής κρίσης, καταλαβαίνετε πόσο αέρας κοπανιστός είναι όλα αυτά. Και όμως πέτυχαν. Και εδώ προστίθεται και ο κάθετος άξονας.
0: Για να κλείσουμε με αυτό, ναι. Ναι,
1: ναι, ο κάθετος άξονας, Γιώργο μου, υποτίθεται θα ξεκίναγε από την Αλεξανδρούπολη και θα έφτανε μέχρι την Ουκρανία. Θέλω να προσθέσω κάτι. Ο κάθετος άξονας αυτός κοστίζει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αμερικάνικη πλευρά, αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό, ζητούν να το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, να κατασκευάσουν το κάθετο άξονα για να περνά από εδώ και να πουλιάται το πανάκριβο αμερικάνικο LNG για τα επόμενα 20-30 χρόνια, που θα είναι και αχρίαστο, να το πω αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ρουμανία αντέδρασε, εξού και όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν. Γιατί η Ρουμανία είναι χώρα που παράγει και εξάγει ορυκτά καύσιμα και φυσικό αέριο. Η Μολδαβία είναι μια μικρή χώρα, παίρνει δίπλα από την Ρουμανία. Η Ουκρανία έχει δικό της φυσικό αέριο και ορυκτά εξάγει, αλλά λόγω τώρα της κρίσης και το ότι οι Ρώσοι κατέστρεψαν τις υποδομές της, εισάγει συμπληρωματικό φυσικό αέριο από την Πολωνία και από την Γερμανία που είναι δίπλα, που είναι αμερικάνικο και έχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Θα έλεγα ποιος θα παίρνει αυτό το LNG που θα φέρνουν όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή και αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επηρέτησε ο κ. Μητσοτάκης ένα επικοινωνιακό σχέδιο δικό του και τώρα καταραίει και μάλιστα με θόρυβο. Και καλείται βέβαια να αξιολογηθεί αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί μπήκε σε αυτό το παιχνίδι, υπάρχουν πολλές ερμηνείες από πίσω, αλλά όμως το να τονίσω και κάτι, Γιώργο. Δεν άκουσα όλο αυτό το διάστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά της λεγόμενης αξιωματικής να τοποθετηθούν σε αυτό το θέμα. Και είναι κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο για τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και στρατηγικής της χώρας μας,
0: μάλιστα,
1: αλλά και πώς οικοδομούνται οι σχέσεις. Κανείς δεν λέει να πλακωθούμε με το
0: κράτος,
1: αλλά ένα όριο αξιοπρέπειας χρειάζεται η χώρα που υπερασπίζεται και πιστεύει και καλώς κάνει το διεθνές δίκαιο και για τις δικές της εθνικές υποθέσεις. Μην βγάζουμε τα μάτια μόνοι μας.
0: Γιάννη Μαγκριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία που επηρεάζει ήδη τη χώρα μας. Μετά το μεσημέρι στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Στην επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου στα πλεονόζοντα κέρδη των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της Κομισιόν την Πέμπτη και την Παρασκευή, κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Στο 4,2% εκτινάζεται ο πληθωρισμός έναντι 2,9% το 2025. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Κώστας Ζαχαριάδης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να συμμετάσχει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών. Ξεκίνησαν σήμερα τα σχολικά γεύματα. Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία με δυνατότητα διάθεσης ως 240.000 γευμάτων ημερησίως. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Εδώ σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Ελάτε τώρα να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι από την 1η του μηνός έως και 31 Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, εκεί όπου θα προβάλλετε ολόκληρη η κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχετε αυτοκίνητο, αυτό αξίζει να το ξέρετε. Στο Magenta Insurance βρίσκεται ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και αντί να ψάχνετε από εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνετε εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μπείτε στο magentainsurance.gr, πάρτε την προσφορά σας οικονομικά, εύκολα και γρήγορα.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι στο εντόπιο αριστερό χώρι ακόμη έτσι μετρούν τις πληγές τους από τη σύγκρουση της ελληνικής αριστερής παράταξης με το Πασόκ και Τούμπαλιν. Έτσι θα πάει το πράγμα ως τις εκλογές. Τώρα, κατά πόσον όλο αυτό δυσχεραίνει ή διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη να περάσει ή και να περάσει με άνεση, θα πω εγώ, τον πύχη του 25% που ο ίδιος έχει θέσει για να συνεχίσει να διεκδικεί πρωθυπουργικό αξίωμα, νομίζω είναι κάτι που όλοι και όλες καταλαβαίνουμε. Πάντως, έχει, κυρίες και κύριοι, μια σημασία σε μια φάση που η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αυτό φαινόταν και από την παρουσία της, από την παρουσία των στελεχών της στα πολιτικά πάνελ, είχε λίγο κάπως ταβανιάσει. Δηλαδή, ήταν ο Τσίπρας και το χάος. Ο Τσίπρας, άλλοι δύο-τρεις, η κυρία Κουφονικολάκου κλπ., που μπορούν να αντεπεξέλθουν. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό το σύστημα και η στρατηγική με τους νέους κλπ. Είχε φτάσει στα ωριά του στα πάνελ. Ως εκ τούτου, το ότι σήμερα με βίντεο του ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, δηλώνει την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι από τα πράγματα, είναι από τις εξελίξεις που μπορούν να δώσουν μια δυναμική σε αυτό το εγχείρημα. Είναι προφανές ότι για ένα κόμμα, και ειδικά για ένα αριστερό κόμμα, στελέχη όπως ο Ζαχαριάδης δεν περισσεύουν, η αλήθεια είναι. Και σε αυτή τη φάση που τέλος πάντων τα γκολ στα πολιτικά πάνελ, ειδικά στα βραδινά τηλεοπτικά πολιτικά πάνελ και στα πρωινάδικα, πέφτουν βροχή, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη οι Ζαχαριάδηδες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό και να δούμε και ποιοι και ποιες θα ακολουθήσουν τον επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το νέο κύμα διεύρυνσης φαίνεται ότι μόλις ξεκίνησε. Ας μείνουμε εμείς μάλλον, να σε επιστρέψουμε στα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηστεοδοσίου. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον τρόπο με τον οποίο ήδη από την περασμένη εβδομάδα, από ό,τι είδα, αισθανθήκατε για μία ακόμη φορά, βλέποντας αυτή την εξαγγελία Μητσοτάκη για τα 95 εκατομμύρια για την ενεργειακή επιδότηση στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ότι για μία ακόμη φορά μένετε εκτός περιμέτρου μέτρων και στήριξης?
1: Πολύ καλά το είπατε, και βεβαίως αποδείχθηκε άλλη μία φορά ότι όταν θες κάτι πολύ, βρίσκεις στο δημοσιονομικό χώρο, ενώ όταν δεν το θες, δεν το βρίσκεις. Ναι. Και εγώ είπα το εξής, εγώ χαίρομαι που βοηθάει τις 140 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αλλά θα μπορούσε να βρει ή να δώσει και ένα ποσό και στο φούρναρι που έχουν κλείσει 1500 φούρνοι την τελευταία τριετία, θα μπορούσε να δώσει χρήματα και στους άλλους που σήμερα χάνουν τη δουλειά τους στις επιχειρήσεις εστίασης. Δεν μπορεί να γίνονται όλα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πάντα να είναι αυτοί που κερδίζουν οι μεγάλοι, γιατί αν βάλουμε και καθαρά τη λογική, ποιος θα έχει πιο πολύ ανάγκη τη στήριξη στο ενεργειακό? Μια βιομηχανία, που εγώ λέω το όχι, κύριε Θέλμα, ή ένας άνθρωπος ο οποίος μετράει τα λεφτά κάθε μέρα αν του βγαίνει για να πληρώσει το λογαριασμό? Άρα πρακτικά αποδεικνύεται ότι αυτό που λέω για πολλά χρόνια, υπάρχει μια αντίληψη μέσα στην κυβέρνηση στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων, γι' αυτό έχουμε και πολλά ολιγοπόλια και καρτέλ, έναντι των μικρών. Δηλαδή πολύ απλά το λέω όσο μπορεί πιο ομά. Η κυβέρνηση μέσω της πολιτικής της ευνοεί το κλείσιμο πολλών μικρών επιχειρήσεων. Γιατί εγώ αλλιώς δεν το δικαιολογώ, και επιτρέψτε να σας πω και μια σημερινή είδηση. Οι τράπεζες, όπως έχω εξηγήσει, ιδιωτικές. Και εμείς καλά κάναμε στο παρελθόν και τις χρηματοδοτήσαμε με 80 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίηση από τον κόσμο. Δεν μπορεί όμως σήμερα οι τράπεζες να δηλώνουν 5 δισεκατομμύρια κέρδη και μάλιστα πάλι να μοιράζουν 600 εκατομμύρια σε μερίσματα, γιατί για να μοιράσει μερίσμα, κύριε Μελιγκόνη, μια επιχείρηση πρέπει πρώτα να πληρώσει την εφορία. Αυτές και είναι στο αναβαλλόμενο φορεί και τις χρηματοδοτήσαμε και με τα λεφτά μας μοιράζουν, και αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνει λαός, τα παίρνουν άλλες επιχειρήσεις. Όλη αυτή η ιστορία καταλήγει στην εξής φιλοσοφία. Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Γιατί τελικά όταν θες κάτι βρίσκεις δημοσιονομικό χώρο. Γιατί γι' αυτό μια τέτοια λογική ήταν. Με ειδικό νόμο μπορούν οι τράπεζες να μοιράζουν εκατομμύρια σε αυτό. Η απάντηση λοιπόν πάντα είναι ότι θα μπορούσες μέσω πολιτικών να βρεις δημοσιονομικό χώρο, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, αυτή την απάντηση που σας δίνω είναι: τα δηληστήρια έχουν το πρώτο εξάμεινο 1,5 εκατομμύρια κέρδη. Δύο είναι τα δηληστήρια. Το ένα ιδιωτικό και το άλλο είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Αντί να έχουν 1,5 δις κέρδη το πρώτο εξάμεινο, θα είχαν ένα δις. Μια χαρά είναι, μου επιτρέπετε, το λέω λαϊκά.
0: Βέβαια.
1: Και 500 εκατομμύρια θα δινόντουσαν για να βοηθήσουν όλο το κομμάτι της ενέργειας που σήμερα χτυπάει και τον νοικοκυριό και τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm. Πάντως, υποθέτω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, επειδή ειδικά για αυτά τα θέματα τα λέμε αρκετά χρόνια, ότι πλέον έχετε συμβιβαστεί εσείς οι μικρομεσαίοι με το γεγονός ότι εδώ ενδεχομένως να υπάρχει και μια πολιτική στοχευμένη συρρήκνωσης. Διάβαζα κάπου προχθές, ελπίζω πραγματικά να είναι δημοσιογραφική υπερβολή, ότι έχουν κλείσει, λέει, τα τελευταία χρόνια περισσότεροι φούρνοι από ό,τι στην κατοχή. Πραγματικά εύχομαι να είναι δημοσιογραφική υπερβολή.
1: Εγώ το είπα σε μια εκδήλωση του Μελητηρίου, ότι mm-hmm. έχουν κλείσει 1500 φούρνοι και στο ίδιο διάστημα δεν είχαν κλείσει ούτε στην κατοχή το φούρνοι. Και μάλιστα, αν θέλετε να το συνδέσω, και την ίδια στιγμή έχουν ανοίξει 400 πρατήρια mm-hmm. ψωμιού. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στο ένα παίρνεις φρέσκο ψωμί και στο άλλο παίρνεις κατεψυγμένο. Άρα, γιατί ανοίξανε? Γιατί αυτοί χρηματοδοτούνται, παίρνουν όλα τα εργαλεία και χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ. Και την ίδια στιγμή που κρίνουν φούρνοι, ανοίγουν πρατήρια. Τα πρατήρια τα έχουν πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των φούρνων. Τώρα, δεν έχουμε συμβαστεί με την ιδέα. Κάνετε λάθος. Γιατί σας λέω, εκπροσωπώντας 200.000 επιχειρήσεις, κανένας δεν έχει συμβαστεί. Καταλαβαίνει ότι με την πολιτική αυτή, και μάλιστα, αν με ρωτάγατε πριν ένα μήνα, θα σας έλεγα πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Σήμερα πρώτο θέμα σας λέω είναι η ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως που πνευματοδοτεί την ακρίβεια και τη βοηθάει, αλλά η ενέργεια γιατί? Γιατί η ενέργεια, πρέπει να σας πω, είναι αυτή η οποία αυξάνει τον πληθωρισμό. Το Σεπτέμβριο είχαμε 5,1% πληθωρισμό. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα έχει ξεπεράσει το 6%. Αν συνεχιστεί αυτό, τότε ο πληθωρισμός θα ανέβει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και ο καταναλωτής, με αφορμή το πετρέλαιο θέρμανση, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει πετρέλαιο, και η επιχείρηση αυξάνει το κόστος λειτουργίας της πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να γίνεται απογορευτικό, γιατί αύξηση του κόστου λειτουργίας, μείωση του τζίρου, δηλαδή μείωση των εσόδων, αυτό είναι η συνταγή του κλεισίματος.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο χρόνο κλείσανε 31.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όπως ξέρετε πάντα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος, γιατί για να κλείσεις δεν είναι εύκολο, πρέπει να πληρώσεις ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Και πάνω δεκάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες δεν κλείνουν τυπικά, ουσιαστικά είναι κλειστές, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν.
0: Όταν έλεγα ότι έχετε συμβιβαστεί, δεν εννοώ ότι δεν θα το παλέψετε. Εννοώ ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι αυτό έχετε απέναντί σας, έτσι, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ασφαλώς, ναι, και με αυτή την έννοια το είπα εγώ προς Θεού. Λέω λοιπόν ότι όλοι καταλαβαίνουν πλέον, όποιο mm-hmm. κλάδο και να έχουν, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφής πολιτική στήριξης ολιγοπολίων
0: mm-hmm.
1: έναντι των μικρών. Και γιατί το θέμα των ολιγοπολίων, δηλαδή του ελέγχου μέρους της οικονομίας από λίγες επιχειρήσεις, είναι, θα μπορούσα να πω, ότι συμβαίνει σε πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, ακόμη και εκεί που υπάρχει δήρος, περνάει σε λιγότερα χέρια. Μάλιστα σας λέω ότι είναι φανερό, που θα ήταν μια ολόκληρη κουβέντα, ότι ο επόμενος κλάδος που έχει μπει στο μάτι κάποιων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων λιγοπολίων είναι η εστίαση,
0: ναι,
1: μέσω των delivery. Δηλαδή πάει να γίνει ο έλεγχος εκεί, μέσω των πλατφορμών, που κάνει, το λέω αυτό γιατί είχα δύο συναντήσεις με εκπροσώπους της εστίασης, που φαίνεται ότι επίσης με τον ίδιο τρόπο περνάει ο έλεγχος σε λιγότερες επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν είναι μόνο ένα οικονομικό θέμα, πρέπει να σας πω, κύριε Βελιγόνη.
0: Ναι.
1: Όλοι δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Πρέπει να φανταστούμε τι σημαίνει για όλες αυτές τις επιχειρήσεις μικρές που κλείνουν, για την κοινωνία,
0: mm-hmm.
1: τι σημαίνει για οικογένειες, τι σημαίνει για το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σήμερα το βλέπουμε, θα μου επιτρέψετε, και συνολικά το βλέπει το πολιτικό σύστημα εξαπαλών ανήκων, αλλά πρακτικά αυτό σημαίνει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την κοινωνία και για την οικονομία. Ο έλεγχος από λίγες επιχειρήσεις σημαίνει, προσέξτε αυτό που θα σας πω, ότι αυτοί τα όποια αποτελέσματα, τα κέρδη που έχουν, δεν τα επενδύουν στη χώρα, τα πάνε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η απόδειξη? Την περσινή χρονιά, το 2025, τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων είναι 30 δις. Από αυτά τα 20 δις τα είχαν 150 επιχειρήσεις και τα 10 δις 407.000 μικρομεσαίες. Αν πάμε μετά και στην αναλογία, τι φόρο πλήρωσαν τα 20 δις που είναι σε 150 επιχειρήσεις και τι πλήρωσαν τα 10 δις που είναι σε 410.000 επιχειρήσεις κοντά, θα διαπιστώσετε ότι τα 20 δις πληρώσανε το 1 τρίτο του φόρου που πλήρωσαν τα 10 δις, δηλαδή που αναφέρονται στις 410.000. Τι σημαίνει αυτό? Δεν φτάνει που κερδίζουν περισσότερα. Όταν πληρώνουν φόρους με νόμο, πληρώνουν το 1 τρίτο από ό,τι πληρώνουμε εμείς. Εμείς πληρώνουμε 22.
0: Ναι.
1: Αυτοί πληρώνουν από 5 έως 7.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παρατηρήσεις που όποιος τι κάνει καταλαβαίνει, για αυτό που με ρωτήσατε, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που οδηγεί τα πράγματα,
0: ναι,
1: στον έλεγχο από λίγες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.
0: Και έχει σημασία ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται ενώ αλλάζουν όλα γύρω μας. Δηλαδή βλέπουμε πως ξεφυτρώνουν δεξιά και αριστερά διάφορα ιδιωτικά διαγνωστικά, ας πούμε, και γίνονται κομμάτια μεγάλων ομίλων. Βλέπουμε ναι. πώς γίνονται τεράστιες επενδύσεις για έτοιμα γεύματα με αποτέλεσμα να κλείνουν τα μαγέρικα της γειτονιάς που πήγαιναν οι συνταξιούχοι να πάρουν μια μερίδα φαΐ. Βλέπουμε
1: καλά,
0: τα σουβλατζίδικα της γειτονιάς ναι, να γίνονται μέλη ευρύτερων αλυσίδων. Άρα έχουμε μια εντός εισαγωγικών υπαλληλοποίηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία.
1: Ναι, στην πραγματικότητα καλούνται οι μικρομεσαίοι να γίνουν υπάλληλοι κάποιων μεγάλων αλυσίδων. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην υγεία και είναι η δουλειά μου 40 χρόνια ναι. στον τομέα της ασφάλειας, σας πω το εξής. Έχουμε δύο παίχτες στην Ελλάδα που έχουν το 85% του τζίρου στον χώρο της υγείας. Θα σας πω κάτι που το έχω ονομάσει ότι στην Ελλάδα ο καπιταλισμός διέλυσε την ελεύθερη οικονομία. Ας υποθέσουμε ότι εγώ αύριο το πρωί ήθελα να κάνω ένα δικό μου ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Να κάνω ένα νοσοκομείο που θέλω να ανταγωνιστώ τους άλλους δύο. Δεν μπορώ. Χρειάζομαι 8 με 10 χρόνια. Αυτό το λέω γιατί έχει τη σημασία του. Γιατί πρέπει να σας πω, η ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα, τα χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός είναι 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε την ακριβότερη υγεία στην Ευρώπη. Ακριβότερη από εμάς είναι μόνο η Ελβετία. Άρα αυτό που λέω πάντα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες στην αγορά. Mm-hmm. Και επικαλούμε κάτι το οποίο μου αρέσει να το λέω όταν ακούω ότι, ποια είναι η φιλοσοφία αυτή που έχω. Να έχουμε ανάλογους κανόνες με την Ευρώπη. Και αυτό που παρατηρείς είναι ότι η κυβέρνηση όποτε τη βολεύει, επικαλείται την Ευρώπη. Όποτε τη βολεύει, αλλά κάτι δεν επικαλείται. Εγώ λοιπόν στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, ή στον τομέα του ανταγωνισμού, επικαλούμε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ότι πρέπει να υπάρξει, δηλαδή, με λίγα λόγια, ισονομία. Ίσοι κανόνες σε μικρούς και μεγάλους. Το παράδειγμα της υγείας νομίζω είναι το πιο πιστικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει με τεράστια αποτελέσματα που θα ήθελε και στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, με τεράστια αποτελέσματα, αλλά φανταστείτε ότι σας είπα, 8 δισεκατομμύρια είναι το κόστος ιδιωτικής υγείας το χρόνο στη χώρα μας.
0: Τώρα από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, που ξαφνικά η κυβέρνηση ενώ έλεγε λαϊκιστές όσους μιλούσαν για 120 δόσεις, πήγαμε στις 120 δόσεις, έχουμε ένα lifting στον εκτοδικαστικό, υποτίθεται ότι θα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις που θα περιορίζουν κάπως την ασυδοσία των servicers, προσδοκάτε τίποτα εσείς οι μικρομεσαίοι, κύριε Χατζηδοσίου?
1: Ας ξεκινήσω για να μην θεωρηθεί κάποιος ότι απλά τα βλέπω όλα και έχω μια μηδενιστική πολιτική. Καλό είναι 120 δόσεις. Ευτυχώς εγώ τον τελευταίο χρόνο είχα επισημάνει ότι το πρόβλημα δεν είναι οι 72-120, χωρίς να σημαίνει 120 δεν είναι καλές, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Το οποίο θυμίζω είναι 420 δισεκατομμύρια και το αρρύθμιστο είναι 250 δις όσο το ΑΕΠ. Το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι το εξής. Εγώ χρώσταγα το 2014, το λέω απλά για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας, χρώσταγα 50.000 το 2014.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι 50.000 τώρα έχουν γίνει 200 με 250.000. Άρα και 120 και 200 δόσεις να βάζει δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς. Τι έχω πει και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που τώρα συζητιέται έντονα. Αυτός που τα χρωστάω τα χρήματα είναι το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Άρα λέω να πληρώσω το κεφάλαιο που χρωστάω σε ένα λογικό τόκο. Παραδείγματος χάρη 3% στο εξοδικαστικό. Όταν το χρέος είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι διαχειρίσιμο. Και δεν υπάρχει περίπτωση ένα μεγάλο μέρος να μπορεί να το αποπληρώσει, και λόγω της κρίσης δηλαδή, και λόγω του υπέροχου που έχει δημιουργηθεί, έχει τετραπλασιαστεί, πενταπλασιαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ, κύριε Μελιγκόνη, ότι αυτή είναι η ουσία του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Τώρα, με τις 72-120, προσεξτε τι συμβαίνει. Γίνανε 120. Αυτός που είχε πει σε 72, που ειρήσει το εμπαρόδο, οι χρεώστες είναι 1 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ και 4 εκατομμύρια στην εφορία. Δεν μπορεί να μπει, γιατί όποιος έχει μπει με τις 72 και έχει κάνει στη διαχείριση της 24-48, δεν μπορεί να μπει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το επιτρέπει να μπει. Άρα, αν σε όλους αυτούς, μόλις όπως σας είπα, 31.000 μπήκανε, η εκτίμηση σίγουρα σε 120 θα πούν λιγότεροι. Θέλω να γίνει κατανοητό το γιατί. Γιατί δεν το επιτρέπει να μπει. Και δεύτερον, με τον όρο ότι είναι τα χρέη μέχρι το 24. Δηλαδή, τι λέει τώρα, ότι αυτός για να μπει πρέπει να ρυθμίσει το 25-26. Με αυτός που θέλει να πει, θα πει ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και είναι αυτός που συνεχίζει να πιέζεται. Άρα όλοι αυτοί που θεωρώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι βγαίνουν απ' έξω. Δηλαδή είναι επικοινωνιακά καλό, πρακτικά, και εδώ είμαστε να το δούμε όπως είχα πει για τις 72, mm-hmm. δεν θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια άλλη απόδειξη, γιατί το να ρυθμίσεις το χρέος δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, μάλιστα έχει δημοσιονομικό κέρδος.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Αν το ρυθμίσεις και κάποιοι πληρώνουν, θα πάρει χρήματα και η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Ενώ με το να μην το ρυθμίσεις
0: mm-hmm.
1: και να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να έρθουν νέα έσοδα στο κράτος και αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Εκτιμώ, πρέπει να σας πω, ότι δεν θέλει και δύσκολη σκέψη να το καταλάβεις. Ένας που έχει γνώση της αγοράς καταλαβαίνει ότι θα μείνω στο πρώτο κομμάτι που σας είπα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί αυτός που χρώσταγε 50 να του ζητάς 250 και να πιστεύεις ότι μπορεί να τα πληρώσει. Δεν μπορεί. Οι τζίροι πέφτουν. Σας θυμίζω ότι το λιανεμπόριο, ένδυση υπόθεση, είναι στη χειρότερη στιγμή των τελευταίων 10 ετών. έχει πέσει πάρα πολύ ο τζίρος και την ίδια στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας του. Το ενεργειακό που λέτε, η στέγη, η ακρίβεια, δυσκολεύει τη θέση του.
0: Κύριε Χατζηδοσίου, να κλείσουμε λίγο μετά τις πόλεις μας. Ούτως ή άλλως ο σταθμός της πόλης είμαστε. Athens Run, μεθαύριο αυτό το Σαββατοκύριακο, για τρίτη χρονιά. Πείτε μας λίγο δύο λόγια.
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί το επαγγελματικό επιμελητήριο δείχνει για άλλη μια φορά ότι δεν σκέφτεται μόνο την επιχειρηματικότητα, σκέφτεται και κοινωνικά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν κάνουμε μόνο αγώνες δρόμου. Κάνουμε τεράστιο κοινωνικό έργο, στηρίζοντας πάρα πολλά ιδρύματα, κάνοντας δεδροφυτεύσεις, κάνοντας καθαρισμούς. Αποδεικνύει ότι στη μικρή επιχειρηματικότητα σέβεται και την κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί τη χρονιά κάνουμε τους αγώνες δρόμου στο πεδίο του Άρεως και μάλιστα θα θέλαμε να έρθουν οι οικογένειες με τα παιδιά, γιατί έχουμε τα 1000 μέτρα, τα 2000 μέτρα, τα 6000 μέτρα. Είναι μια γιορτή όπου φροντίζουμε ο κόσμος που θα έρθει να περάσει και όμορφα. Και πραγματικά χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνεται. Καλό όλους τους Αθηναίους και βεβαίως και όλους τους κατοίκους Αττικής, αλλά και τους Αθηναίους να έρθουν. Θα περάσουν ένα όμορφο Σάββατο, στο οποίο εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι όχι μόνο ένα καλό για την υγεία τους, όταν έχουν και όλα αυτά που χρειάζεται, τις μουσικές και τέλος πάντων τα εδέσματα που έχουμε, ώστε να περάσουν και πολύ όμορφα. Το μήνυμά μας εδώ είναι ότι εμείς θεωρούμε κοινωνία και οικονομία πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, υπάρχει και family run του ενός χιλιομέτρου για παιδιά δημοτικού. Έτσι, και εξάρι και πεντάρι. Υπάρχουν αρκετές διαδρομές για να απολαύσει ο καθένας με τις αντοχές του κλπ. Αυτόν τον αγώνα.
1: Έχουμε και μια ειδική παρατήρηση, αν έχω μισό λεπτό.
0: Αμέ, αμέ.
1: Το κάνουμε στο πεδίο του Άρεως. Πρέπει να σας πω κάτι και το λέω καλόψευτος το κάνουμε. Εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό, αλλά δεν είμαστε εκεί υπέρ να κλείνονται οι δρόμοι, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν. Και το κάνουμε στο πεδίο του Άρεως, δείχνοντας ότι πρέπει να βρούμε τρόπους, έτσι ώστε όταν κάνουμε τέτοια γεγονότα, να μην δυσκολεύουμε τη ζωή κάποιων άλλων. Έχει και ένα τέτοιο μήνυμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε τέτοιους χώρους όπως το πεδίο του Άρεως.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή επιτυχία μεθαύριο το Σάββατο στο Athens Run, στο τρίτο Athens Run. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουν σημασία κάποια από τα πράγματα που μας είπε. Όλα, απλώς κάποια έχει σημασία να τα υπογραμμίσουμε, που μας είπε ο κ. Χατζηδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διότι κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια πια συμβαίνουν αλλαγές στη δομή της οικονομίας, που καμιά φορά όταν συμβαίνουν, ακριβώς επειδή δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, λαμβάνουν χώρα έτσι κάπως ανεπαισθήτως και δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να αφομοιώσουμε τις συνέπειες και να δούμε πώς όλα αυτά προδιαγράφουν μια άλλη χώρα η οποία σιγά σιγά φτιάχνεται. Ας πούμε, όταν κλείνει ο φούρνος της γειτονιάς και πολλαπλασιάζονται και τα πρατήρια άρτου μέσα στα σούπερ μάρκετ ή διάφορα πρατήρια εκτός που πουλάνε προϊόντα με κατεψυγμένες ζύμες, αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει όχι μόνο για το ψωμί που τρώμε, αλλά και για τον μικρομεσαίο φούρναρη της γειτονιάς που είχε μάθει να ξυπνάει στις 3 τα ξημερώματα και να πηγαίνει και να δουλεύει σαν σκυλή ακριβώς για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όταν ακούμε για επενδύσεις μαμούθ σε διάφορες δομές έτοιμων γευμάτων και βλέπουμε τους ντελιβεράδες με αυτά τα έτοιμα γεύματα να πηγαίνουν έρχονται δεξιά και αριστερά, είναι τα μαγέρικα της γειτονιάς που κλείνουν, έτσι. Τέλος πάντων, όσο αυτά συμβαίνουν γύρω μας, εμείς ασχολούμαστε με το εάν θα περάσει πάνω ή κάτω από τον πύχη που έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης. Να σας ενημερώσω πάντως, γιατί ξέρω ότι έχετε μεγάλη αγωνία, ότι ο Θανάσης Καρτερός με άρθρο του σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών λέει ότι δεν ρωτάει κανέναν για να γράψει. Δική του υπογραφή, δική του και η ευθύνη, δικό του και το τυχόν λάθος. Βάζει και ένα τυχόν. Τώρα, το ότι είναι τυχόν, ότι είναι θέμα συζήτησης, το αν είναι λάθος ή όχι να αποκαλείς σε άρθρο σου βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι να πω τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρά τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και παρά και την πολιτική ιδιότητα του Καρτερού, δεν είναι μόνο ένας αρθρογράφος που πρόσκειται κάπου, είναι μέσα στους 75 του Συμβουλίου της Ελλάς, η αλήθεια είναι ότι και το Πασόκ άρπαξε σαν έτοιμο από καιρό, σαν να την ήθελε αυτή τη σύγκρουση, σαν να την προκαλούσε αυτή τη σύγκρουση. Είπαμε, είναι που είναι ασφαλές ως όριο το 25%, κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Τι να κάνουν για να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης από πάνω και μάλιστα με τρόπο θεαματικό. Τι να κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα ισχύει η ρίση του ποιητή ότι δεν έφταιγαν αυτοί, τόσοι ήτανε. Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται η Βάνα Λυκομήτρου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Πρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με τις ομιλίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων και με τον Υπουργό Επικρατείας Σάκη Σκέρτσο να κάνει λόγο για σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, τόνισε ο κ. Σκέρτσο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την 5η 22 Οκτωβρίου. Από 1η του 2027, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Υπογράμμισε δε πως δεν μπορεί τα παιδιά να είναι σε επαφή με την οθόνη 5 και 10 ώρες την ημέρα και πως η ψυχική υγεία τους δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί 2 φορές στο πρόσφατο παρελθόν και στην χώρα μας με την έκτακτη φορολόγηση στα πλεονάζοντα κέρδη των 2 δηληστηρίων της Ελληνικής Ενέργειας και της Motor Oil. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό αν η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ο φόρος να είναι οριζόντιος για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός προβλέπεται πως θα εκτιναχθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% που ήταν το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Τόσο η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα όσο όμως και ο πληθωρισμός θα κινηθούν υψηλότερα από την Ευρωζώνη. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων. Τώρα, στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Και ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα. Σκηνές στο Σύνταγμα ετοιμάζουν να στήσουν σήμερα φοιτητές που μεταφέρουν τη διαμαρτυρία τους στην καρδιά της Αθήνας. Σε 6 το απόγευμα έχει οργανωθεί συγκέντρωση του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Το κόστος σπουδών και στέγαση έχει ξεφύγει μέτρα στήριξη τώρα είναι το σύστημα των φοιτητών που ζητούν μεταξύ άλλων πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, δωρεάν στέγαση για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Στο κάλεσμά τους οι φοιτητές κάνουν αναφορά και στις κινητοποίησεις των νέων στη Γαλλία και στην Ισπανία, τονίζοντας πως όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνουν και διεκδικούν. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν σύντηση και μετακινήσεις, φθηνότερη ενέργεια, ενίσχυση των φοιτητικών εστιών και περισσότερη χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια. Κλείνοντας εδώ να πούμε, Βάνα, ότι οι φοιτητές θα κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος, ενώ έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία. Βάνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Την απόφαση του να συμμετέχει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σήμερα στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και την Νότια Πελοπόννησο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική το πρωί από το αυτοκίνητό του ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης, παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ΝΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Θα ακολουθήσουν δωρεάν εξετάσεις για καρδιαγγειακό έλεγχο. Αρχίζει σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στη μεγάλη πόλη λιμάνι Ίνσον στη βορειοανατολική Νότια Κορέα, εκ των οποίων ένας υπέστη καρδιακή ανακοπή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν συνέλαβαν ως ύποπτο έναν άνδρα, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας διεξάγονται έρευνες σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

0: επίθεσης. Τους ενδιασμούς του εξέφρασε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον, αναφορικά με τη ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου ενός 56χρονου, ο οποίος ήταν δράστης της επίθεσης με τους 13 νεκρούς εναντίον βάσης του Τέξας το 2009. Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών, εκτίμησε ο Τζόνσον, μιλώντας στο CBS News. Η Αυστραλία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει την πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης στη χώρα, δήλωσε ο Αυστραλιός Πρωθυπουργός Αντώνι Αλμπανέζη. Καταδίκασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν τις επιθέσεις με ντρόουν σε εμπορικά πλοία κοντά στην ακτή της Βουλγαρίας. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, έγραψε στην πλατφόρμα X, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί! Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.
4: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Για τους προληπτικούς, νομίζω δεν είναι η ιδανική ημέρα σήμερα. Αν και κάποιοι λένε ότι είναι η ημέρα των προληπτικών, η Παρασκευή και 13, νομίζω ότι στην Ελλάδα το έχουμε και το 2, το έχουμε έτσι μπερδέψει. Και οι δύο μέρες είναι των προληπτικών, ημέρα δεν είναι ιδανική. Βεβαίως, για όλους τους υπόλοιπους, αυτό που κυρίως έτσι στην καθημερινότητά μας σήμερα, αυτό που μας απασχολεί, αφού μας έχουν ενημερώσει με το ρολόγιο ότι θα γίνει χαμός, βροχή ακούμε και βροχή δεν βλέπουμε, τουλάχιστον για το κέντρο της Αθήνας ακόμη. Καλό είναι βέβαια να πάρετε τα μέτρα σας σήμερα και αύριο, δηλαδή να κυκλοφορούμε έτσι με αδιάβροχα, ομπρέλες και ό,τι χρειάζεται για την περίσταση. Όχι τίποτα άλλο, μην γίνουμε μουσκεμά, μην μας κάνουν μουσκεμά, γιατί είναι και αυτός ένας κίνδυνος. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας σταγόνα ακόμη δεν έχουμε δει, αλλά η πρόβλεψη είναι ότι τις επόμενες ώρες προς το μεσημέρι θα υπάρξουν βροχές και καταιγίδες. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης είστε συντονισμένοι, στους 98 και 3 των FM. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 12. Θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε επίσης και από το athena984.gr, το πόρταλ του σταθμού, που μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου έχουν την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί. Σας περιμένω να πάρετε τηλέφωνο ό,τι θέλετε να τους πείτε και να μας μεταφέρετε. Και καλημέρα σας, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια καταγγελία, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για ακόμη μια ημέρα. Ο αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Viber. Εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, 6-9-48-9-84-9-84. Αν δεν το έχετε αποθηκεύσει στο κινητό σας τηλέφωνο, κάντε το. Νομίζω οι πιο σταθεροί φίλοι ακροατές το έχουν κάνει και έχουμε μια τακτική επικοινωνία μαζί τους. Επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και με το mail μας, το 984-onair-papaki-gmail.com, και αν θέλετε να επισκέπτεστε και τη σελίδα της εκπομπής μας στα social media, στο Facebook, αν θέλετε να έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στον Αθήνα 984. Και αν θέλετε να παραγγείλετε καφέ τώρα που είναι πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο ή και κάτι για το βράδυ, έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box, με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις από 2 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Νομίζω ότι είναι το πιο σύγχρονο, το τελευταίο iPhone που κυκλοφορεί. Άρα λοιπόν, γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Με το Box είναι το delivery, η εφαρμογή που πάντα κερδίζεις. Αυτά με τα διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας από την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και σε συνέχεια της δήλωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός για το 25% των πύχη, τον προσωπικό πύχη που έβαλε. Εντάξει, χαμηλός πύχης, πιο χαμηλά δεν γίνεται να πάει. Η κυβέρνηση προσπαθεί από τη δήλωση αυτή και χθες και σήμερα να διαχειριστεί αυτήν την δήλωση. Βγαίνουν στελέχοι, βγαίνουν βουλευτές, βγαίνουν υπουργοί και προσπαθούν να το μαζέψουν κάπως. Έβλεπα έναν υπουργό το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ότι λέει είναι ειλικρινής ο Μητσοτάκης. Λέει γι' αυτό, μακάρι να ήταν και άλλοι ειλικρινείς γι' αυτό που είπε. Η βασική γραμμή τώρα βέβαια για να μαζευτεί αυτή η δήλωση, που φίλες και φίλοι δεν νομίζω ότι μαζεύεται εύκολα, η καταφυγή πάντως είναι το επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου. Λοιπόν, τώρα ο Θεός να το κάνει επιχείρημα αυτό, ότι είναι ένα μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου, το 25% κατώτατος εκλογικός πύχης για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα εγώ, προσπαθώντας έτσι να το ερμηνεύσω, να πω ότι
προσπαθεί να πείσει ο κ. Μητσοτάκης τους αναποφάσεις τους, τους δικούς του ψηφοφόρους, έτσι, με το επιχείρημα ότι αν θέλετε να συνεχίσω να είμαι στη θέση μου, πηγαίνετε να ψηφίσετε, γιατί κάτω από το 25% υπάρχει πρόβλημα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μαζεύεται η δήλωση αυτή. Και όχι, δεν είναι κρίση ειλικρίνειας του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι άλλο, είναι ένας φόβος, είναι ένα άγχος ενός κακού αποτελέσματος, είναι ενδεχομένως και μία διέστηση ότι η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη και επίσης το πιο κοντινό εκλογικό το ακροατήριο, αλλά είναι και οι άμυνες που γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν εγκαίρως έναντι εσωκομματικών αντιπάλων που καιροφυλακτούν. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι έξυπνος φυσικά, το έχει αντιληφθεί, έχει στρατιές συμβούλων που προσπαθούν έτσι να διαγνώσουν καταστάσεις, να δουν μπροστά από τα δεδομένα της εποχής, γι' αυτό και θέλει να προειδοποιήσει όσους είτε εντός κόμματος είτε εντός εκτός, θέλει να τους προειδοποιήσει για το μετά. Παιχνίδια εξουσίας, θα έλεγα έτσι, αν είμαστε σε εφημερίδα και πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο, παιχνίδια εξουσίας στην αυλή του Μαξίμου, αλλά βεβαίως η κοινωνία και όχι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πολύ αυστηρά και κλειστά με όλα αυτά, γιατί να συγκινηθούν με αυτά, Να πούμε και δύο-τρία πράγματα και για την αντιπολίτευση. Στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν το μεσημέρι στη Μία την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Πολλά σημεία από αυτή την πρόταση είναι ήδη γνωστά. Βεβαίως η συγκυρία έρχεται, συμπίπτει και με το γεγονός ότι θα κατατεθεί πρόταση νόμου στη Βουλή, και νομίζω ότι τα σημαντικά είναι τα προγραμματικά, τα πολιτικά, πέρα από τις αντιπαραθέσεις, έτσι. Το σημαντικό που θα πρέπει να μας απασχολεί ως πολίτες είναι οι τρόποι, οι λύσεις για να έτσι να βελτιωθεί η καθημερινότητα, να λυθούν τα προβλήματά μας. Βεβαίως δεν έφτανε η επίθεση του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Πήρε πάσα ο Πάνος Καμένος. Τον είχαμε ξεχάσει ένα διάστημα, τον κύριο Καμένο, όπως και τον κύριο Τσίπρα. Τώρα πλέον πολύ πιο συχνά και ο Πάνος Καμένος επανεμφανίζεται, για να καταλάβετε τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται τώρα. Πλέον ο κύριος Καμένος υποστηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, κι όμως, ναι. Συμβαίνει και αυτό. Που ήταν κάποτε σκληρά απέναντι, πλέον τον υποστηρίζει. Βγαίνει στα πάνελ ο κύριος Καμένος, υποστηρίζει Μητσοτάκη. Όμως προσέξτε, θέλει να είναι δεύτερος ο πρώην συνεταίρος του, ο Αλέξης Τσίπρας. Να έχουμε δηλαδή ξανά Μητσοτάκη πρωθυπουργό και Τσίπρα αντιπολίτευση. Καλώς ορίσαμε στο σωτήριο έτος του 2019. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, δεν το πιάνεις πουθενά, μας τρολάρει. Έχει γίνει κακός χαμός εδώ και 3-4 μέρες, πόσες είναι τώρα, με το άρθρο με ευθύνη ενός συνεργάτη του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, με αυτή την απίστευτη αθλειότητα που έγραψε στο άρθρο του. Παρεπιπτόντως και ο ίδιος προσπαθεί κάπως σήμερα, με νέο άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, να τα γυρίσει. Η ουσία βέβαια είναι ίδια, δεν αλλάζει κάτι, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο εξάλλου. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, για να επιστρέψω έτσι σε αυτόν λίγο, παριστάνει το βουδιστή μοναχό που είπε ο ίδιος ότι θα κάνει το βουδιστή μοναχό, έτσι για να χρησιμοποιήσω μια δική του έκφραση. Δήλωσε, λέει, εγώ σέβομαι, λέει, τα άλλα κόμματα, σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, σέβομαι το ΣΥΡΙΖΑ, σέβομαι το ΚΚΕ, δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις. Δεν κάνει προσωπικές επιθέσεις. Το άρθρο βέβαια δεν το αποδοκίμασε. Ο Καρτερός είναι στέλεχος του κόμματός του, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και από τους πρώτους που είχαν υπογράψει για την Ελλάδα. Ένα τυχαίο πρόσωπο. Αλλά και πάλι, εν πάση περιπτώσει, δεν το αποδοκίμασε το άρθρο, κάνει το κορόιδο. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πολιτικός ο οποίος, εντάχει ότι μου έρχεται στο μυαλό και θυμάμαι, είναι αυτός που πριν από μερικές μέρες είχε πει ή εμείς ή κανείς. Είναι αυτός που είχε πει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση 3 χρόνια, που διέλυσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα
Θα έχουμε ένα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ μετά, έτσι, να συζητήσουμε, να δούμε τι λένε και για αυτά στον ΣΥΡΙΖΑ, που το διέλυσε, θέλει να το κλείσει. Και βεβαίως το πρόσωπο το οποίο παρασκηνιακά κατευθύνει στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα, το που θα πάνε, τι θα κάνουν. Λοιπόν, τώρα αυτό το πρόσωπο, φίλες και φίλοι, λέει: Εγώ δεν έχω επιτεθεί, εγώ, λέει, σε κανέναν. Εγώ δεν ούτε θέλω να ξεκληρίσω κανέναν, ούτε να τους διαλύσω. Εντάξει, τι να πω. Καμιά φορά φτάνει στο σημείο να αναρωτιέσαι τι πιστεύουν οι πολιτικοί για τους πολίτες στους οποίους απευθύνονται. Ότι δεν έχουν μυαλό, ότι δεν έχουν κρίση, ότι τρώνε λωτούς και ξεχνούν. Πραγματικά σε τέτοιο σημείο φτάνουμε. Και επίσης, όχι, δεν είναι εμφύλιος αυτό που συμβαίνει, ούτε ένας τσακωμός, ένας καυγάς χωρίς λόγο. Διότι, προσέξτε, όταν κάποιος, ακόμα και στην πολιτική, καθυβρίζεται, όταν η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται με όρους επιχειρημάτων αλλά γίνεται με όρους χυδαιότητας, τι να κάνεις μετά θα πρέπει να πάμε, να φύγουμε από την πολιτική, να πάμε στην χριστιανική λογική που λέει μου ρίξες μια σφαλιάρα να γυρίσω και το άλλο μάγουλε. Δεν νομίζω ότι γίνεται η πολιτική έτσι.

0: 2-6-9-48-9-84-9-84 είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τον φίλο τον Χρήστο, τη Λένα, τον Πάνο. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος δεν στέλνει μόνο μηνύματα, στέλνει και φωτογραφίες. Στον φίλο τον Θωμά επίσης, πολλές καλημέρες. Και Αθήνα 84 εννοείται σταθερά συντονισμένη. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κρουμπέρη, τι κάνετε, πώς είστε καλά?
0: Καλά είμαστε. Παρακολουθούμε εδώ τις εξελίξεις που είναι πολλές και ενδιαφέρουσες στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ξεκινώντας, κύριε Μελίδη, από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που νομίζω έχει αξία έτσι να μας πείτε και την δική σας άποψη και του ΣΥΡΙΖΑ, που φάζει έναν κατώτατο πύχη 25% για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το κρίνετε αυτό?
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει 7 χρόνια τώρα, 8, ότι επικοινωνιακά ό,τι στείνει και ό,τι λέει έχει πάντα από πίσω μία συγκεκριμένη λογική. Εμείς θεωρούμε ότι αφενός το κάνει για να συσπηρώσει το χώρο του. Ξέρετε, με το ποσοστό που είπε, πάρα πολλοί βουλευτές από αυτούς που σήμερα βρίσκονται στη Βουλή, δικοί του βουλευτές, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα έχουν μέλλον στην επόμενη Βουλή. Άρα αφενός το κάνει για να τους πιέσει ίσως να πατήσουν περισσότερο γκάζι στο κομμάτι της προεκλογικής προετοιμασίας, ίσως για να πάψουν και εσωτερικά κάποιες φωνές αμφισβήτησης. Είδατε ότι βγήκαν κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, 7 από εδώ, 8 από εκεί. Κάπως δηλαδή έχει μια ανησυχία ούτως ώστε να καλύψει τις φωνές στο εσωτερικό του, και από εκεί μετά βέβαια νομίζουμε ότι θέτοντας έναν τόσο χαμηλό πύχη μπορεί να εμφανίσει μετά για επιτυχία οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα που βρίσκεται πάνω από αυτό το πύχη που έχει θέσει.
0: Ναι. Αυτό έχει βγάζει μια ητοπάθεια. Δεν ξέρω αν...
1: Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία η δικιά μας, ότι μπορεί εμείς ή κάποιοι από εμάς να το ερμηνεύουν ως ητοπάθεια, αλλά έχει αποδείξει ότι εδώ και δύο θητείες που έχει ο Πρωθυπουργός στη θέση αυτή, ναι, με κάποιο τρόπο πάντα αυτά που κάνει επικοινωνιακά τουλάχιστον του αποδίδουν.
0: Ναι.
1: Νομίζω λοιπόν ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εμείς στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί εγώ το λέω πάντα, ξέρετε, τελευταία, βλέποντας και όλες τις δημοσκοπήσεις, το ζήτημα δεν είναι ούτε η μάχη του ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος, το ζήτημα δεν είναι ούτε καν πόσα κόμματα θα είναι στην επόμενη Βουλή. Το ζήτημα είναι να αλλάξει κατάσταση, να αλλάξει πολιτική χώρα, να αλλάξει και κυβέρνηση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα και από το χώρο του δικό μας, το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, στην αντιπολίτευση, τώρα για να πάμε και εκεί και διασπούμε σε αυτό που λέμε προοδευτική αντιπολίτευση, τον τόνο δίνουν τις τελευταίες μέρες έτσι σκληροί χαρακτηρισμοί, προσβολές, μια επιθετικότητα. Πώς το εξηγείτε εσείς που σε αυτή την αντιπάραθεση δεν είστε αυτή τη φορά μέσα?
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, επειδή εμείς λειτουργούμε θεσμικά ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και άλλη φορά μαζί και ξέρετε ότι είμαι μετριοπαθής αλλά δεν κρύβομαι ποτέ και την αλήθεια τη λέω.
0: Σωστό.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί, είναι βούτυρο, καταρχάς δεδομένο είναι ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη το να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στον προοδευτικό χώρο. Το θέμα είναι να βρούμε γιατί δημιουργείται και πώς μπορεί να σταματήσει. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο ανταγωνισμός που έλεγα πριν για την δεύτερη θέση, όπως εκπέμπεται, με τον τρόπο που εκπέμπεται από συγκεκριμένα πρόσωπα, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, έχουμε θέσει εδώ και κάποιες ημέρες ένα χρονικό όριο αύριο για κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Θα πάμε και εκεί βεβαίως, ναι.
1: Ναι, το συνδέω γιατί όλα αυτά έχουν μια συγκεκριμένη, δημιουργούν μια συγκεκριμένη εικόνα στον προοδευτικό χώρο που δεν τιμάνε συνολικά όλους μας. Να δούμε όμως λίγο και ποιος ευθύνεται για αυτό. Ποιος ευθύνεται από αυτή τη στιγμή στη Βουλή? Για παράδειγμα, δεύτερο κόμμα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το λέω εντός εισαγωγικών το κόμμα. Η δεύτερη δύναμη στη Βουλή είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σήμερα έχουμε πάνω από 50 ανεξάρτητους βουλευτές? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση στη χώρα μας και μέσα στη Βουλή και είμαστε όλοι πολύ διασπασμένοι? Αυτά είναι ερωτήματα, ξέρετε, που εμείς που πολιτικολογούμε μπορεί ο καθένας να υπερασπίζεται το κόμμα του, αλλά οι πολίτες έξω, ξέρετε τι λένε? Λένε όλοι οι ίδιοι είστε, λένε δεν ασχολούμαι μαζί σας και τελικά ωφελείται ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η κουβέντα η μεγάλη.
0: Οι πολίτες το λένε αυτό, αλλά κάποιοι πολιτικοί, είτε είναι μέσα στη Βουλή είτε είναι έξω από τη Βουλή, ευθύνονται γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και το θάρρος να κατονομάζονται.
1: Φυσικά, όπως το λέτε, είναι και εμείς έχουμε πει το εξής. Καταρχάς, αν θέλετε να πάμε και στην κουβέντα με τους ανεξάρτητους βουλευτές, έχουμε ζητήσει εδώ και πολλές ημέρες, έχουμε πει ότι αυτή η ιστορία με τους ανεξάρτητους δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο.
0: Ναι.
1: Πήραμε ως αφορμή, ξέρετε, ότι είχε κλείσει ένας χρόνος από την παράδοση της έδρας από τον κύριο Τσίπρα, πέρασε ένας χρόνος ακριβώς από τότε που έφυγε από τη Βουλή. Επομένως θεωρήσαμε πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, εφόσον και ο ίδιος λέει τουλάχιστον, έτσι υποστηρίζει ότι όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του πρέπει να δώσει την έδρα, και μετά βγαίνει και κάνει μια δήλωση ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι ας πούμε αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο δεν μπορεί να δηλώσει το Μάρτιο, κλείνοντας ουσιαστικά έτσι το μάτι, έτσι το διαβάζουμε εμείς και δεν φαίνεται να έχει κάποια διάψευση σε αυτό, ότι τους δίνει ένα τεράστιο χρονικό περιθώριο μέχρι τότε να κάθονται ως ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή και τι ακριβώς να υπερασπίζονται, ποιον ακριβώς να ωφελεί αυτή η κατάσταση. Πάντως σίγουρα δεν ωφελεί την αντιπολίτευση.
0: Τους έχει δώσει ένα επιπλέον περιθώριο. Τους είπε ότι μυρθείτε το Μάρτιο-Απρίλιο, μπορεί να έρθουν τον Φεβρουάριο ή τον Ιανουάριο, ας πούμε.
1: Ναι, και τους έχει δώσει ήδη και το τρίμηνο που έχει περάσει, που πιστέψτε με, είναι ένα τρίμηνο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με τη μαχητική ομάδα των 10 βουλευτών που έχει κάνει ό,τι μπορεί, κερδίζει μάχες, αλλά φανταστείτε.
0: Ναι, να είχατε παραπάνω δυνάμεις, λέτε. Ακριβώς, ναι, εντάξει, λογικό ακριβώς. Είναι αυτό. Ωραία, εσείς λέτε, ζητάτε να παραδώσουν τις έδρες αυτοί ανεξάρτητοι. Έχετε δώσει και ένα τελεσίγραφο.
1: Είναι, προσέξτε, να δείτε πόσο σωστοί είμαστε. Μην λέμε να τις δώσουν τις έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ ή να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.
0: Α, σωστά.
1: Να παλέψουμε όλοι μαζί, ναι, το καθένα με το τάκι. Στη δημοκρατία, ξέρετε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα διέξοδα τα δημιουργούν και τα διλήμματα τα δημιουργούν ορισμένοι ίσως όταν θεωρούν ότι κάτι άλλο είναι εφικτό ή τους συμφέρει. Εμείς ξαναλέμε λοιπόν ότι στη Βουλή, που όπως βλέπετε συνεχίζεται η θητεία της κυβέρνησης, ούτε πρόεδρες εκλογές είχαμε, νομίζω το είχαμε πει και στην εκπομπή μας παλαιότερα, ότι δεν θα γίνονταν πρόεδρες εκλογές. Αυτό όλο ήταν μια επικοινωνιακή πάλι κατάσταση που δεν λειτουργήσε όπως ορισμένοι περίμεναν. Προχωράνε λοιπόν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται θα κλείσει το κοινοβουλευτικό της κύκλου αυτή η κυβέρνηση. Θα πάμε μέχρι τον Μάιο. Απρίλιο-Μάιο. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει στη Βουλή. Υπάρχει μάχη του προϋπολογισμού πολύ σύντομα τώρα. Και ωραία. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτό.
0: Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο, κύριε Μελίδη. Ωραία. Τι θα κάνετε για να τους αναγκάσετε.
1: Καταρχάς θεωρούμε ότι μετά θα είναι πολιτικά εκτεθειμένοι και στο κομμάτι της πολιτικής λογικής και το κομμάτι της πολιτικής ηθικής.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, εφόσον αυτοί όλοι τελικώς καταλήξουν σε κάποιο άλλο κόμμα, νομίζω ότι θα έχει αποδειχθεί και κάποιο τύπου συνολικός και συγκροτημένος σχεδιασμός. Γιατί αυτό δεν είναι επειδή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το λέω εγώ ή εσείς. Ναι. Αυτό το λέει η κοινή λογική, ξέρετε, τη χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη φράση, γιατί με αυτά που βλέπουμε στην ειδησιογραφία, τουλάχιστον στον χώρο μας, θα ξεχάσουμε και πράγματα που ξέρουμε. Δηλαδή,
0: όχι, να μην ξεχάσουμε για παράδειγμα ότι η πρώτη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μην κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η απόφαση ανθρώπων, προσέξτε με όμως, όλοι αυτοί οι οποίοι έφυγαν τελικά το ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι ήθελαν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, οι περισσότεροι εξ αυτών, τουλάχιστον αυτοί που δεν είναι βουλευτές, βλέπετε που έχουν καταλήξει σήμερα.
0: Ναι. Ή οι ανεξάρτητοι είναι, πηγαίνουν προς Ελλάς.
1: Καλά, οι βουλευτές, οι περισσότεροι είναι ανεξάρτητοι. Αυτοί που δεν είναι βουλευτές, νομίζω η συντηρητική τους πλειοψηφία έχει καταλήξει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ναι.
0: Ο κ. Τσίπρας λέει ότι σέβεται όμως.
1: Ο προκάτοχός μου, ο προηγούμενος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ανακοίνωσε ότι πήγε στην
0: Ελλάδα. Ναι, ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο κύριος Τσίπρας όμως, κύριε Μελίδη, λέει ότι σέβεται την αυτονομία.
1: Συγγνώμη, και ο προηγούμενος προκατοχός μου, και ο κύριος Καραμέρος έχει πάει στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, σωστά, ναι. Παρετήθηκε από βουλευτής όμως.
1: Παρετήθηκε από βουλευτής.
0: Ο ένας και ο άλλος παρετήθηκε από το κόμμα, δεν ήταν βουλευτής.
1: Ναι, αλλά προσέξτε με. Ξαναλέω ότι οι δύο προηγούμενοι εκπρόσωποι τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει και δύο στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, φαντάζομαι δεν θα τριτώσει με εσάς.
1: Αυτό από άνερο τότε εμένα δεν το συζητάμε. Εγώ έχω πει ότι λειτουργώ πάντα θεσμικά και θεωρώ ότι όταν ένα κόμμα σου εμπιστεύεται μια τόσο σημαντική θέση, αυτή τη θέση πρέπει να την υπερασπίζεσαι και κυρίως ξαναλέω επειδή έχουμε μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή την περίοδο και στη Βουλή δεν μπορεί να αφήνουμε τα όπλα και να αφήνουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει αυτά που κάνει.
0: Κατανοητό αυτό και λογικό αυτό που λέτε. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι σέβεται την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ και τις αποφάσεις. Το αναγνωρίζετε αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω καταρχάς, δεν μας αφορά είτε τις αναγνωρίζετε, όχι, δεν είναι δικό του θέμα το τι κάνει. Δικαίωμά του να λέει ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς όμως, ξαναλέω, δεν μπορούμε να μην αναδεικνύουμε συγκεκριμένα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός, κύριε Κουκλουμπέρη, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα, σε μια κατάσταση που πραγματικά το καθεστώς Μητσοτάκη συνεχίζει και νομοθετικά στη Βουλή, αλλά και στην κοινωνία, στην οικονομία, σε όλους τους τομείς, να χτίζει ρίζες στον τόπο μας, να ριζώνει, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν το κόμμα που ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 να έχει μείνει με 10 βουλευτές. Το θεωρούμε ότι είναι ένα ιστορικό παράδοξο αυτό και πιστεύουμε ότι και ο ιστορικός του μέλλοντος θα αξιολογήσει και θα κρίνει πολύ αυστηρά.
0: Ο ιστορικός θα το κρίνει. Ο πολίτης θα κρίνει ώστε να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, πιστεύετε?
1: Θα σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε και το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ αλλά του κόκκινου.
0: Και είδα στελέχη του Πασόκ εκεί πέρα. Τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καρχημάκη.
1: Ο κύριος Δούκας Αυτό που καταρχάς εμείς...
0: Σε συγκεκριμένα, να είμαστε σαφείς, έτσι, σε συγκεκριμένα θεματικά πάνελ για συγκεκριμένο λόγο, για προγραμματικές κουβέντες.
1: Ναι, και ήταν και δεν ήταν εκδήλωση. Έτσι,
0: ακριβώς, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι ότι υπάρχουν κάποιοι διάβλοι, ας πούμε, με το Πασόκ?
1: Στον χώρο της κεντροαριστεράς και του Κλουμπέρι, εμείς λέμε ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν διάβλοι, και όπως θυμάστε, και αυτό νομίζω πρέπει να αναγνωριστεί από όλους, ναι, τον ΣΥΡΙΖΑ, όλο το προηγούμενο διάστημα και με την προηγούμενη ακόμα πολιτική ηγεσία,
0: ναι,
1: του κ. Φάβελο, ΣΥΡΙΖΑ πεδίο και τις μέγιστες δυνατές συνεργασίες, οι οποίες δυστυχώς δεν επιτέθηκαν, όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτρέπετε να το πω, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να γινόμαστε, ξέρετε, λέγαμε να συνεργαστούμε και όλοι απαντούσαν όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν τα ποσοστά ήταν και αρκετά πιο ψηλά. Όμως, νομίζουμε ότι στον χώρο της κεντροαριστεράς, κόμματα σοβαρά, κόμματα θεσμικά, κόμματα με θεσμική μνήμη και ιστορία, που έχουν και διαδικασίες μέσα, που όλοι ξέρετε, ακόμα και σήμερα και εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε τα όργανα μας, είμαστε ψηφισμένοι, έχει έρθει κόσμος και έχει κάνει διαδικασίες. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με την ιστορία και τις προγραμματικές δυνατότητες που έχει το κάθε κόμμα, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή, εν όψει των εκλογών ή και μετά από αυτές, καλό θα ήταν να δούμε ποιες προγραμματικές συγκλίσεις μπορεί να υπάρχουν. Λέμε ότι εφόσον αυτό δεν φαίνεται να κατέστη μέχρι σήμερα δυνατό, τουλάχιστον να δούμε στις εκλογές τι θα γίνει. Εμείς λέμε, ο κόσμος, αυτοί που θέλουν να δουν αλλαγή, να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ σύγχρονο. Έχουμε στελέχη, έχουμε μια δυναμική αυτή τη στιγμή.
0: Ώστε να συμβάλλετε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
1: Να συμβάλλουμε, ακριβώς να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και εμείς σε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα, νομίζω, που κάναμε. Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ στους ακροατές μας.
0: Επίσης, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μένουν 24 ώρες στην πραγματικότητα, γιατί έχει βάλει ένα τελεσίγραφο ο ΣΥΡΙΖΑ προς τους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι αρκετοί να παραδώσουν τις έδρες τους ή να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος από το οποίο προήλθαν. Αύριο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν και να τους υποχρεώσουν να τις δώσουν τις έδρες. Απλά θα είναι μια πολιτική πρωτοβουλία με σκοπό να τους εκθέσουν. Υπάρχει και το briefing αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε τα περισσότερα θα υποθούν εκεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι μαζί μας η Βάνα Λυκομήτρου. Και μείνετε εσείς μαζί μας. Θα συνεχίσουμε. Στείλτε και τα μηνύματά σας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σήμερα αναμένεται αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπου περίπου 4.000 μαθητές κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση λόγος μη αερίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν από τις 6 το απόγευμα έως αύριο το πρωί φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Ξεκίνησε στη Βουλή επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του ευρωπαϊκού κανονισμού. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο, είπε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Από 1η-1η του 27, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερά και Νότια Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Εντάξει, η Αντέλ είναι φωνάρα, έτσι, Rolling in the Deep, το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο Ραντάρ, στον Αθήνα 984, στους 98 και 3. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Η βροχή ακόμη στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει πέσει, την περιμένουμε. Λοιπόν, μας τρομοκρατούν πολλές φορές, πρέπει να το πούμε αυτό, οι μετεωρολόγοι. Ο ρόλος τους βεβαίως είναι να ενημερώνουν, όπως και οι δημοσιογράφοι, χωρίς να τρομοκρατούν. Είναι μια λεπτή γράμμη, μια λεπτή ισορροπία αυτή. Εφόσον την τηρούμε, ωφελημένοι βγαίνουμε και ως πολίτες. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 12 εδώ στο σταθμό της πόλης, με το Ραντάρ, τη Μαρία Δασκαλάκη στον ήχο, το Χριστοκόκκινο στις μουσικές επιλογές, την Καλλιόπη Ασλανίδου πλέον στη δημοσιογραφική παραγωγή. Σταθεροί στις θέσεις τους η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Πολλά τα μηνύματα, βροχή τα μηνύματα, θα πω έτσι για να ταιριάξω με την κατάσταση σε λίγο έξω, στο Viber 6948-984-984. Μας βρίζουν και μερικοί. Καλοδεχούμενα και τα. Μάλλον είναι τη σχολή Καρτερού αυτοί οι φίλοι, οι οποίοι μας στέλνουν έτσι ωραία μηνύματα αγάπης. Λοιπόν, μειοψηφία βεβαίως, ευτυχώς. Με τους περισσότερους τα λέμε μια χαρά και ας διαφωνούμε. Καλημέρα, Θωμά. Έχει πιάσει. Τι είναι αυτό που έχει πιάσει? Χαλάζει, ρίχνει στη Βόρεια Ελλάδα. Εσύ εκτιμάς τώρα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, λες, για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ψηφοδέλτια, έτσι, τουλάχιστον στις περιοχές που γνωρίζεις πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του κόμματος να λέει ότι δίνουν έναν αγώνα με μειωμένες δυνάμεις και κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ένας αγώνας που θα πάει μέχρι τέλους. Θεωρώ στο τέλος ότι κανονικά και ψηφοδέλτιο θα κατατεθεί. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, καλημέρα στον Πάνο, στην φίλη τη Λένα. Το θέμα της πρέσβυρας της Kimberly Guilfoyle θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, στο τέλος, που έχει αρχίσει έτσι πολύ γρήγορα, να το πω μεταφορικά, να τρίζει καρέκλα της. Ο Τραμπ έκανε χθες το βράδυ δηλώσεις και είπε ότι με βάση τα δημοσιεύματα που έχει δει, τα ξεκίνησε η Wall Street Journal, είναι πολύ δυσαρεστημένος και εξετάζεται ακόμη και η αποπομπή της. Αν συμβεί, λέω, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι, νομίζω, πρωτοφανές στη διπλωματική ιστορία των ΗΠΑ να αποπεμφθεί και μάλιστα τόσο γρήγορα πρεσβευτής της. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η ίδια βεβαίως διαψεύδει όλα αυτά τα δημοσιεύματα, τις καταγγελίες ότι είχε ζητήσει λεφτά από υποστηρικτή του Τραμπ και λέει ότι ήταν χρέος δικό του προς εκείνη. Magenta TV μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αν θέλετε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και τώρα 11:44, πάμε στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση, από τον κυβερνών κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κόμματος, ο κύριος Βασίλης Φεύγας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουκουλμπέρη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ήθελα και από εσάς, κύριε Φεύγα, να σας καλωσορίσω, να μου δώσετε μια εξήγηση για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το 25% που έθεσε ως ελάχιστο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε και εσείς ότι έχουν γίνει αρκετά δύσκολα τα πράγματα για το κόμμα σας.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δημοσκοπικά, όπως προκύπτει από όλες τις έρευνες, και πριν από λίγο δημοσιεύτηκε και μια καινούργια έρευνα της εταιρείας Interview, την εφημερίδα Πολίτικα, αλλά έχει πάρα πολύ από το 25%. Δηλαδή οι μητρήσεις μας δείχνουν στο 30 με 31%. Οπότε ακόμη και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός απέχει πάρα πολύ, αν θέλετε, από την πραγματικότητα. Βέβαια ήταν μια προσωπική εκτομολόγηση του Πρωθυπουργού, και βέβαια καλό είναι και λίγο, Κουλμπέρι, να σκεφτούμε έτσι, πώς θα είναι η Ελλάδα αν δεν υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία. Δηλαδή,
0: τι εννοείται, πώς θα είναι.
1: Ποιος από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια περίοδο η οποία είναι ταραγμένη, σε μια περίοδο δύσκολη. Βλέπετε το τι συμβαίνει παγκοσμίως και στην Ουκρανία και, και στον Περσικό κόλπο και το ότι οι ευρύτερες πολιτικές αναταράξεις υπάρχουν και στην Ευρώπη ακόμη, στη δική μας Ήπειρο σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα πρωθυπουργό την επόμενη μέρα που να γνωρίζει τα θέματα, να έχει κύριο στο εξωτερικό και που έχει αποδείξει, αν θέλετε, και από την πολιτική του διαδρομή και από την Πρωθυπουργία ότι είναι προσιλωμένος στο έργο του, δίχως να υποσχόμαστε πολλά, βήμα-βήμα, κάθε χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο και η Ελλάδα γίνεται καλύτερη.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι, είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Φεύγα, βεβαίως, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα που νομίζω επιβεβαιώνεται από κάποια στοιχεία, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών, η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος στέγασης, που και εδώ είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω είναι πάνω από 25% η επιβάρυνση δηλαδή που δέχονται τα νοικοκυριά. Το ιδιωτικό χρέος που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν θα κάνει 120 δόσεις, τις κάνει τελικά μόνο αυτές. Θέλω να πω, εντάξει, καταλαβαίνω την άποψή σας, αυτή θα πείτε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Προσέξτε, σε πιο από όλα τα ζητήματα.
0: Και στα γεωπολιτικά, να τα ξεχάσω και αυτά.
1: Να πούμε για τις 120 δόσεις. Ωραία, 120 δόσεις σήμερα είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Θα ισχύουν από 1η του 2024, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ήταν ένα αίτημα της αγοράς, το ακούσαμε, το διορθώσαμε. Ξέρετε, και
0: η αγορά τα έλεγε και πριν τον Αύγουστο πάντως.
1: Τα έλεγε και πριν τον Αύγουστο η αγορά, την ακούσαμε τον Οκτώβριο την αγορά. Ας πούμε την ακούσαμε με καθυστέρηση 4 μηνών. Δηλαδή αν κάποιος να μας χρεώσει ότι δεν ακούσαμε την αγορά, είναι ότι την
0: καλό
1: ακούσαμε.
0: Καλό είναι τα κόμματα κυβερνήσεις να ακούνε, να έχουν ανοιχτά αυτιά. Αυτό είναι καλό, ναι, εντάξει.
1: Αυτό έχει σημασία, να έχεις ανοιχτά αυτιά, να βλέπεις που υπάρχει το πρόβλημα, να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα και να το διορθώνεις. Ακόμη και αν χρειαστεί να διορθώσεις και δικές σου πολιτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι προσμετράται στα σύναπτη της κυβέρνησης, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει αγκυλώσεις, δεν λειτουργεί μονομερός, συζητάει, ακούει, αν χρειαστεί το διορθώνουμε. Εμείς δεν έχουμε, ξέρετε, δεν διεκδικούμε το αλάθητο στις πολιτικές μας.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο συγκαταλέγεται στα θετικά της κυβέρνησης, ότι έχει και την ευελιξία να μην στέκεται σε έναν πολιτικό εγωισμό, για παράδειγμα.
0: Άρα υπ' αυτή την έννοια ανοιχτό μπορεί να μείνει και το θέμα για τα καύσιμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κύριε Κουκουμπέρη, αυτή τη στιγμή έχουμε... Πάμε τώρα στην αγορά των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αγορά η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και καθημερινά βλέπουμε το πώς αυξομειώνονται οι τιμές στο βαρέλι των Brent. Δηλαδή πέρυσι τέτοια περίοδο περίπου ήταν στα 65-66 δολάρια. Σήμερα πριν από λίγο ήταν στα 107, 108, ναι. 110 έφτασε χτες.
0: Σταθερά και προς τα πάνω στο βενζινάδικο που πηγαίνουμε να γεμίσουμε τις μηχανές και τα αυτοκίνητα.
1: Σταθερά και πάνω προς το βενζινάδικο, γιατί σταθερά και πάνω η τιμή του πετρελαίου. Όταν έχει αυξηθεί μόνο από τον Μάρτιο, για παράδειγμα, του 2026, έχουμε μια αύξηση στο βαρέλι περίπου 44%.
0: Ναι.
1: Η αμόλυβδη βενζίνη στη χώρα μας αυξήθηκε 22%.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο, η αλήθεια είναι, έχει αυξηθεί όσο έχει αυξηθεί.
0: Ωραία. Και τι κάνετε γι' αυτό.
1: Του πετρελαίου διεθνώς. Οπότε, εδώ πέρα, δεν έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας ότι έχουν αυξηθεί τα καύσιμα περισσότερο από ότι έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Λοιπόν, στην αμόλυβη.
0: Αυτό τι σημαίνει
1: χαμηλά.
0: Πρακτικά, κύριε Φεύγα, όμως τώρα για τον ιδιοκτήτη Γιώταχη, τι σημαίνει αυτό τώρα, να λέτε ότι
1: δεν. Σημαίνει όμως για τον ιδιοκτήτη του Γιώταχη, λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτό. Η κυβέρνηση έχει έρθει, λοιπόν, με τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνονται και στην Αγγλία, λοιπόν, να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση.
0: Βοήθησε.
1: Προφανώς καμία κυβέρνηση σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορεί να απορροφήσει το σύνολο των αυξήσεων που έχουν υπάρξει στην τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή όταν από το Μάρτιο, επαναλαμβάνω, του 2026 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί περίπου 44%, προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι ακροατές, αλλά και γενικά συνολικά η κοινωνία, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να απορροφήσει αυτή την αύξηση 44% και να μην οδηγηθεί.
0: Άρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
1: Στην Αγγλία. Προσέξτε, δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή που να υποδεικνύει καμία σοβαρή πρόταση το πώς θα μία κυβέρνηση, ένα οικονομικό επιτελείο, μπορεί να επιδοτήσει το 44%. Αυτό
0: σε επιδοτήσει το μισό, αφού υπάρχει περιθώριο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Ας το συζητήσουμε και κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα, ωραία, ας πούμε το μειώνουμε. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν μας έχει πει πόσο σκοπεύει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Εσείς είστε κυβέρνηση, αφήστε την αντιπολίτευση. Μπορεί να λέει πράγματα ανεφάρμοστα.
1: Όχι, θα σας εξηγήσω έτσι.
0: Εσείς τι κάνετε.
1: Θέλω να πω και που θέλω να οδηγήσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχει πει πόσο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή που θα πάει στο βενζινάδικο.
0: Ότι θα πληρώνει πιο φτηνά τη βενζίνη.
1: Πιο φτηνά, πόσο πιο φτηνά από όσο είναι σήμερα. Δεν μας το έχει πει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Λένε γενικά να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πόσο θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν μας έχει πει κανένας.
0: Εσείς τι λέτε.
1: Πόσο θα φτάσει στην Αγγλία, κανείς δεν λέει. Και βέβαια, κανείς δεν λέει την τρίτη παράμετρο αυτού του θέματος. Τα χρήματα αυτά που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό, πώς θα τα αναπληρώσει. Δηλαδή, ποιο νέο φόρο θα βάλει.
0: Μισό λεπτό, ο κρατικός προϋπολογισμός όμως.
1: Ποιο νέο φόρο θα βάλει.
0: Δεν έχει έλλειμμα, έχει πλεονάσμα.
1: Αν λείψει, για παράδειγμα, κύριε Κουκλουμπέρη, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ας πούμε, ένα τυχαίο νούμερο, 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να βάλουμε το 1 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του ελληνικού κράτους.
0: Υπόθεση είναι αυτό, δεν έγινε
1: κανένα,
0: αυτό όμως. Γιατί
1: κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μας λέει πόσο θα μειωθεί, τι κέρδος θα έχει ο καταναλωτής και από πού θα βρει τα χρήματα να τα αναπληρώσει στο κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπήρχε και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει μπει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λέτε ότι δεν το έκαναν. Πιθανότατα δεν το έκανα γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλη κρίση.
1: Όσο ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν δεν έχει αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μπορεί να είναι αυτό που λέτε έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει αυτό. Δεν μας απαγορεύει κανένας.
1: Προσέξτε το θέμα των απαγορεύσεων. Υπάρχουν και οι οροφές.
0: Δεν είμαστε στην οροφή.
1: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, και υπήρχε και η επιστολή του Πρωθυπουργού. Αλλά και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, να υπάρξει ένα πιο χαλαρό δημοσιονομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούμε να κινηθούμε προς τέτοιου είδους κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης, όπως είχε συμβεί και στην κορύφωση της κρίσης και την ενεργειακή με τον εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρακολουθεί ενεργά το θέμα, παρεμβαίνει. Αύριο, ας πούμε, θα έχουμε τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης και βλέποντας πώς πηγαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα υπάρχουν και ανάλογες παρεμβάσεις και στο μέλλον. Σε καμία περίπτωση όμως, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, μπορεί και να είμαστε και δυσάρεστοι με αυτό το οποίο λέμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαταράξουμε τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Μια υγιή δημοσιονομική εικόνα που
0: τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας οι πολίτες τα φτιάχνουν. Αν προλάβουμε αυτό ως θέση, δηλαδή να ξεπαγιάζει ο κόσμος.
1: Δεν ισχυρίστηκε κανείς να ξεπαγιάσει ο κόσμος.
0: Δεν λέω ότι το είπατε εσείς.
1: Και δεν θα ξεπαγιάσει ο κόσμος.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί κανείς να πάει στη δουλειά
1: του. Αντίθετα, κύριε Κουκλουμπέρη, αν ακολουθούσαμε τα όσα έχει υποσχεθεί η αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας και μοιράζαμε αφιδώς χρήμα δεξιά και αριστερά, δεν θα είχαμε τώρα χρήματα στο Ταμείο του Ελληνικού Κράτους που χρειάζεται
0: αυτό
1: ο
0: Έλληνας
1: πολίτης για να μην ξεπαγιάσει.
0: Σύμφωνοι, αυτό γιατί, λέω. Αυτά τα χρήματα που υπάρχουν, γιατί δεν τα, δεν τα δίνετε γιατί, προσωρινά για αυτό το λόγο.
1: Μα δεν τα χρήματα, Μαρκέλη, που κουμπέσατε. Περιμένετε να ακούσετε αύριο τις ανακοινώσεις του...
0: Είμαι λίγο βιαστικός.
1: Οικονομικού επιτελείου, ναι. Λοιπόν, που είναι πριν τη διανομή του πετρέλαιο θέρμασης. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμασης διατίθεται από 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Λοιπόν, ανακοινωθούν τα μέτρα και σας διαβεβαιώνω ότι κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα ξεπαγιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα, θα ξεπάγιζε ο Έλληνας πολίτης αν δεν ακολουθούσαμε μια συνετή οικονομική πολιτική και δεν είχαμε χρήματα στην άκρη για τις δύσκολες ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φεύγα, ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουδέρη.
0: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα περιμένουμε και αύριο, που είναι μέρα νέων ανακοινώσεων, νομίζω, σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, επίσης θα περιμένουμε και το Σύμβουλιο Κορυφής, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη, και προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Έχει αποφασίσει να επιτρέψει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες στην υπάρχουσα ρήτρα διαφυγής, έτσι, να μην υπολογίζονται στο εγκεκριμένο όριο στις δημόσιες δαπάνες, ενεργειακές επενδύσεις μέχρι 1 δις ευρώ στο 28. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Κομισιόν μας επιτρέπει να κάνουμε με εθνικούς πόρους κάποια έργα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε, κακώς δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε, γιατί υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης, με ευρωπαϊκούς πόρους. Χάθηκε αυτή η επιτυχία, άρα πάλι ο φορολογούμενος θα την πληρώσει με εθνικούς πόρους. Αυτό είναι όλο και όλο. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί να παρουσιαστεί ως επιτυχία. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να έχουμε κάνει αυτά τα ενεργειακά έργα, τώρα σου λέει, ξόδεψε αν θες από τα εθνικά, σου το επιτρέπω, αλλά και μέχρι εκεί. Επιτυχία δεν το λες αυτό. Λοιπόν, πάμε να φεύγουμε σιγά σιγά. Τις καλημέρες μας στον Μπάμπη, στον Γιώργο, στον Κώστα, στην Δήμητρα, στον NL, σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Από τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Χρήστο Κόκκινο, την Καλλιόπη Ασλανίδου, τον Σταύρο Αμάραντο, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθεί η Ζέτα Καρφίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Νίκος Φελέκης, μείνετε στο σταθμό της πόλης. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Παρουσία Μηχανικών και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αυτοψία λοιπόν από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η πρώτη αυτοψία ολοκληρώθηκε, θα επαναληφθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παραμένει η επιστροφή περίπου 4.000 μαθητών στα σχολεία της Γκράβας. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε νωρίτερα στο τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή φυσικού αερίου, απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν ανοίξουν ξανά σχολικές αίθουσες και μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, την οποία η Υπουργός χαρακτήρισε αναγκαία λύση, αλλά όχι ιδανική. Mm-hmm. Αυτές είναι οι εξελίξεις από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέχρι αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί Δημοτική Αρχή. Διαρωτάτε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης, ζητώντας από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα να αλλάξει την κατάσταση και να δώσει λύση στα προβλήματα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Η μόρφωση είναι δικαίωμα κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σε μία ώρα στη Χαρίλαο Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο. Το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σε μία ώρα στη Χαρίλαο Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με

0: κράτη. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός προβλέπεται πως θα εκτιναχθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδο του 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Τόσο η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα όσο όμως και ο πληθωρισμός θα κινηθούν υψηλότερα από την Ευρωζώνη. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του ευρωπαϊκού κανονισμού, τόνισε ο κ. Κέρτσου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την 5η-22 Οκτωβρίου. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν, αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Κώστας Ζαχαριάδης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να συμμετάσχει στην Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα. Σε εξέλιξη, το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία που επηρεάζει δυτική χώρα μας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο. Μετά το μεσημέρι στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Άλλοι 75 λοδαπίδια σώθηκαν από σκάφος της Frontex νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί πρότυπο πράσινης διαχείρισης για ολόκληρη τη χώρα, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τους Ιστορικούς Κήπους που φιλοξένησε ο Δήμος Αθηναίων. Ο Εθνικός Κήπος είναι βαθιά συνδεδεμένος με την ιστορία και την ταυτότητα της Αθήνας και γι' αυτόν τον διατηρούμε ζωντανό και τον εξελίσσουμε με στόχο να διαφυλάξουμε το μοναδικό του χαρακτήρα, τόνισε ο κ. Δούκας. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε τρενάκι ενός Λούνα Πάρκ στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σε εξέλιξη διεξαγωγή έρευνας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Για να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, όσο είναι και αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Αθήνα 984.

Τρίτη και 13 σήμερα. Να προσέχετε. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Οι άλλοι έχουν την Παρασκευή και 13, αλλά εμείς και νομίζω και η Ισπανία, οι Ισπανόφωνοι, έχουν το Τρίτη και 13. Εμείς, όπως ξέρετε, λέει ο μύθος, επειδή έπεσε η πόλη, ήταν Τρίτη όταν έπεσε 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη, όταν αλώθηκε από τους Οθωμανούς, αποφράσει μέρα, και γι' αυτό την έχουμε σαν μέρα η οποία είναι μαύρη μέρα. Λοιπόν, να προσέχουμε σήμερα. Να πούμε ότι και την Παρασκευή που την έχουν οι άλλοι, το Τρίτη και 13, το 13, οι μόνοι που δεν το έχουν, να ξέρετε, είναι οι Εβραίοι. Το θεωρούν όχι κακή μέρα, αλλά καλή μέρα. Και γιατί? Επειδή, λέει, όταν είναι στο βιβλίο της Γένεσης, της Γενέσεως, αυτό, όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, στο... ας το διαβάσω κιόλας. Όταν άρχισε ο Θεός από το χάος να φτιάξει τη γη, να φτιάξει τα ποτάμια, την τρίτη μέρα, λοιπόν, λέει στη Γένεση ότι αφού χώρισε τη γη από τα νερά και άρχισε η γη, έβγαλε πράγματι η γη βλάστηση, χλώη και θάμνους, κάθε είδους από τα οποία είχε το σπέρμα αυτού δια την διατήρησή του, και κατόπιν εφύτρωσαν και μεγάλωσαν επί της γης καρποφόρα δένδρα, έκαστον από τα οποία έφερε το σπέρμα του είδους του, δια να διαιωνίζεται επί της γης. Και είδε ο Θεός ότι καλόν, και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί, ημέρα Τρίτη. Την Τρίτη, λοιπόν, επειδή στη Γένεση υπάρχει το καλόν, την τρίτη μέρα της δημιουργίας, ότι είναι καλό, επειδή κάλυψαν την επιφάνεια της ξηράς η χλώη, η θάμνη και τα δένδρα, και αυτά ήταν καλά και χρήσιμα, οι μόνοι που έχουν σαν καλή μέρα την Τρίτη είναι οι Εβραίοι.

Έβαλα αυτό το τραγούδι που τραγουδάει ο Γίγαντας, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Είναι, τους στίχους τους έγραψε ο επίσης Γίγας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, και η μουσική είναι του Γιώργου Θεοδωράκη. Έβαλα αυτό το τραγούδι επειδή σήμερα ξεκινάνε οι φοιτητές, νομίζω, τα προπήλαια, μιμούμενοι ενδεχομένως και τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Θα κατασκηνώσουν, λέει, τα προπήλαια, αν δεν κάνω λάθος, θα πάνε με τις σκηνές τους. Δεν το έβαλα μόνο για αυτούς, το έβαλα πρωτίστως για τα παιδιά, για τους μαθητές στη Γαλλία, που κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, λένε ότι οι μαθητές στη Γαλλία διαδηλώνουν επειδή τους βάζει ο Μελανσόν ή για το τι τυρόπιτα θα τρώνε, πόσο θα είναι το μέγεθος της τυρόπιτας ή κάτι τέτοιες ανοησίες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι 100% σίγουρος, ότι όσοι τα λένε δεν έχουν πάει ποτέ σε διαδήλωση, ποτέ δεν συμμετείχαν σε κάποια μαθητική κινητοποίηση όταν ήταν μαθητές. Ποτέ δεν στερήθηκαν ή δεν έζησαν αυτά που βιώνουν τα παιδιά στη Γαλλία. Λοιπόν, για να είμαστε καθαροί και να μάθουν και ιστορία. Ή μάλλον πριν να σας πω την ιστορία, να σας πω ότι όσοι λένε τέτοιες ανοησίες μπορεί σε λίγο να μας πούν ότι και στην Κράβα μυρίζει, επειδή τα 4.000 παιδιά οι μαθητές κάνουν μπάφο. Τόσο γελοί είναι, τόσο ανόητοι, τόσο στρατευμένοι στην, να το πω, προβατόμορφη δεξιά και την ακροδεξιά είναι. Τόσο στόκοι, τόσο ανάλγητοι, τόσο μακριά από την κοινωνία και τις ανάγκες της είναι. Και γιατί ποτέ δεν ζημώθηκαν με τις ανάγκες και τις αγωνίες της κοινωνίας. Γιατί μια ζωή είναι η ευνοημένη του συστήματος, είναι αυτή που σήμερα είναι έτσι και αύριο είναι γιουβέτσι, και ως τέτοιοι δεν μπορούσαν και δεν συμμετείχαν ποτέ σε κινητοποιήσεις προκειμένου να υπάρξουν βελτίωση στις κοινωνικές συνθήκες. Μπορεί σε λίγο κάποιοι να μας πούν, ή μάλλον μας το είπαν κιόλας, ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι ίδιο με το ψέμα του Πολυτεχνείου, ότι δηλαδή τον Νοέμβριο του 1973 δεν υπήρξαν νεκροί, και έτσι λέει και στα Τέμπη δεν υπήρξαν επιβάτες που δεν βρέθηκε η σωρός τους, παρότι επισήμως η ανάκριση θα το αναγνωρίζει. Και είναι ικανοί κάποιοι να μας πούν ότι σήμερα τους φοιτητές, αύριο τους μαθητές, μεθαύριο τους εργάτες, τους βάζει ο Κουτσούμπας, ο Βαρουφάκης, ο Ρινάλντι για να διαδηλώσουν. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αυτά, θα δούμε πώς ξεκίνησαν, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, κάτι.

Λοιπόν, για να μάθουμε και λίγη ιστορία αυτή που λένε αυτές τις ανοησίες, όλα στο Παρίσι, στη Γαλλία, ξεκίνησαν από ένα λύκειο, σε ένα προάστιο του Παρισιού, στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν μαθητές ένωσαν τις φωνές τους με εκείνες των απεργών εκπαιδευτικών, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κινητοποιήσεις, προσέξτε, για ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους στο δημόσιο σύστημα. Τα σχολεία τους είναι σε αθλία κατάσταση, από ό,τι λένε. Λοιπόν, αυτές οι κινητοποιήσεις, επειδή αντιμετωπίστηκαν και από την αστυνομία βάναυσα, επεκτάθηκαν, πλέον είναι σε όλη τη Γαλλία και με συμμετοχή πλέον και των πανεπιστημίων. Και να πούμε ότι στον πλευρό των μαθητών στέκονται συνδικάτα, οργανώσεις, ενώσεις εκπαιδευτικών και γονείς. Η καταστολή είναι ιδιαίτερα βίαιη. Ταυτόχρονα τα παιδιά που διαμαρτύρονται δεν είναι επειδή τους βάλεζε ο Μέλανσον, είναι επειδή η δεύτερη μεγάλη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε κρίση και το ξέρουμε όλοι, και προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιθασεύσει το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα που είναι το 5,1 του ΑΕΠ. Ακούτε, το 5,1 του ΑΕΠ είναι το γαλλικό έλλειμμα και μπορεί να πάμε σε συνολική κρίση χρέους στην Ευρώπη και προβλέπεται να υπάρξουν περικοπές όπως είχαν γίνει και εδώ. Άρα λοιπόν αυτό που ζητούν οι μαθητές, για να τα ακούν εδώ κάποιοι δικοί μας ανόητοι, ζητούν να υπάρξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια προκειμένου να αντιμετωπιστούν από ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό. Για να σας πω μόνο αυτό, στο 10% το προηγούμενο σχολικό έτος των διδακτικών ωρών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί, δεν υπήρχαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Οι σχολικές τάξεις είναι υπερπλήρεις, μέχρι και 40 παιδιά υπάρχουν. Πολλά σχολεία, όπως λέμε εδώ που είναι διάφορα κοντέινερ, έτσι είναι και εκεί, μετατράπηκαν σε καμίνια στους φετινούς καλοκαιρινούς καύσονες, είναι ετοιμόρροπα και χρήζουν επισκευές. Δεν είναι λοιπόν για την τυρόπιτα και το μέγεθος της τυρόπιτας, είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν και αυτά δεν αντιμετωπίζονται με καταστολή. Όσο για το αν είναι πίσω ο Μελανσόν, ας πάνε να ρωτήσουν, δεν είναι ότι ο Μελανσόν μόνο το διέψευσε. Να πούμε ότι στις 17, νομίζω 17 του μηνός, το άλλο Σάββατο, επανέρχονται μετά από 3-4 χρόνια, 5, νομίζω το 21 σταματήσαν, και τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία από το, που διαδηλώναν συνεχώς από το 18 μέχρι το 21 που ξέσπασε η πανδημία. Τη 17 λοιπόν ενώνουν τις, μπαίνουν σε κινητοποίηση και τα κίτρινα γυλαίκα. Μπαίνουμε σε ένα πολύ καυτό χειμώνα για τη Γαλλία που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει.

Λοιπόν, χάνουμε και την Κιλφόιλ από ό,τι φαίνεται. Πάει η Κίμπερλι, ο Τραμπ το ανήγγειλε. Χθες, ναι, λέει, έχω ακούσει ότι υπάρχουν όλα αυτά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, λέει ο Τραμπ. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Λέτε, πριν προλάβει να κλείσει ούτε ένα χρόνο, η κυρία Κιλφόιλ να απομακρυνθεί και μάλιστα με τη ρετσέτα της διαφθοράς. Δεν είναι μόνο τα δημοσιεύματα της των Financial Times, των Associated Press χθες, της Wall Street Journal που το ξεκίνησε, δεν είναι μόνο για τον κάθετο άξονα, δεν είναι μόνο για την διαπλοκή με Έλληνες επιχειρηματίες, είναι και για χρηματισμό, λένε τώρα, της κυρίας Κιλφόιλ όταν ήταν στην Αμερική και υπεύθυνη εκστρατείας, οικονομικής εκστρατείας του Τραμπ, μάζευε δηλαδή λεφτά για τον Τραμπ και αντί να μαζέψει για τον Τραμπ λέγεται ότι ζήτησε και για τον εαυτό της. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτά. Το θέμα είναι ότι πλέον η κυρία Κιλφόιλ έχει μειωμένο κύρος και θα ήταν λάθος να έχουμε την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, ένα τέτοιο πρόσωπο μειωμένου κύρους που βάλετε πανταχώθεν, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς, αλλά και από ρεπουμπλικάνους. Και όταν και ο Βάνς και ο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο όταν ήρθε την αγκάλιασε, μάλλον αυτή τον αγκάλιασε πολύ θερμά, πήγε να τον πνίξει τον άνθρωπο από την αγκαλιά, τώρα βλέπω, επειδή θα υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ Βάνς και Ρούμπιο για το ποιος θα διαδειχθεί τον Τραμπ, ο Βάνς χρεώνει στο Ρούμπιο την κυρία Κιλφόιλ. Ο Ρούμπιο και αυτός φαίνεται ότι συμφωνεί να αντικατασταθεί. Όταν όμως βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, αν μείνει, σκεφτείτε τι στάτους θα έχει, ποιος θα την λαμβάνει σοβαρά υπόψη και κυρίως θα την πληρώσει και η χώρα. Γιατί μία πρέσβης η οποία είναι μειωμένου κύρους και μειωμένης αποδοχής δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και των ΗΠΑ και της Δύσης στη χώρα μας, σε αντίθεση με αυτόν που έχει στείλει ο Τραμπ στην Τουρκία. Λοιπόν, βέβαια θα πει και κάποιος, η Κιλφόιλ λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι τη τα πρόσταγε αυτός ο τύπος για υπηρεσίες που του είχε παράσει και πάει λέγοντας. Και το δεύτερο, δεν ξέρεις και τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος σήμερα σου λέει αυτό, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, και αύριο μπορεί να πει τι λέτε για την Κίμπερλι που ήταν και αραβωνιαστικιά του γιού μου και την έχω κρίνει και είναι μια χαρά και καμία απομάκρυνση και πάει λέγοντας. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μην περιμένουμε να την διώξουν μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή, ενδεχομένως θα πρέπει να προετοιμαστεί η αντικατάστασή της. Βέβαια θα πάει όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις το νούμερο 2 της πρεσβείας, το οποίο λέγεται είναι και το πολιτικά πιο ικανό στέλεχος των Αμερικανών εδώ στην πρεσβεία, γιατί η κυρία Κιλφόιλ είναι οτιδήποτε άλλο παρά για οικονομικές συζητήσεις ή για νυχτερινές εξόδους. Το πρώτο που έκανε συνομιλητή της και παρέα της ήταν ένας τραγουδιστής ονόματι Αργυρός νομίζω, και πάει λέγοντας.

0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Τσίπρας δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα με το Πασόκ, ότι ο ίδιος το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ο Μητσοτάκης και θα κάνει οτιδήποτε για να διώξει το Μητσοτάκη. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν όλα αυτά τα άρθρα του Θανάση Καρτερού που αποκάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Αμβουλάκη, βλάκα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και κάποιοι θα πούνε, ενώ ο Τσίπρας δηλώνει ότι είναι βουδιστής μοναχός, ότι δεν θα απαντάει σε οποιασδήποτε προκλήσεις του Πασόκ, και μάλιστα λέει 7 από τις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον του, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα απαντάει και θα επιλέξει τη στάση του βουδιστή μοναχού, αν και ακόμη και σε αυτό, παρότι πήγε στο Άγιο Όρος, έχει λάθος, γιατί υπάρχουν βουδιστές μοναχοί που είναι ελαλίστατοι. Δεν είναι ένα μόνο είδος μπορεί να υπάρχει στους βουδιστές μοναχούς, και αυτό σε ειδική περίπτωση, αλλά δεν είναι της ώρας αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν ξέρω τι θα κάνει με τα στελέχη του. Το σίγουρο είναι ότι την Παρασκευή θα μαζέψει την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, του Πολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, στην οποία συμμετέχει και ο κύριος Καρτερός. Δεν είναι δηλαδή ένας δημοσιογράφος και απλός λογογράφος, είναι και πολιτικός στέλεχος. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορεί να εκφράζει και προσωπικές απόψεις ο Καρτερός, αλλά όπως και να το κάνει, ρίχνει νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς και του Πασόκ. Και αυτό είναι κακό. Απ' την άλλη, εμένα μου έκανε εντύπωση, ο κύριος Τσίπρας είναι στην Κρήτη σε περιοδία. Χθες έκανε μία τοποθέτηση στο Ηράκλειο, νομίζω. Πήγε Ηράκλειο, λασίθηκε, σήμερα θα περιοδεύσει στα χωριά του Ρεθύμνου. Είπε ξαφνικά, κανείς δεν είναι εκ προημίου ένοχος. Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία εκεί πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του. Ευθεία βολή κατά του κυρίου Μητσοτάκη. Και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό συνδέεται με το 25% που έθεσε ο Μητσοτάκης ως όριο για διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και πιθανή αντικατάστασή του. Είπε ότι αν δεν πιάσει το 25% υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να φύγει όμως, και αν ο διάδοχός του δεν του εξασφαλίσει ότι θα έχει την ασυλία για να μην διωχθεί, όπως λέει ο Τσίπρας, είναι παρέμβαση και στα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας αυτή η ρίση του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν θα έχει καμία ασυλία κανείς και δεν συνδέεται με το αξίωμά του, όσο ψηλά και αν βρίσκεται δηλαδή. Άρα αρχίζουν ήδη και μιλάνε, και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ένα τέτοιο θέμα, το όριο του 25%. Τι θα γίνει σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν πάει τόσο καλά όσο προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήδη η Βάνα Λυκομήτρου είναι εδώ και ετοιμάζεται να μας πει τις ειδήσεις. Έχουμε τίποτα καλό, Βάνα, σήμερα?
1: Συνήθως τις ειδήσεις δεν έχουμε καλά, έχουμε κακά.
0: Κακά, ωραία. Μια φορά να πάμε σε καλές ειδήσεις. Έχω βαρεθεί. Κακές ειδήσεις. Καλές ειδήσεις.
1: Γι' αυτό λένε no news, good news.
0: Ναι, μια μέρα να φτιάξετε και ένα ένθετο το οποίο να λέει μόνο καλές ειδήσεις. Θα το εισηγηθώ στο Μελιγκόνι. Μόνο καλές ειδήσεις.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπου περίπου 4.000 μαθητές κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση λόγος μη αερίου, το Σάββατο νέος έλεγχος. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν από τις 6 το απόγευμα έως αύριο το πρωί φοιτητές της Αθήνας, ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σε μισή ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση. Ξεκίνησε στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του ευρωπαϊκού κανονισμού. Η χώρα μας είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο, είπε ο Άκης Κέρτσος. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Ένας άντρας σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν σε δυστύχημα σε τρενάκι Λούνα Πάρκ στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, 12 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Μαγνησία και οι Σποράδες, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και η Αττική. Τοπικές βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

0: Επανερχόμεθα, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τέρμα στον Γκάζι». Είδατε, ξεχάστηκα με την πολυλογία μου και δεν είπα και ποια είναι η εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Τέρμα στον Γκάζι». Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπια Σλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984-papaki-gmail.com. Συγχωρήστε με λοιπόν που το ξέχασα στην αρχή, αλλά έτσι είναι, είμαι και λίγο χαοδοτικός τύπος. Αλλά βλέπω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σδούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλό μεσημέρι. Τι
1: καλό
0: κάνετε?
1: Μεσημέρι, κύριε Φελέκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Παλεύουμε, προσπαθούμε.
0: Τι προσπαθείτε? Πού θα είστε υποψήφια καταρχήν, να ξεκινήσω από τα εύκολα?
1: Θα είμαι στην Αλφα Αθήνας.
0: Στην Αλφα Αθήνας, δύσκολη περιοχή, δύσκολη περιοχή.
1: Πολύ δύσκολη, ναι. Βεβαίως.
0: Μα και εσείς τώρα βρήκατε να είστε υποψήφια?
1: Έχει διαφορετικά, έχει και φοβερές έτσι, ανομοιογένειες. Ναι, άλλο να πηγαίνει στον Άγιο Παντελεήμονα, άλλα προβλήματα εκεί.
0: Άλλο στην Κράβα, άλλα, εκεί, στην Κράβα εκεί πάρουμε τα σχολεία. Άλλο στην Κυψέλη με τα τρένα, που, τα τραμ που ρίχνουν τις πολυκατοικίες. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άλλα στο Κολωνάκι.
0: Άλλα στο Κολωνάκι, άλλο κάτω από την Πατησίων. Είναι μια περιφέρεια δύσκολη. Μα και εσείς τώρα βρήκατε να είστε υποψηφία, που η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά?
1: Η Νέα Δημοκρατία...
0: τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι καλά, η αυτοδυναμία δεν είναι όνειρο θερινής ή τώρα φθινοπορεινής νύχτας.
1: Όχι. Α, όχι. Εδώ θα τα χαλάσουμε.
0: Να τα χαλάσουμε.
1: Έχω διαφορετική άποψη σε αυτό.
0: Μα οι δημοσκοπήσεις μας τα λένε. Δεν τα... Οι αναγωγές σας δίνουν στο 30-31. Την περιοχή του 30 οι αναγωγές.
1: Σίγουρα πάντως, ναι, όταν είσαι στο 30-31 έχεις περισσότερες αξιώσεις ως Νέα Δημοκρατία να πεις στον κόσμο ότι διεκδικώ, επιδιώκω, εύχομαι, θέλω να φτάσω στο 36-37 παρά να είσαι Πασόκ, για παράδειγμα, να είσαι τρίτος και να λες ότι εγώ θα βγω πρώτος και με μία ψήφο.
0: Αφήστε το Πασόκ. Το Πασόκ είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις, είναι θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση. Το που θα πάει στο 15, στο 13, στο 17, δεν το ξέρουμε, ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σίγουρα εσείς όλα λένε, όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι έρευνες, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Αλλά απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Και δεύτερον τώρα, και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνθηκε ξαφνικά την ανάγκη να θέσει τον πήχη για τον ίδιον στο 25%? Δηλαδή, αν δεν πάρει η Νέα Δημοκρατία 25%, θα φύγει ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί το έθεσε τόσο χαμηλά ο πήχης?
1: Εσείς πάντως, κύριε Φελέκη, αν σας ρώταγα, αν η εκπομπή σας είχε μια χαμηλή ακροαματικότητα όλη τη χρονιά, που δεν νομίζω, γιατί είστε εξαιρετικός και πολλά χρόνια...
0: Αφήστε τα αυτά, δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι πρωθυπουργός. Δεν είναι...
1: Λέω κάτω από εκεί που θα θεωρούσατε ο ίδιος για τον εαυτό σας, ότι είναι λογικό και αξιοπρεπές. Δεν θα σκεφτόσασταν κάτι αντίστοιχο, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησής σας?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Άρα λοιπόν υπάρχει και τέτοια περίπτωση? Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται ότι μπορεί και να είναι και κάτω από το 25?
1: Όχι, εμείς σκεφτόμαστε, εμείς σκεφτόμαστε πώς θα πετύχουμε την αυτοδυναμία, γιατί θεωρούμε ότι μόνο μέσω αυτής δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Θεωρούμε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σήμερα, σε μια δύσκολη διεθνή περίοδο που έχει, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό προβλήματα.
0: Προβλήματα, ναι.
1: Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δίνουμε πιο γρήγορες, ευέλικτες και αποτελεσματικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι το γεγονός ότι έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει τους δικούς του λόγους. Ενδεχομένως είναι και όλα αυτά τα σενάρια που λέγονται και γράφονται κατ' εμέ, χωρίς και μεγάλη βάση, ότι δηλαδή θα πάμε σε αντικατάσταση αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία, αλλαγή, πώς το λένε, σε πτήση και κάτι βλακίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, κατ' εμέ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να τεθεί ένα τέτοιο θέμα, γιατί ξαφνικά είναι λογικό να αρχίσουν τα σενάρια.
1: Ναι. Εγώ θέλω να το απλουστεύσω πάντως και να μην το κάνω ναι. τόσο περίπλοκο. Ναι. Έκαναν στον Πρωθυπουργό μια υποθετική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν,
0: ναι.
1: είπε, συνέβαινε αυτό, έδωσε μια απλή και ανθρώπινη απάντηση. Εγώ από αυτή την απάντηση κρατώ ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσγειωμένος, πατά στην πραγματικότητα και δεν είναι γατζωμένος και σε καμία καρέκλα. Και νομίζω ότι προτιμά ο κόσμος να βλέπει αρχηγούς, ναι. πολιτικά πρόσωπα που καταλαβαίνουν, έχουν επίγνωση. Αν δεν έχεις για παράδειγμα την αποδοχή και τα ποσοστά που χρειάζεσαι για να εφαρμόσεις την πολιτική σου, δεν έχει νόημα να επιμένεις να μένεις στην εξουσία με το ζόρι, να πασχίζεις, ναι. να παραμείνεις.
0: Σωστό,
1: αλλά σωστό. Από εκεί και πέρα, και αυτό ναι. πιστεύω ότι πρέπει να το εκτιμά ο κόσμος. Δηλαδή από το να λέει κάποιος εγώ με το στανιό θα μείνω εδώ, ο κόσμος θα χαλάσει.
0: Ναι, εσείς επειδή είστε πλέον έμπειροι πολιτικός και ο κύριος Μητσοτάκης είναι επίσης μετά και από 8 χρόνια πρωθυπουργίας πλέον έμπειρος από όλους μας, όταν τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα δεν απαντάει σε προσωπικό τόνο, λέει δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, πάμε παρακάτω. Αυτό που υπάρχει ως διακύβευμα στη χώρα και στις πολιτικές εξελίξεις είναι αν θα έχω αυτοδυναμία ή αν θα σχηματίσουμε
1: ναι,
0: κυβέρνηση. Δεν είναι τώρα και άμα πέσω στο 25.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, μην μείνουμε πολύ εκεί.
1: Είναι μια ανθρώπινη απάντηση που ναι. νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος θα αισθάνονταν. Κάθε ναι. άνθρωπος που δεν είναι κολλημένος στην καρέκλα. Αλλά από εκεί και πέρα, πράγματι συμφωνώ μαζί σας, επειδή είμαστε στους τελευταίους μήνες μέχρι τις εκλογές, εμείς έχουμε έναν καθαρό στόχο. Θέλουμε αυτοδυναμία, δουλεύουμε για αυτήν
0: ναι.
1: και πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε κιόλας.
0: Αν δεν την πετύχετε, θα πάτε σε κυβέρνηση συνεργασίας ή θα πάτε σε δεύτερες εκλογές? Τι θεωρείτε εσείς ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα?
1: Την κυβέρνηση συνεργασίας πού την βλέπετε? Δηλαδή όταν...
0: Άρα θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Βλέπετε τι γίνεται?
0: Ναι. ναι. Θα πάμε δηλαδή, λοιπόν σε δεύτερες εκλογές.
1: Δεν μπορεί κανείς για τα αυτονόητα νομίζω να συνεννοηθεί. Και να πω και κάτι. Επειδή στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα προβάδισμα στην καταλληλότητά του για Πρωθυπουργία. Γιατί οι πολίτες αξιολογούν την εμπειρία του, τη δυνατότητα διαχείρισης των κρίσεων, την σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Και εγώ αυτά τα δύο, σταθερότητα και πρόοδος, θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουν μαζί και πηγαίνουν μαζί, ιδίως σήμερα που έχουμε πολέμους, ενεργειακή κρίση, τεράστια διεθνή αβεβαιότητα. Η χώρα μας δεν χρειάζεται και σταθερότητα για να αντέχει στις δυσκολίες και ανάπτυξη για να μπορεί να προχωρά μπροστά.
0: Συμφωνώ για τη σταθερότητα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η ερώτηση που κάνουν δημοσκόποι ξεκίνησε επί εποχή Σιμίτη για το ποιος είναι καταλληλότερος. Όταν ο άλλος είναι πρωθυπουργός, πάντα είναι καταλληλότερος. Ας το αφήσουμε αυτό όμως, μην μείνουμε σε άλλο. Εγώ θέλω να σας πάω σε ένα πιο εύκολο, να το πω, θέμα για σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα γυναικείο θέμα που ανέκυψε ανάμεσα σε μία γυναίκα, συνάδελφό σας, την κυρία Παπαδοπούλου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και τον κύριο Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ. Να υποθέσω ότι είστε με την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Κύριε Φελέκη, όποιος και αν είναι σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, όταν ο πολιτικός αντίπαλος ξεφεύγει από τα όρια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης με πολιτικά επιχειρήματα και αρχίζει και λέει στον απέναντι, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, άντρε γελίε, κάνε μας τη χάρη, εκφράζεται με έναν τρόπο λοιπόν επί προσωπικού, αυτό το θεωρώ και ο καθένας μας, έτσι, που το παρακολουθεί, ότι είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και καταδικαστέο. Οποιαδήποτε δηλαδή επίθεση που ξεφεύγει από αυτά τα όρια της ευπρέπειας, του πολιτικού πολιτισμού, δεν υπάρχει εδώ πέρα ναι μεν αλλά.
0: Άρα είστε με την κυρία Παπαδοπούλου και σας το ρώτησα.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είδαμε το.
0: Είδα και ένα βουλευτή δικό σας, ο οποίος είπε ότι είναι όπως τα λέει η Παπαδοπούλου. Δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω ένας βουλευτής.
1: Ο κύριος Κτιστάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κτιστάκης είπε όπως. Γιατί τον επεκαλέστηκε η κυρία Παπαδοπούλου. Και σας ρώτησα γιατί παλαιότερα και εσείς, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι βουλευτές ή πολιτικά στελέχη πέσανε, γυναίκες πέσανε θύματα τέτοιων συμπεριφορών.
1: Και δεν τις ανεχόμαστε, κύριε Φελέκη, αυτές.
0: Υπάρχει αντρίλα, όπως είπε η Παπαδοπούλου στην πολιτική. Υπάρχει. Αυτό το...
1: Εσείς τι πιστεύετε? Δεν υπάρχει.
0: Εσάς ρωτάω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω και πάλι, προφανώς ναι, δεν είναι ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές αντρίλας. Δεν είμαστε στο... 1950 και γυναίκες έχουμε διανύσει δρόμο και περιμένουμε και απαιτούμε να έχουμε μια συναδελφική συμπεριφορά. Δεν θα μπω όμως σε αυτό. Κανονικά θα έλεγα ότι όταν συμβαίνουν τέτοια άσχημα περιστατικά πρέπει κανείς να έχει τη γενναιότητα να αναγνωρίζει το λάθος. Να μην συμβαίνει πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως είχα και...
1: Γιατί νομίζω ότι και ο κόσμος γυρίζει την πλάτη
0: είχα
1: μετά.
0: Είχα και μία δεύτερη σκέψη όταν σας έκανα αυτή την ερώτηση.
1: Δεν είναι συζήτηση του 21ου αιώνα.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Γι' αυτό αλλά... το λέω, ότι δεν θέλω να το κουβεντιάζω.
0: Ναι,
1: είναι δυνατόν...
0: Ναι, έχετε δίκιο. 2026
1: δηλαδή,
0: να κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα.
1: Δεν μπορώ να επιτρέψω να γυρίσουμε στο παρελθόν.
0: Συμφωνούμε. Να σας πω τώρα με την ευκαιρία, γιατί δεν προχωράει η Νέα Δημοκρατία σε ένα βήμα παραπέρα και να αποδεχθεί το αίτημα της αντιπολιτεύσεως. Νομίζω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε, νομίζω και στελέχη δικά σας, ότι θα πρέπει η γυναικοκτονία να γίνει αυτοτελές έγκλημα. Γιατί το αρνείται η κυβέρνηση ενώ τα περιστατικά πληθαίνουν?
1: Είναι πολύ άσχημο ότι βλέπουμε τέτοια περιστατικά όλο ένα και περισσότερο να...
0: Γιατί και εδώ υπάρχει η αντρίλα που λέγαμε στην κοινωνία. Επειδή είστε και νομικός δεν θα έπρεπε, γιατί ξέρω και στελέχη δικά σας και βουλευτές που λένε ότι ναι, ίσως θα έπρεπε να δούμε να είναι αυτό το τελές έγκλημα και να τιμωρείται αυστηρά, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι, κοιτάξτε, η γυναικοκτονία είναι μια τραγική πραγματικότητα, δεν μπορούμε ούτε να την... υποβαθμίζουμε, ούτε να λέμε άλλο ένα περιστατικό, ας πούμε, γιατί πίσω από κάθε υπόθεση σίγουρα υπάρχει μια γυναίκα που χάνει τη ζωή της ύστερα από απειλές, κακοποιητικές συμπεριφορές. Για μένα είναι πολύ κρίσιμο το τι κάνει μια κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά πράγματα, πέραν το ότι η γυναικοκτονία, κύριε Φελέκη, σήμερα καλύπτεται, να σας απαντήσω στο νομικό σκέλος καταρχάς, νομικά σήμερα καλύπτεται η γυναικοκτονία από τον όρο ανθρωποκτονία. Οι ποινές δηλαδή είναι ίδιες. Είτε δολοφονείται άντρας, είτε δολοφονείται γυναίκα, ίδιες είναι οι ποινές. Αυτός ο όρος της γυναικοκτονίας είναι περισσότερο θα έλεγα κοινωνιολογικός, για να προσεγγίσει μια κατηγορία εγκλημάτων.
0: Τέλος πάντων, μην μείνουμε μόνο, μην μείνουμε τώρα.
1: Θεωρώ σημαντικό ότι έχουμε κάνει το panic button, για παράδειγμα, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, τα 60 και, αν θυμάμαι καλά, εξειδικευμένα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν σήμερα...
0: Καλά είναι αυτά, κυρία Στούκου μου, δυστυχώς συνεχίζονται, αλλά εγώ
1: αλλά
0: θα ήθελα να το αφήσουμε.
1: Δεν αρκεί, έτσι.
0: Δεν αρκεί, σίγουρα. Να σας πω τώρα. Τελικά το χειμώνα πρέπει να διαλέξουμε αν θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης ή μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέλνει προς τους πολίτες. Θυμάστε τι είπε πριν από 10 μέρες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Αυτό είναι το δίλημα του χειμώνα. Ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε.
1: Ούτε θα πεινάσουμε ούτε θα κρυώσουμε.
0: Μα το έθεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Το θυμάστε. Μας είπε να σβήσουμε τα φώτα, να μην ανάψουμε τον καλοριφέρ, να μην κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο. Να. Αυτή είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει θεωρώ τέτοιο δίλημα. Όποιος το έθεσε, ας προσγειωθεί στην πραγματικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αλήθεια είναι, και το έχω ζήσει και υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα
0: ως
1: υφυπουργός ενέργειας, όταν ξέσπασε η μεγάλη ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε μια εργαλειοθήκη μέτρων και είπε ότι ναι, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος και τι χρειάζεται. Αλλά και πέραν αυτού όμως, καλό είναι και η κάθε χώρα να προβεί σε μια σειρά από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Και είδαμε τότε ότι πολλές χώρες είπανε θα σβήνουμε, θυμάστε, στη Γερμανία, θα σβήνουμε τα φώτα νωρίτερα ή θα κάνουμε τηλεργασία έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείται ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε μπορεί να καθορίσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να περιορίσουμε και εμείς εδώ τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες.
0: Ωραία, επειδή δεν ξεκίνησε η κυβέρνηση τον πόλεμο, το ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος κύριος Τραμπ προχθές υπέγραψε μια συμφωνία με τον Πούτιν, ο οποίος έχει εισβάλει στην Ουκρανία και λέει εκεί που όλοι βάζουν κυρώσεις στη Ρωσία, ο κύριος Τραμπ λέει τέρμα οι κυρώσεις, ο Ζελένσκι να φύγει, να βγει άλλος στην Ουκρανία και θα εισάγουμε 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και πάλι λέγοντας. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα?
1: Εντάξει, ο στόχος του κυρίου Τραμπ προφανώς είναι οι εκλογές που έχει μπροστά του
0: τον
1: Νοέμβριο για τη Γερουσία και τη Βουλή. Θα επιθυμούσε, φαντάζομαι, να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο και στα δύο αυτά νομοθετικά
0: σώματα,
1: γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές αυτή την ώρα. Ναι. Το κύριο πρόβλημα στην Αμερική είναι οι τιμές των καυσίμων, ιδίως του πετρελαίου.
0: Βέβαια.
1: Και φανταστείτε, είναι και μια χώρα έτσι που είναι πετρελαιοπαραγωγός και παρόλα αυτά, αν συγκρίνει κανείς τις τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν ξεσπάσει η κρίση και σήμερα,
0: από δύο το γαλόνι,
1: 70% αύξηση. Και να θυμίσω ότι είχε εκλεγεί λέγοντας ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στη Ρωσία-Ουκρανία σε 24 ώρες
0: και ότι
1: θα κατεβάσει και τον πληθωρισμό και τις τιμές.
0: Ωραία, εμείς όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη. Πώς απαντάει σε αυτό τώρα? Έχουμε και σύνοδο κορυφής. Τι περιμένουμε από τη σύνοδο κορυφής σε αυτό το θέμα τουλάχιστον?
1: Δεν είμαι σίγουρη, προσωπική μου εκτίμηση, ότι θα περιμένουμε και πολλά. Το ιδανικότερο θα ήταν να βρεθεί τρόπος να σταματήσουμε οι δύο πόλεμοι. Δεν ξέρω αυτό λοιπόν πόσο αισιόδοξο είναι, γιατί και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή τη στιγμή που δυστυχώς τον τέταρτο χρόνο είναι, έχει γίνει μια κανονικότητα, αλλά βλέπετε όμως πώς επηρεάζει και επιδρά στις τιμές, για παράδειγμα, του ντίζελ, γιατί από εκεί που υπήρχαν 32 δηληστήρια στη Ρωσία, τώρα με τις επιθέσεις της Ουκρανίας έχει περιοριστεί σημαντικά η δήλυση, άρα αυτό πιέζει πολύ τις τιμές. Και το καύσιμο το συγκεκριμένο, επειδή επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, στο τέλος λοιπόν καταλήγει να είναι υψηλές τιμές. Αυτό όλο είναι μια τρομερή ενεργειακή καταιγίδα. Καμία κυβέρνηση από μόνη της, νομίζω, δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει με τι είδους μέτρα. Πόσα χρήματα μπορεί να έχει μια κυβέρνηση στην άκρη για να δαπανίσει αυτή τη στιγμή και να στηρίξει τους πολίτες με την βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε, από το Φεβρουάριο, όπως είδατε, πήραμε μια σειρά από μέτρα. Δεν θα σας πω ότι είναι αρκετά και υπαρκούν, γιατί οι τιμές αυτή τη στιγμή εκεί που είναι...
0: Στα ύψη είναι πάλι.
1: Είναι στα ύψη. Ναι. Αν δει κανείς, οι αυξήσεις δηλαδή από πέρσι είναι πόσο, 60%
0: πάνω. Ναι, δυστυχώς.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο κύριος Τραμπ, ναι, επιχειρεί να ρίξει τις τιμές κάνοντας τη συμφωνία αυτή με τον Πούτιν.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί. Εν όψη,
1: ναι,
0: όπως σωστά είπατε,
1: εν όψη
0: της 3ης Νοεμβρίου, όπως σωστά είπατε, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά αυτό, γιατί δεν μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να σπάσουμε κι εμείς το εμπάργκο στη Ρωσία? Νομίζω και η κυρία Μπακογιάννη κάποια στιγμή και άλλα στελέχη δικά σας, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, λέει επιτέλους να ξαναδούμε το θέμα των κυρώσεων. Δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει κυρώσεις και να εισάγουμε ακριβό αμερικάνικο LNG, ενώ μπορούμε να το πάρουμε πιο φθηνά από τη Ρωσία. Γιατί δεν προχωρούμε σε πράξεις εξομάλυσης των σχέσεων και με την Ρωσία?
1: Γιατί είναι θέμα...
0: Εσείς τα ξέρετε και καλά τα θέματα τα ενεργειακά. Το LNG το αμερικάνικο είναι πανάκριβο.
1: Είναι θέμα ασφάλειας, θα έλεγα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα που η ίδια η Ρωσία με υβριδικές πράξεις μας δείχνει ότι πρέπει να παίρνουμε σοβαρά την κατάσταση. Και κοιτάξτε, βλέπετε μια Ευρώπη αυτή τη στιγμή η οποία παραμένει σταθερά με την Ουκρανία. Χθες νομίζω επέβαλε την μεγαλύτερη επέκταση των καταλόγων κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022. Έβαλε δηλαδή μέσα και καινούργια πρόσωπα και επιχειρήσεις. Η Ευρώπη επιλέγει περισσότερη οικονομική πίεση προς τη Μόσχα και υπάρχει σε αυτό έτσι μια διαφωνία με την Ουάσιγκτον, θα έλεγα, γιατί από τη μια, σωστά είπατε, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να συγκρατήσει τις τιμές στα καύσιμα, επιτρέποντας έτσι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ. Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι αυτό αυξάνει τα ρωσικά έσοδα.
0: Πάντως δεν ξέρω να ακούσατε. Δεν ξέρω
1: να
0: ακούσατε και τον Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας που είπε ότι από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις έχουμε δώσει στις χώρες της Ευρώπης 120 δις ευρώ προϊόντα. Δηλαδή, τι να πω, είναι ένα σύστημα διάτριτο, θα έλεγα, αλλά μην μείνουμε κι άλλο σε αυτό, να περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα βγάλει και αν μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Σε ενδιάμεσο, εμείς ως κυβέρνηση δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια.
0: Αυτό
1: θέλω να πω, παρεμβαίνουμε στα καύσιμα, στο ρεύμα, στις τιμές των προϊόντων, στα δάνεια, στις συντάξεις, ό,τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε.
0: Λίγο καθυστερημένα τα κάνατε, 7 χρόνια περάσανε για τα δάνεια, αυτά με τα funds και τους services. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται έστω και τελευταία στιγμή καλό είναι, αρκεί να προχωρήσουμε.
1: Προσπαθούμε να βάζουμε φρένο στις αυξήσεις πάντως όσο γίνεται και φροντίζουμε να μπαίνουν και περισσότερα χρήματα στην τσέπη του
0: πολίτη.
1: Τώρα
0: θα σας κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να μου απαντήσετε, επειδή είπαμε για τον Τραμπ και συνδέεται. Έχουμε εδώ την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Γκυλφόιλ, και αυτά που αποκαλύπτονται από τη Wall Street Journal, από τους Financial, από το Society Press, θέλετε να μας πείτε κάτι? Έχει διαμηνηθεί μήπως την κυβέρνησή σας από την administration των ΗΠΑ, αν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα διαπλοκής της κυρίας Γκυλφόιλ με επιχειρηματικά ελληνικά συμφέροντα ή άλλα συμφέροντα ενεργειακά, και ότι υπάρχει θέμα με την Αμερικανίδα πρέσβη?
1: Κοιτάξτε, κύριε Φελούκη, η χώρα μας έχει συνεργαστεί με όλους τους Αμερικανούς πρέσβεις που έχουν διατελέσει εδώ στην Ελλάδα. Είναι οι πρέσβεις της Αμερικής και οι συγκεκριμένοι. Έχουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, θα έλεγα, γιατί το είδατε και εσείς και με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ένα εκπληκτικό επίπεδο συνεργασιών σε πολλούς τομείς. Στην άμυνα, στην ενέργεια, με όλες αυτές τις συμφωνίες.
0: Μα ήταν πλήγμα δηλαδή, λέτε, για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αν όντως ο κύριος Τραμπ, όπως λέει, μάλλον θα τεθεί θέμα για την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε okay. κάτι
0: εντάξει,
1: τέτοιο. Δεν είναι θέση να σχολιάσουμε το ποιος είναι ο πρέσβης που επιλέγουν οι ΗΠΑ. Εμείς αντιμετωπίζουμε
0: το καταλαβαίνω,
1: σεβασμό
0: το καταλαβαίνω.
1: Κάθε πρέσβη που εκπροσωπεί. Τώρα τα δημοσιεύματα που μπορεί να την αφορούν δεν είναι θέση ενός κόμματος μιας κυβέρνησης να το σχολιάσει.
0: Κυρία Σδούκου, με εσάς η συζήτηση κύλησε νεράκι και πέρασε ο χρόνος και τώρα με πιέζουν όμως η κυρία Ζάτα Καρφίδου για να πει τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Να λοιπόν. Σταματήσει η κυρία Σδούκου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε άλλη
1: πολύ.
0: Φορά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Η Ζέτα είναι τώρα για να πει το δελτίο ειδήσεων στη μία και ακολουθούν μετά οι περίφημες και αγαπημένες μου δάμες σπαθί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Εντείνεται η κακοκαιρία που ενέσχευσε στη χώρα μας από την Ιταλία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας με κόκκινο συναγερμό τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην Εύβοιος και αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμη η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά ως και τα 10 ποφόρ. Από αργά το απόγευμα σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου αναμένουν τις χειρές βροχές και καταιγίδες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 24 εργαζομένων. Η Μίνα Μουστάκια έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την υπόθεση της Μαρφίν και την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ζήτησαν και έλαβαν όπως είχαν δικαίωμα προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα. Οι δύο εξ αυτών θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 του μηνός, όπου θα απολογηθούν για την πράξη αυτή. Ωστόσο να σου πω Ζέτα ότι σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία δεν έχουν συμπεριληφθεί νέα στοιχεία τα οποία να σχετίζονται με τη συμπληρωματική κατηγορία που τους απαγγέλθηκε, ούτε όμως έχουν προκύψει όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες στοιχεία σχετικά με την προέλευση του ανώνυμου email που είχε οδηγήσει στη σύλληψή τους. Σε κάθε περίπτωση η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τέλος να σου πω ότι την προέλευση του ανώνυμου email που είχε οδηγήσει στη σύλληψή τους. Σε κάθε περίπτωση η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ

0: από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί η Δημοτική Αρχή, διαρωτάται με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης, ζητώντας από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα να αλλάξει την κατάσταση και να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Η μόρφωση είναι δικαίωμα, κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. Αν σήμερα προτεραιότητα αποτελεί αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας, πρέπει όλοι μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, δηλώσε στον Αθήνα 984 ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Τα ωραία λόγια για τους Δήμους και τις πόλεις αποδείχθηκαν για ακόμη μια χρονιά φούσκα με την κατάθεση του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Το οικονομικό success story της κυβέρνησης τελειώνει στις πόρτες των Δήμων, καθώς και το 2027 θα είναι υποχρηματοδοτούμενη με δραματικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Αυτό αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης αυτοδιοίκηση τώρα στην ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, προαναγγέλλοντας το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την 5η 22 Οκτωβρίου. Την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία για τις επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 14 ως 18 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παθή.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε.
6: Κουμάντου.
7: Παρακαλώ.
6: Πρώτα απ' όλα σε ενημερώνω ότι για πάρα πολλά χρόνια ακόμη.
7: Ναι.
6: Δεν θα απαλλαγείς από εμένα.
7: Oh.
6: Εγώ Κουμάντου.
7: Εγώ πάλι μπορώ να σου αδειάσω τη γωνιά.
6: Αυτό θα έλεγα τώρα. Εγώ πάλι Κουμάντου μπορώ να έχω την

0: Ήστοιχη διαβεβαίωση από εσένα.
1: Ακόμα όχι. Στο τέλος της εβδομάδας θα σου πω.
0: Ντάμε πατήσει στον αέρα του Αθήνα 984. Άλλη μια αισιόδοξη Τρίτη.
1: Καλά, δεν βοηθάει και ο καιρός.
0: Μόνο ο καιρός δεν βοηθάει.
1: Δεν βοηθάει. Και
0: κοίτα τη σκαλέτα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εμείς τη φτιάξαμε.
0: Παρ' όλα αυτά, θα τη φτιάξουμε τη μέρα κουμάντου.
1: Καλέ, ναι τώρα, αλίμονο. Αλίμονο. Προφανώς και θα τη φτιάξουμε. Όπως κάθε μέρα.
0: Για πες, έζησες χθες χωρίς εμένα.
1: Δύσκολα.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Δύσκολα. Μετά θα σου πω και γιατί.
0: Εντάξει,
1: γιατί δεν πρόκαμε.
0: Είμαστε από αυτές τις εκπομπές που είναι δύσκολο να είμαστε μία από τις δύο.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό. Είναι καλό ή κακό?
1: Εντάξει, καλό είναι. Για μένα καλό είναι. Τώρα κάποιος το θέλει. Αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, βλέπω μόλις.
0: Γίνεται όλο και καλύτερη αυτή η μέρα.
1: Ναι.
0: Το πρωί ξέρεις.
1: Για πες.
0: Η γνωστή τυχερή Ορφανίδου.
1: Πες μου με τι έφυγες από το σπίτι.
0: Εννοείται χωρίς μπουφάν. Αλλά έπεσα πάνω στη βροχή.
1: Ναι.
0: Και γύρισα πίσω γιατί ήταν ένα τετράγωνο. Ξέσπασε αυτή η καταιγίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γύρισα.
1: Το πρόλαβες.
0: Έγινα τελείως μουσκεμά και έβαλα μετά τα κανονικά μου ρούχα και ήρθα.
1: Τι χρώμα φορούσες πριν βγεις?
0: Κόκκινα.
1: Καλά, εντάξει. Περνάει λίγο. Θα φανώσουν στη σκοτεινιά. Αλλά. Αλλά το υπόλοιπο.
0: Δεν κοίταξα ξανά φυσικά το δελτίο καιρού, αλλά ήταν ο καιρός απ' έξω που ήταν τόσο εμφανές όλο το τι πρόκειται να συμβεί στη μέρα. Και τώρα.
1: Και αύριο. Στο λέω εδώ ενώπιον όλων των
0: ανθρώπων
1: μας.
0: Εδώ δερμάτινο παντελόνι. Είμαι πανέτοιμη.
1: Απλώς υπέθεσα ότι έτσι ξεκίνησες και λέω εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Και όμως. Και όμως. Πάντα έχει και πιο κάτω κουμάντου. Μας το έχει αποδείξει η ζωή, η χώρα κλπ. Να μην αρχίσω να αναφέρω παραδείγματα.
1: Ναι, άστο.
0: Ναι, γιατί θα πάμε στη συνέχεια και εκεί τα παραδείγματα θα εμφανιστούν από μόνα τους. Πάμε να δούμε το βιβλίο της ημέρας.
1: Ναι, να δούμε και ποιοι είμαστε. Θέλεις.
0: Α, ναι.
1: Είπαμε, θα ζήσεις πολλά χρόνια, αλλά πας και ποια είσαι αυτή που θα ζήσεις πολλά
0: Είμαι
1: χρόνια.
0: Είμαι πάρα πολύ διάσημη κουμάντου.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό. Απλώς για τους λίγους που μπορεί να μπήκαν σήμερα τυχαία και να μην σε ξέρουν.
0: Αποκλείεται. Τέλος πάντων, είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές. Η Καλλιόπη Σλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και ως Ντάμε Σπαθή, ως 984, συνεχίζουμε να προτείνουμε βιβλία από τα νέα εκδοτικά προγράμματα των μεγάλων και μικρότερων εκδοτικών οίκων της χώρας. Σήμερα είμαστε με τις εκδόσεις Πατάκη και με αφορμή το γεγονός ότι θα γνωρίσουμε κάποια από τα καινούργια, τα ελληνόγνωσα βιβλία του εκδοτικού αυτού οίκου, του πολύ πολύ μεγάλου, ίσως και του μεγαλύτερου της χώρας, θα χαρίσουμε το νέο βιβλίο του Αύγουστου Κορτό, οι τρεις τελίτσες, το νέο βιβλίο, σχετίζονται με το ότι έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Παιδάκι μας Πραγένια, θέλω να πω, δεν είπα το νέο μυθιστόρημα, γιατί δεν είναι μυθιστόρημα. Θα μας πει η Ελένη Κεχαγιόγλου, η επιμελήτριά του, στο τέλος, περί τίνος πρόκειται. Αύγουστος Κορτό, λοιπόν, Παιδάκι μας Πραγένια, από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της ημέρας.
1: Τέλεια, λοιπόν, παιδάκι, να βάλουμε λέξη κλειδί.
0: Παιδάκι.
1: Παιδάκι λοιπόν η λέξη κλειδί, τα στοιχεία σας λοιπόν μαζί με τη λέξη κλειδί είτε στον Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι απαραίτητα, είτε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Και ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα, να ξέρεις.
0: Και ήδη θα βάλουμε την πρώτη τέλεια μουσική της ημέρας.
1: Άμα.

0: Και τώρα κουμάντου θα διαβάσω πίσω από τις λέξεις. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Θα το πω άλλα. Γράφει ο Κωνσταντίνος, η αλήθεια είναι όταν δεν είστε μαζί είναι διαφορετική εμπειρία. Πάντα το μαζί είναι πιο ενδιαφέρον. Ναι, το μαζί είναι πιο ενδιαφέρον. Αυτό δεν το συζητώ. Αυτό. Αλλά αγαπητέ Κωνσταντίνε, ουσιαστικά λες ότι λείπω. Άμα το λες, γράφτο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Όχι, γιατί είσαστε όλοι αυτό το team της κουμάντου που την Τετάρτη σχολάτε και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει έλειπε χθες η Ορφανίδου και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τώρα θα γράψω ο Βασίλης από τα Εξάρχεια, περίμενε.

0: Λοιπόν, απάντησε, ναι, το παραδέχομαι, μου έλειψε σε ψες, αλλά εντάξει, το θέμα ήταν να τα λέω από μόνοι τους, να μην τσεκβιάσεις τα έγγραφα εδώ.
1: Όχι, γιατί εσύ είπες ότι μόνο στο Βασίλη λείπω, εδώ βλέπω ότι...
0: Όχι, είπα ότι τώρα θα απαντήσει και ο Βασίλης, αυτό είπα, δεν είπα ότι μόνο στο Βασίλη.
1: Εν τω μεταξύ, το Βασίλη το βλέπω πολύ σιωπηλό. Δεν κατάλαβε τίποτα χθες.
0: Όχι, κατάλαβε, γιατί έστειλε μήνυμα χθες, μια χαρά. Να ξέρεις. Έστειλε μήνυμα χθες ο Βασίλης. Το οποίο δεν ήταν προς ανάγνωση δημόσια, αλλά ήταν μια χαρά.
1: Α! Τώρα στο παρασκήνιο θα μου τα πεις όλα, του Μάντου.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τώρα τα μολύβια κάτω που λέγαμε και στο σχολείο.
1: Εσείς οι αποσιολόγοι τα θυμάστε.
0: Εμείς οι αποσιολόγοι, ναι, τα θυμόμαστε όλα. Όλη τη σχολική διαδικασία τη θυμόμαστε, την τιμούμε και όπως βλέπεις την επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο. Το παιδί μου ακούει και λέει: ντροπή σου που τα λες αυτά. Θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε το σχολείο εκτός από σένα, τέλος πάντων.
1: Το παιδί σου είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ναι, για τα παιδιά θα μιλήσουμε, για γι' αυτό έβαλα την Κλειάρα μέσα στην κουβέντα. Τα παιδιά που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωρίζουμε όλοι τις προσπάθειες που έγιναν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ, προκειμένου να ελεγχθεί κάπως η πρόσβαση στα μικρότερα τουλάχιστον παιδιά. Δεν είχε αποδώσει και κανένα καρπό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είχε. Τώρα φαίνεται ότι γίνεται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια με κόφτη που θα μπει στις πλατφόρμες. Δεν ξέρω τώρα πόσο οι εταιρείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν, αν είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν και δεν ξέρω και σε επίπεδο τεχνικού ζητήματος πώς μπορεί αυτό να οριοθετηθεί.
0: Πάντως το μπαλάκι πηγαίνει πια στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Δηλαδή, και σε ένα βαθμό και στους γονείς,
0: έτσι,
1: νομίζω.
0: Καλούνται με έναν τρόπο να απαντήσουν στις προκλήσεις της σημερινής εποχής και πραγματικά στο να δώσουν να δοθεί μια ευκαιρία στα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να κάνουν τις επιλογές τους ελεύθερα και όχι να μπουν από πολύ νωρίς. Εγώ θυμάμαι το δικό μου το παιδί που 12 ετών ήθελε Instagram.
1: Να.
0: Και τσακωνόμαστε στο σπίτι γιατί δεν πρέπει να έχει Instagram ένα 12χρονο. Αυτά, γιατί όλοι οι άλλοι είχαν αυτό που λέγε
1: πάντα. Αυτό, τα υπόλοιπα 12χρονα. Εννοείται αυτό, ότι πάντοτε όλοι οι άλλοι έχουν και οι δικοί μας δεν έχουν.
0: Πάμε στο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline GR, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Κορμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη στήριξη όλα τα χρόνια. Έτσι.
0: Προσπαθούμε, το έχουμε περάσει και μέσα στα σπίτια μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διλήμματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των παιδιών στα social. Τι είναι οι καινούργοι αυτοί κανόνες? Εκτιμάτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι μπορούν να βοηθήσουν, ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα?
2: Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας στα social media. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν υπήρχε πριν και εδώ γι' αυτό ευχαριστώ τον σταθμό, γιατί διαχρονικά στηρίζει την προσπάθεια αυτή, τότε που πολλοί θεωρούσαν ότι όλα αυτά που λέμε είναι τεχνοφοβικά, οτιδήποτε άλλο. Τι κρατάμε λοιπόν? Κρατάμε ότι 70% των παιδιών στο δημοτικό έχουν ήδη προφίλ στα social media. Ότι γύρω στα 90% φτάνουν στο γυμνάσιο. Άρα βλέπουμε όλη αυτή η γενιά είναι πλέον, όχι τώρα, αρκετά χρόνια δυστυχώς πριν, είναι μεγαλών μέσα εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα από αυτό? Είναι ότι 1 στα 4 παιδιά θέλουν να γίνουν influencers, ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις εξαρτήσεων, μάλλον συμπεριφορών εξάρτησης από την υπερβολική χρήση, ότι πέφτουν θύματα παρενόχλησης, ένα ποστό 1 στα 20, ότι συναντιούνται 20%, ότι συναντιούνται 1 στα 10 με παιδιά που συναντιούνται, που γνωρίζουν με ενήλικες ή ανήλικες που συναντούν εκεί, και γενικότερα είναι μια πηγή και για τον bullying και για την παρενόχληση πάρα πολύ ισχυρή στην καθημερινότητα των παιδιών. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, το συγκεκριμένο μέτρο είναι εγώ το βλέπω και ως ένα εργαλείο στα χέρια πλέον των γονιών. Το βλέπω και σε μια κοινή αποδοχή πλέον και σε επίπεδο κυβερνήσεων, ότι γιατί δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη, ότι τα πράγματα πλέον κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει την οικογένεια. Και το τρίτο και το σημαντικό είναι ότι ίσως είναι και μια αρχή να δούμε λίγο διαφορετικά το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, να αποκτήσουν λίγο μια εναλλακτικές δραστηριότητες, να ξαναγυρίσουν στον πολιτισμό, στο θέατρο, στον αθλητισμό, ώστε να μπορέσουν να πιάσουν το νήμα της ζωής τους με υγιή τρόπο.
0: Και στη φυσική διαδικασία του παιχνιδιού, δηλαδή όχι μόνο ψηφιακά παιχνίδια.
2: Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω ότι τώρα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στην Αμερική τώρα με το που γεννιέται ένα παιδί, του δίνει και ένα λούτρινο με τεχνητή νοημοσύνη. Ας πούμε, μεγαλώνει μαζί και ρωτάει το παιδάκι και τα πάντα και απαντάει και δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει λίγο
1: να επιστρέψουμε λίγο σε κάποια βασικά πράγματα.
2: Μπράβο, να γυρίσουμε λίγο πάλι, γιατί χάνουμε ολόκληρες γενιές, όπου τα παιδιά αυτά, σας λέω τώρα, δηλαδή κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία και το 1 στα 4 παιδιά θέλει να γίνει influencers. Μη σας πω και το υπόλοιπο θέλει να γίνει YouTubers. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Ναι, ή διάφορα επαγγέλματα που βλέπει μέσα από το YouTube,
2: και
1: ας πούμε, κάτι
2: reseller και διάφορα τέτοια. Δηλαδή προτιμούν τα παιδιά, ας πούμε, μου λέγε, θυμάμαι ένα παιδί στο σχολείο, ότι εντάξει, εγώ παίζω όλη μέρα, είμαι gamer και το ρισκάρω. Το πολύ πολύ να μην βγάλω λεφτά από τον gamer. Το ίδιο, ρε, γιατί και οι Πανελλήνες αν παίρνει αγαθά ήταν καλύτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει περάσει ένας κόσμος στα παιδιά ότι η γνώση δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ότι η προσπάθεια είναι, εντάξει, αν είσαι
1: φαίνος... Ότι είναι περιττό και ότι αν δεν έχεις κάποια άκρη δεν γίνεται τίποτα.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα. Πέρα από τους κινδύνους που τους αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη γραμμή βοήθειας. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, θα έχει αποτέλεσμα αυτό η απαγόρευση. Εξαρτάται περισσότερο απ' όλα από τις ίδιες εταιρείες. Εάν με ρωτάτε εμένα, αν οι εταιρείες δεν ματώσουν, δεν δηλαδή πληρώσουν τόσα χρήματα ώστε θα έχουν προβλήματα στους λογισμούς και στις μετοχές τους, δεν θα κάνουν τίποτα. Το έχουμε δει στην Αυστραλία. Όπου στην Αυστραλία τι είδαμε, βγήκε η Αυστραλία λοιπόν το Δεκέμβρη και λέει ότι με ευθύνη των εταιριών θα πρέπει κάτω των 16 ετών να απαγορεύει τη χρήση των social media. Τις πρώτες μέρες είχαμε 5 εκατομμύρια προφίλ που σβήστηκαν και τώρα ακούμε, μαθαίνουμε ότι 70-80% των παιδιών επιστρέψαν πίσω. Γιατί οι εταιρείες λένε, επικαλούνται ότι αδυνατούν να ελέγξουν ένα 10χρονο που μπαίνει στις πλατφόρμες τους την ίδια ώρα που παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητό μας μέσω με τη βοήθεια της.
1: Άρα λοιπόν πώς μπορεί να εφαρμοστεί όλο αυτό.
2: Άρα λοιπόν για μένα αυτό που πιστεύω, υπάρχουν αυστηρά πλαίσια, δηλαδή το DCA, Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει μέχρι και 6% του τζίρου, πρόστιμα, το παγκόσμιο τζίρου των εταιριών αυτών. Εγώ πιστεύω ότι δύο πράγματα είναι τα σημαντικά. Τώρα να εκμεταλλευτούν οι γονείς το κλίμα αυτό που υπάρχει, ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει θέμα, να σπρώξουν τα παιδιά τους άλλες δραστηριότητες, επικαλούμενοι και αυτό το μέτρο, ότι έχουμε εδώ, θα αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, να εκμεταλλευτούν τον χρόνο αυτόν. Και από εκεί και πέρα, οι αρχές που θα αναλάβουν την τήρηση της εφαρμογής όλης αυτής, να είναι πάρα πολύ άμεσες και αυστηρές τα πρόστιμα. Γιατί αυτή η εταιρεία δεν θα καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι. Όμως έχουν τα εργαλεία. Δηλαδή και το Kids Wallet και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εφαρμογή που έρχεται τώρα, Ευρωπαϊκή Εφαρμογή που θα είναι σε δύο μήνες έτοιμη. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να ταυτοποιούν με επίσημο κυβερνητικό τρόπο, δηλαδή μέσω Gov, ας πούμε, στην χώρα μας, να ταυτοποιούν την ηλικία, αν ο χρήστης είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Άρα τους έχει δώσει η πολιτεία το εργαλείο να το κάνουν. Άρα δεν μπορούν να πούν ότι δεν μπορώ να το κάνω, έτσι. Άρα μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν το εργαλείο. Τώρα, αν το ματσάρουν ή όχι και το εφαρμόσουν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε όταν ξεκινήσει ο νόμος. Εγώ φοβάμαι πολύ ότι θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν. Έτσι. Άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε
0: ποιες πλατφόρμες αφορά, κύριε Κορπά.
2: Ναι, είναι οι γνωστές. Είναι τη Meta, το TikTok σίγουρα.
1: Και το Instagram, ναι.
2: Και το Instagram, ναι.
1: Meta, ναι. Instagram και Facebook, ναι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάει μόνο στον κανονισμό το δικό της προτείνει, μιλάει και για περιορισμούς στα games, δηλαδή έχουν να κάνουν με την ηλικία, το περιεχόμενο και οτιδήποτε άλλο, και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν τα κοινωνικά δίκτυα φάγαμε 20 χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην τεχνητή νοημοσύνη δεν θα προλάβουμε ούτε να ανασάνουμε.
1: Ούτε να ανοικοκλείσουμε τα μάτια
2: λοιπόν, μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι η αφομοίωση τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, είναι λάθος. Ήδη οι σκανδιναβικές χώρες που είναι αναπτυγμένες, όπως η Νορβηγία για παράδειγμα, απαγορεύει τεχνητή νοημοσύνη στο δημοτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και τα κοινωνικά δίκτυα, απαιτούν κρίση και διανόηση των παιδιών. Δηλαδή αντίληψη του τι ζητούν, αντίληψη του τι βλέπουν, να μπορούν δηλαδή να αντιληφθούν την πληροφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέσα αυτά. Δηλαδή, όταν πας τώρα σε ένα σχολείο που τα μισά παιδιά τρίτης γυμνασίου δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και τους βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα το κατανοήσουν ποτέ. Θέλει προσοχή δηλαδή. Δεν είναι, ξέρετε, εμείς έχουμε ένα επαρχιακό τεχνολογικό, έναν επαρχιακό τεχνολογισμό, ας πούμε, να το πω έτσι, να δώσω μια ονομασία, όπου ουσιαστικά ό,τι είναι τεχνολογία το έχουμε ότι είναι κάτι, έχει υπερφυσικές δυνάμεις.
1: Όχι.
2: Είναι έτσι. Δηλαδή θα αφήσουμε ένα παιδί τώρα 7 χρονών, 8 χρονών να έχει την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν έχει το κριτήριο να μπορέσει να την χρησιμοποιήσει.
2: Ξέρετε, βλέπουμε, υπάρχουν εφαρμογές που έχουν την AI που λέμε, τώρα να μην πω κοινωνικά δίκτυα, όπου τα παιδιά αποκτούν φιλική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, συναισθηματική σχέση. Αυτά δεν μπορούν να είναι στα παιδιά διαθέσιμα. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρετε, μας πιάνουν σε ένα ψηφιακό αγραμματισμό. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται, ας πούμε, και ξαφνικά διασυνδέουμε συναισθηματικά το 12χρονο παιδί μας με την AI και είμαστε και χαρούμενοι το παιδί αυτό και καλά ξεκινώνει την τεχνολογία. Μην το ξαναπατήσουμε. Έτσι ήταν. Εγώ παθαίνω τώρα ντεσαβού. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που βλέπω τώρα, δηλαδή νομοσύνη το βλέπα πριν 20 χρόνια με τα κοινωνικά δίκτυα. Μην ξαναπατήσουμε πάλι.
1: Και με τα κινητά στο σχολείο.
0: Έτσι και στο σχολείο.
2: Είναι εργαλείο. Μα το τεχνητή νομοσύνη το χρησιμοποιώ όταν έχω κάτι εγώ να δημιουργήσω, να φτιάξω και να μου κάνει καλύτερη την εργασία μου. Όχι να μου κάνει την εργασία.
1: Ναι, όχι να
2: μου... Και στο πανεπιστήμιο έχουμε τεράστια θέματα. Λοιπόν, όχι να μου δουλέψει αυτό για μένα, γιατί άμα το πάμε έτσι, ότι εγώ δεν θα δουλεύω ποτέ.
1: Δεν έχει κανένα νόημα τότε. Απολύτως κανένα. Μάλιστα.
0: Ναι. Να μην γίνει όμως όπως επισημαίνει και φίλοι που μας ακούει, η Κατερίνα, ό,τι έγινε με τα κινητά να μην επιτρέπεται στο σχολείο, αλλά να επιτρέπεται μέσα στην τσάντα. Για παράδειγμα, έτσι.
2: Και ακόμα μετά... και αυτό το μέτρο όμως, mm-hmm. το οποίο το είχαμε πάντα, απλώς τώρα είχαμε ποινές το τελευταίο χρόνο, έτσι, λειτουργήσε. Λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βάθμο. Τα παιδιά ήταν λίγο προσιλωμένα, λίγο ξεκουραστήκαν από τη διαρκή διάσπαση που έχει το κινητό. Συγκεντρωθήκαν στο μάθημα, γενικά μπήκαν σε μια λογική κοινωνικών δεξιοτήτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά η τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε προς όφελό μας όταν ξέρουμε τι τη ζητάμε. Όχι αυτοσκοπό, όχι με αυτοσκοπό δηλαδή, και όχι δίνοντας μια μεταφυσική ικανότητα ότι μπορεί να κάνουν τα πάντα και ότι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε. Ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μαθαίνει από εμάς. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή δεν θα μας χρειάζεται, γιατί πλέον διαδράζουν και μεταξύ τους τώρα τα τεχνολογικά συστήματα. Τέλος πάντων,
0: άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην παγκόσμια σφαίρα πια, δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση μεταξύ τριών.
2: Μα ξέρετε κάτι, στην Αμερική, σε πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, μία από αυτές, ήδη βγάζουν τεχνητή νοημοσύνη από τα σχολεία. Όλο αυτό που μιλάμε, πέρα από την Νορβηγία και τις ακαδημαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν είναι, ήδη το μεγάλο θέμα στις εκλογές είναι το ενεργειακό...
1: Είναι και το ενεργειακό αποτύπωμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Βέβαια, είναι τεράστιο θέμα αυτό και του υδάτων σπόρους και του ενέργεια και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο πράγμα.
0: Μα έχει υποθεί τουλάχιστον σε πράγματα που παρακολούθησα εγώ με επιστήμονες πολύ μεγάλου κύρους παγκοσμίου, ότι δεν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να πάρει τα ηνία της ανθρωπότητας, διότι θα τελειώσουν οι πόροι.
2: Να σας πω κάτι. Οι εκτιμήσεις, μιας και ανοίξαμε το θέμα, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα χρησιμοποιεί τα επόμενα χρόνια το νερό 500 εκατομμύρια ανθρώπων και 20-25% της ενέργειας.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε όλες.
2: Δηλαδή, και ξέρετε, αυτό που είναι το άσχημο είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος για όλα αυτά. Και θα τα δει τετελεσμένο. Mm-hmm. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι, ναι. Και ότι αυτές είναι οι μεγάλες συζητήσεις των καιρών, οι οποίες δεν γίνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Μία και μισή.
0: Και είναι εδώ η Ζέτα Καρφίδου για τους τίτλους ειδήσεων. Θα την ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ σε κόκκινο συναγερμός και αύριο η Εύβοια, από αργά το απόγευμα σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά το χτύπημα με ντρόουν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν ΝΑΤΟ, Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως, λέει Υπουργός Παιδείας. Θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί η Δημοτική Αρχή, διερωτάται με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο προχωρούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των δανειοληπτών. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν και οι δήμαρχοι της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας. Νέες προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελή, κυβερνητικού εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν. Η Ελλάδα δήλωσε δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα με το ποιον συνάπτει συμμαχίες ή τι είδους οπλισμό αποκτά. Και ο καιρός, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 18 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στις Δάμες Παφή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και για διάβαζε Κουμάντου πριν πάμε στο προσκεκλημένο μας.
0: Λοιπόν, Βασίλης, που νόμιζες εσύ ότι δεν ακούει, Βασίλης. Καλημέρα, Ντάμε. Είναι γνωστό ότι οι μειοψηφίες πάντα κάνουν τη διαφορά. Έτσι και το team της κυρίας Ορφανίδου. Σιγά που είστε μειοψηφία, το team Ορφανίδου. Απλώς εμείς κάνουμε περισσότερη φασαρία. Λοιπόν, οπότε τρεις και σήμερα. Κάπως έτσι λοιπόν. Όσοι μπορέσουμε να περάσουμε από το Σύνταγμα σήμερα το βράδυ, καλή εκπομπή, Βασίλης. Ο Βασίλης αναφέρεται στη σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών. 6 το απόγευμα έχουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά στην πλατεία Συντάγματος θα κατασκηνώσουν για να περάσουν το βράδυ τους εκεί, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που τους αφορούν, όπως είναι το πολύ μεγάλο θέμα της φοιτητικής τέχης και βεβαίως του ευρύτερου οικονομικού ζητήματος που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
1: Όταν το ελληνικό κράτος, να διαβάσω την Κατέρινα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όταν το ελληνικό κράτος παίρνει μεσοβέζικα μέτρα προκειμένου να μην χάσει τους ψηφοφόρους του, δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να εφαρμοστεί. Αναφέρεται στις νέες απαγορεύσεις για τα social media και τους κάτω των 15. Δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα λοιπόν να εφαρμοστεί. Ένα παράδειγμα, τα κινητά επιτρέπονται σε σχολεία αλλά μέσα στην τσάντα και όπως καταλαβαίνετε ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα βρεθεί μπροστά στο πρόβλημα, θα γίνει κακός και στο τέλος δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα. Αυτά λέει η εμπειρία.
0: Ο Γιώργος λοιπόν, γεια σας περίφημες ντάμες, όπως σας αποκάλεσε ο κύριος Φελέκης. Ευχαριστούμε αρχικώς τον Νικό, καταρχάς που μας αποκαλεί περίφημες ντάμες. Αγαπησιάρη και απειλή περί μία απαλλαγή σας στην κυρία Κουμάντου και σας καταθέτω ότι χθες η κυρία Κουμάντου ήταν λίγο αγχωμένη, κυρία Ορφανίδου. Καλή εκπομπή και σας δηλώνουμε και εμείς ότι δεν θα απαλλαγείτε από εμάς. Ήμουν λίγο αγχωμένη γιατί πριν έρθω είχα πάει σε ένα γιατρό.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Ήταν αγχωμένη για μένα η κυρία Κουμάντου. Αλλά γύρισα και θα την ταλαιπωρώ για 100 χρόνια ακόμη.
0: Ναι. Ήμουν λίγο αγχωμένη για σένα και λίγο αγχωμένη για μένα. Επίσης. Τώρα έχω το λίγο άγχος για μένα μέχρι στιγμής. Οπότε όλα καλά. Το μισό, έπεσε το μισό.
1: Άσε που η κυρία Κουμάντου δεν μπορεί χωρίς εμένα, απλά το παίζει.
0: Άνετη.
1: Υποκρίνεται.
0: Προσπαθώ.
1: Δεν την πιστεύει κανένας, δεν πείθει κανένα. Και όταν λείπω δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί η Κουμάντου είναι η Κουμάντου Κουμάντου, γιατί είναι η Κουμάντου. Αυτή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εξάλλου γνωριζόμαστε και 3 χρόνια.
0: Μόλις 3 χρόνια.
1: Είναι, έχει βάθος αυτή η σχέση.
0: Πολύ.
1: 3 ετών.
0: Λοιπόν, Ντάμε Σπαθή στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox της εκπομπής, λέξη κλειδί, λέξη παιδάκι. Και θέλουμε και το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε, αν σας βολεύει περισσότερο, στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
1: Κωνσταντίνε, και διαζώσεις σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εγώ, βιβλίο της ημέρας, παιδάκι μας Πραγένια από τον Αύγουστο Κορτό και τις εκδόσεις Πατάκη. Στο τέλος θα πούμε για το βιβλίο και για άλλα βιβλία που θα μας προτείνουν εκδόσεις από το νέο τους εκδοτικό πρόγραμμα. Και μέχρι στιγμής είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Που εντάξει, είναι πολύ δημοφιλής ο Κορτό,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Μα ναι.
1: Είναι.
0: Γιατί υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμείς που τον ξέρουμε και ως πρόσωπο που έχουμε κάνει μαζί πράγματα για τη σχεδία κλπ. Είναι ένα πρόσωπο
0: έχω
1: που το αγαπάμε.
0: Έχω η αλλαγή του στη σχεδία, στη λαϊκή της Καλλιδρομείου για να πουλήσουμε σχεδία.
1: Εγώ η στήριξη. Αυτά έχουμε κάνει με τον Αύγουστο Κορτό. Θα πάμε λοιπόν και θα περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να σας βάλουμε στην κλήρωση για 2 αντίτυπα. Μεταφερόμαστε, επιστρέφουμε στις πολύ σκληρές πραγματικότητές μας και δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από αυτή την δίκη που, των τεμπών που διεξάγεται με τις καταθέσεις τώρα των συγγενών των θυμάτων.
0: Mm-hmm. Ναι, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι.
1: Πραγματικά είναι τόσο συγκλονιστικές οι ιστορίες. Οι άνθρωποι έχουν υποφέρει τόσο πολύ, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι διαφορετικό να κάνουν καταθέσεις ψυχής ενώπιον της δικαιοσύνης για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα των παιδιών τους. Καλεσμένος μας ο Πάνος Ρούτσι, δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο εδώ για την δική του κατάθεση στο δικαστήριο, κατάθεση ψυχής φυσικά, στο πλαίσιο των καταθέσεων και των υπολείπων συγγενών. Κύριε Ρούτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ρούτση, μετά από τόσα χρόνια έφτασε η ώρα.
2: Έφτασε η ώρα μετά από τόσα χρόνια, ενώ έπρεπε ήδη από την αρχή να είχαν γίνει τα αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς, όπως είπατε, είναι μια ιστορία χωρίς τέλος. Και πρέπει εμείς να υποστούμε τώρα και την ψυχολογική και την ταλαιπωρία στα δικαστήρια από τότε που ξεκίνησε, κάθε εβδομάδα, και δεν ιδρώνει το αυτί τους. Εγώ έδωσα κατάθεση την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έπρεπε να θυμηθώ από την πρώτη στιγμή το πώς το έμαθα και πώς εξελίχθηκε μέχρι την απεργία πείνας που έκανα, για να φτάσω...
0: Πριν από ένα χρόνο, έτσι.
2: Πριν από ένα χρόνο ακριβώς ήταν, 7 του μήνα, όταν τελείωσα την απεργία πείνας, ήταν η ημερομηνία που ήμουν στα δικαστήρια. Θα σας πω ότι περιμένω, έστω μετά από σχεδόν 4 χρόνια, οι δικαστές, η δικαιοσύνη, έχω ελπίδα, δεν έχω χάσει την ελπίδα, έχω ελπίδα ότι θα φέρει και τον κύριο Μπακαΐμη, θα φέρει και τον Τριαντόπουλο, θα φέρει και τον Ογοραστό, για να μας πούνε από πού πήραν εντολές για να γίνει το μπάζωμα μέσα στις 24 ώρες. Γιατί πήραν εντολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και να μας πούνε επιτέλους τι κουβάλαγε αυτό το τρένο και έγινε αυτή η πυρόσφαιρα. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, πολλά παιδιά τώρα μπορεί να ζούσανε.
0: Κύριε Ρούτση, πόσο δύσκολο ήταν για σας να σταθείτε στο δικαστήριο και να σκαλίσετε τη μνήμη σας για όλα αυτά που έχετε περάσει?
2: Έτρεμα ολόκληρος. Όλη την ώρα που έλεγα αυτά που περνούσα εγώ εκείνες τις στιγμές, γιατί με τον Ντένι ήμασταν, όπως το είπε και η πρόεδρος τη στιγμή που άρχισα να μιλάω, ότι λέω, ο Ντένις ήταν αντίγραφό μου. Μου μοιάζε πάρα πολύ και μου λέει, πρόεδρος, έχετε δίκιο, μου λέει. Το είδα και εγώ, λέει, είστε ίδιοι. Τώρα πια δεν είμαστε εδώ. Τώρα μου λείπει. Μου λείπει. Και θα μας λείπει για μια ζωή. Πώς ένιωθα. Δεν μπορούσα να βγάλω λέξη. Αλλά έπρεπε. Έπρεπε και στο τέλος δεν άντεξα όλη αυτή την φόρτιση, όλη αυτή την πίεση μέσα μου. Και ζήτησα από την πρόεδρο...
0: Το είδαμε ότι νιώσατε αδιαθεσία και φύγατε. Κάποια στιγμή πήγατε και στο νοσοκομείο.
2: Είχε πάει η πίεση 16,5 με 14.
0: Μάλιστα. Λογικό. Τώρα που έγινε αυτό, νιώθετε ότι τα είπατε όλα όσα θέλατε να πείτε?
2: Όχι. Αύριο καταθέτω πάλι. Mm-hmm. Γιατί η κατάθεσή μου δεν τελείωσε.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο πάλι θα είμαστε στη Λάρισα, στα δικαστήρια. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, έχω πολλά να πω ακόμα. Πάρα πολλά έχω να πω. Θα τα ακούσετε και αύριο. Ένα από αυτά είναι η πυρόσφαιρα. Το ότι δεν είναι στη δικογραφία και δεν λέει τίποτα κανένας γι' αυτό, είναι μεγάλο θέμα. Και οπωσδήποτε ο κύριος Μπακαΐμης πρέπει να έρθει να μας δώσει απαντήσεις. Γιατί πέταξε τα δείγματα των παιδιών μας, γιατί έκλεισε την υπόθεση,
0: mm-hmm.
2: γιατί τόσα χρόνια, 2 χρόνια, είχε κόκαλο των παιδιών μας στο γραφείο του, στο διπλανό. Θέλουμε εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας, θέλω λίγο να μου πείτε αν ήσασταν και στις καταθέσεις των υπόλοιπων γονέων. Γιατί...
2: Όχι, δεν μπορείς, mm-hmm. δεν γίνεται να είμαστε, απαγορεύεται. Μάλιστα. Τώρα που θα καταθέσω μπορώ να είμαι.
1: Α, εκ των υστέρων, ναι. Είναι το,
0: ναι.
1: Είναι
0: μέρος, μάρτυρες,
1: είναι διαδικασίας. Έχετε ναι. όμως ενημερωθεί. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου αφορούσε το ότι έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη ξανά μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί βγαίνουν οι γονείς και κάνουν δηλώσεις σχετικά με το τι υπόθηκε μέσα από την δική τους πλευρά. Και έχει δημιουργηθεί ξανά ένα κλίμα επαναπροσήλωσης και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των ανθρώπων προς αυτό που συμβαίνει στη δίκη. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί καθιονδήποτε τρόπο να βοηθήσει, να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη?
2: Πιστεύω πως ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που καταθέτουμε όλοι οι συγγενείς, για να τα ακούσει και η πρόεδρος της Αγγελέας. Πιστεύω πως είναι, ναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να καταθέσουμε που δεν έχουν βγει ακόμα να τα ακούσει ο κόσμος. Έχουμε αποδείξεις, έχουμε στοιχεία και αυτά πρέπει να μπουν στη δικογραφία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εμείς ευχαριστώ.

0: Ο Ενέλ φίλος της εκπομπής επισημαίνει για την συζήτηση νωρίτερα για την απαγόρευση των social στα παιδιά κάτω των 15. Τον χαίρεται. Με πολλές επιφυλάξεις η απαγόρευση στα social θα δημιουργηθούν ορδές θερημένων εφήβων όταν γίνουν 15 συν μία ημέρα ετών. Θυμηθείτε τη μοίρα της Amy Madigan στην ταινία Weapons. Πρώτα απ' όλα, είδατε μία ταινία του 2025, περσινή, που σημαίνει ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ νέοι ενέλ, διότι είναι και μία ταινία που αφορά εφήβους, γιατί η ιστορία της ταινίας είναι η εξαφάνιση 15-20 παιδιών, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, από την μικρή τους κοινωνία. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πω, για να δει οποιοδήποτε θέλει, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς, χωρίς να έχουμε πει εμείς την υπόθεση, να δει την πολύ πολύ ωραία αυτή ταινία. Μάντου, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Είμαστε πάρα πολύ νέοι.
1: Ναι, γιατί ποιος λέει το αντίθετο?
0: Εσύ, μεγαλώνω, λες πάντα στα γενέθλιά σου πόσων ετών γίνεσαι.
1: Ναι, αλλά δεν λέω, δεν μιζεριάζω, ούτε θεωρώ ότι μεγαλώνω. Είναι απλώς ένας αριθμός, τίποτα άλλο.
0: Παιδιά, τι λέει. Συγγνώμη, κουμάντου, είναι άλλος αριθμός το 35.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλο το 45. Δεν είναι το ίδιο? Είναι.
1: Ως αριθμός όχι, αλλά κατά τα λοιπά στο πώς νιώθεις και πώς είσαι, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ θα είμαι 35. Εσύ μείνω που θέλεις.

0: Καλησπέρα, Ντάμας, από τη Μορφανίδου, Μπάμπη στην τη Μορφανίδου. Και ας μην το θυμάστε, δεν πειράζει, είναι πολύ ψυχοφθόρο να πρέπει να θυμηθείς αυτές τις λεπτομέρειες. Πολύ οδυνηρό. Μου έχει συμβεί σε δικαστήριο, το έχω βιώσει να ανακαλέσω στιγμές απώλειας και δεν αφορούσε απώλεια παιδιού. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μαρτύριο. Εγώ που έχει χρειαστεί να ανακαλέσω δικές μου στιγμές δύσκολες σε δικαστήριο, το επιβεβαιώνω. Το θέμα του παιδιού δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή,
1: αυτό δεν μας περνάει ούτε από το μυαλό. Ούτε από το μυαλό. Που θα μας έρθει. Δηλαδή, τι σύγκριση
0: δηλαδή, να κάνεις. Να κεφάλι σου να διώξει τη σκέψη. Ναι. Δεν το συζητάμε καν.
1: Όσον αφορά το τι Μορφανίδου.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι εγώ, Μπάμπη. Ξέρεις, είμαστε τόσο λίγοι.
0: Σας έχουμε μετρημένες, νομίζω.
1: Ναι, μετρημένοι. Τρεις μέχρι στιγμής.
0: Σταμάτα.
1: Ανεβαίνω, κουμάντου. Ανεβαίνω. Στην αρχή ήμασταν εγώ και ο Μπάμπης.
0: Εσύ και ο Βασίλης.
1: Εγώ και ο Βασίλης. Και μετά ο Μπάμπης, τώρα και ο Κωνσταντίνος. Πάμε καλά. Πάω δυνατά.
0: Άντε, πάτε.
2: Η άλλη πόλη.
1: Φανταστείτε αυτό το βιβλίο σαν βόλτα στο απρόβλεπτο μυαλό μου, σαν κουτί που περιέχει την καρδιά μου, σαν σπίτι χτισμένο με λέξεις όπου ζει η αλήθεια για τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι το όνομα με το οποίο βαφτίστηκε ο Αύγουστος Κορτό. Και αυτό είναι κάτι από το, αυτό που διάβασα, κάτι από το οπιστόφυλλο του σημερινού βιβλίου της ημέρας, «Παιδάκι μας Πραγένια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκι, και το χαρίζουμε με αφορμή το γεγονός πως θα κουβεντιάσουμε σε δευτερόλεπτα με την Σταύρη Ιωαννίδου, υπεύθυνη των εκδόσεων, για το νέο εκδοτικό πρόγραμμα. Και έτσι σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
1: Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε. Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας χαμός με το βιβλίο του Κορτό. Χαμός. Δεν μπορώ να τα μετρήσω.
3: Δικαιολογημένα.
1: Δικαιολογημένα, συμφωνώ.
3: Είναι πολύ αγαπητός στο αναγνωστικό κοινό. Εδώ επανέρχεται με την αυτοβιογραφία του. Καταθέτει αναμνήσεις, εξομολογείται, μιλά για τα αγαπημένα του πρόσωπα, όπως ο Τάσος, η Κατερίνα. Μιλάει για αγαπημένες του μουσικές, για τη λατρεία του, για το Χατζηδάκι, για βιβλία που του άλλαξαν τη ζωή. Πιστεύω ότι είναι μια αφήγηση που θα συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Τώρα, αν θέλαμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι τεράστιο το εκδοτικό σας πρόγραμμα πάντα, αλλά ναι, και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τι να πω για το Νόμπελ, το φετινό.
3: Θα ξεκινήσουμε φυσικά με αυτό. Λοιπόν, πολύ αναμενόμενη είναι και η μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου της βραβευμένης Αν Κάρσον. Το Men in the Off Hours, άνδρες στον ελεύθερο χρόνο τους, θα κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ετοιμάζεται τώρα με πολλή αφοσίωση από μέρους μας. Θα πω μόνο ότι πρόκειται για ένα πολυσύνθετο, υβριδικό κείμενο, στο οποίο η Κάρσον παντρεύει την ποίηση με την πρόζα και γράφει μια πραγματεία για τη φύση του χρόνου. Εδώ θα συναντήσουμε και άνδρες όπως ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Άντον Εναρτό, ο Τολστόι, αλλά και γυναίκες όπως η Βιρτζίνια Γουλφ, η Άννα Αχμάτοβα, στις ελεύθερες τους ώρες ή στις ώρες, ας πούμε, εκτός χρόνου. Γιατί η Κάρσον κάνει ένα παιχνίδι μεταξύ του χρόνου της ιστορίας, όπως την γράφουν οι άνδρες, βλέπε Φουκυβίδης, και στο πώς αντιλαμβάνονται τις ώρες οι γυναίκες. Είναι ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι, θα έλεγα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα θαυμάσετε σε αυτό το βιβλίο, αλλά και θα απολαύσετε την ευφυΐα της Κάρσον, την οποία η υποδειγματική μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού την αποδίδει με μοναδική διάβγεια.
1: Είμαστε σίγουρες και για τα δύο. Πρώτα απ' όλα, γιατί Κάρσον είναι Κάρσον. Δηλαδή, από τις βραβεύσεις με Νόμπελ που μας χαροποίησε πάρα πολύ. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συγγραφέας που γράφει καταπληκτικά και δεν μας συγκίνει μόνο. Όλοι, επειδή είναι κλασικίστρια, είναι ένα πρόσωπο που μας επανασυστήνει και τα αρχαία κείμενα. Τα φέρνει δηλαδή στο σήμερα, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Οπότε περιμένουμε με χαρά και το καινούριο της βιβλίο, μάλλον το βιβλίο που θα εκδοθεί από εσάς.
3: Ναι, η δική μου ευχή είναι να βρει τους αναγνώστες στην Ελλάδα, Ιαν Κάρσον. Είναι μια αφορμή το ότι ξανασυζητάμε με κάποιον τρόπο την αρχαιότητα, αλλά το παιχνίδι που κάνει η Κάρσον με την αρχαιότητα είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Μοναδικό, ίσως, ναι.
3: Ακριβώς. Θα περάσω και σε έναν άλλο αξιόλογο συγγραφέα, Βόσνιο στην καταγωγή, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες, τον Αλεξάνδρ Χέμον. Υποέκδοση είναι το τέταρτο μυθιστόρημά του, με τίτλο «Ο κόσμος και όλα όσα περιέχει», σε μετάφραση του Θωμά Κάση. Το μυθιστόρημα αυτό ξεκινάει με τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάρδου στις 28 Ιουνίου του 1914 στο Σαράγεβο.
1: Αφορμή του πρώτου, του πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
3: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος ξαφνικά εκρήγνεται και συμπαρασύρει τον πρωταγωνιστή μας, έναν πολύγλωσσο φαρμακοποιό, σε μια περιπέτεια πραγματικά καθυλωτική, η οποία διαρκεί δεκαετίες. Και θα τον οδηγήσει από το Σεράγεβο, στη Ταυκένδη, σε στρατόπεδα εχμαλωσίας και στο τέλος θα τον αφήσει κάπου στη Σαγκάη. Οπότε μας δίνει και την ευκαιρία να δούμε πώς επηρέασε ο Μεσοπόλεμος, δηλαδή πώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πώς είχε εξελιχθεί στην ανατολική πλευρά του κόσμου, που δεν έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις. Είναι ένα πραγματικά συγκινητικό βιβλίο που στον πυρήνα του έχει την ιστορία αγάπης δύο ανδρών, αλλά αποδεικνύει ότι η αγάπη σε όλες τις μορφές είναι η πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με άλλη μία πρόταση από το νέο σας πρόγραμμα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε σε νέα μετάφραση από τη Μυρτό Καλοφωλιά την επανέκδοση της συλλογής διηγημάτων της Πατρίσια Χάισμιθ με τίτλο «Μικρές ιστορίες μισογυνισμού», όπου γυναίκες της διπλανής πόρτας μεταμορφώνονται σε κοινικές σαδίστριες που καταστρέφουν και τον εαυτό τους και τους άντρες γύρω τους. Και υπονομεύει ουσιαστικά εδώ η Χάισμιθ τις συμβατικές μας αντιλήψεις και τα στερεότυπα για τη γυναική αφύση. Αλλά θα αναφερθώ και σε έναν ακόμη τίτλο. Στο δοκίμιο του γαλλο-ουρουγουανού δραματουργού Σέρχιο Μπλάνκο, με τίτλο «Αυτομυθοπλασία. Μια μηχανική του εγώ». Ο Μπλάνκο είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα, εξαιτίας του θεατρικού «Μια αλυσίδα». Η δική μας έκδοση συνδυάζεται με την πρεμιέρα του νέου του θεατρικού, του Τιέρα, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στις 29 Οκτωβρίου. Και οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Μπλάνκο να κάνει μια επισκόπηση του λογοτεχνικού είδους της αυτομυθοπλασίας, γιατί όλα του τα έργα είναι αυτομυθοπλαστικά, και να ρίξουν και μια ματιά στο συγγραφικό του εργαστήρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Ιωαννίδου. Θερμές ευχαριστίες.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.

0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν πάμε στην κλήρωση, θέλω να κάνω δήλωση.
1: Για κανένα.
0: Ναι, θα σου πω το πολύ πολύ σοβαρό που όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις. Εγώ δεν μαθαίνω, δεν μεγαλώνω. Όσο μικρέ να μαθαίνω. Λοιπόν, διάβαζα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση μέσα σε όλο αυτό το χαμό τον χθεσινό και τον προχθεσινό μαζί. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι η αποικιοκρατία καλά κρατεί, υπό την έννοια ότι τα κατάλοιπά της υπάρχουν στον κόσμο και μας ακολουθούν και διαιωνίζονται και έχουν μπει τόσο πολύ μέσα στη γλώσσα, για παράδειγμα, που δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, ένα τέτοιο παράδειγμα, επειδή αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά κι εμείς, είναι το Μεσανατολικό.
1: Να.
0: Το Μεσανατολικό, τι είναι? Είναι ο ορισμός λοιπόν μιας περιοχής με βάση αυτή την υπέροχη αποικιακή Ευρώπη που ήταν το κέντρο. Ανατολικά, Μέση Ανατολή, από Ανατολή, η Εξιμώνα Ανατολή, όλο αυτό είναι αποικιοκρατία. Οπότε τώρα λοιπόν το Μεσανατολικό, από εδώ και πέρα, ναι, σε αυτή την εκπομπή
1: θα το λες.
0: Θα το λέμε Δυτική Ασία. Αυτός είναι ο ορισμός, ο okay. Αντιαπικιοκρατικός.
1: Ο αντιαπικιοκρατικός.
0: Θα μου πεις, δεν θα στενοούμαστε.
1: Εντάξει, οι δυο μας μπορεί.
0: Θα λέω εγώ, Δυτική Ασία πρώην Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα εντάξει, τελειώσουμε και με αυτό.
1: Εντάξει, το φτιάξουμε και αυτό.
0: Ας κάνουμε κλήρωση.
1: Λοιπόν, δύο αριθμούς θέλω. Mm-hmm. Από το 1 στο 89.
0: Θα πω μικρά μεγάλα, δεν ξέρω.
1: Ό,τι θες,
0: εδώ
1: ό,τι
0: πέρα
1: θες,
0: έχω απολυθεί που το έχω ρίξει στον τζόγο.
1: Ό,τι θέλει, είναι τελευταία σου εκπομπή.
0: Λοιπόν, το 34.
1: Το 34 είναι η Αθανασία από αριθμό στις λίγες σε 20.
0: Και το 79 Κουμάντου. Γιατί εντάξει, πρέπει να σε δυσκολέψω. Τι.
1: Σιγά που.
0: Έτσι σε άφησα μια ολόκληρη μέρα χαλαρή.
1: Έχει δυσκολίε. Λοιπόν, το 79 είναι ο Νίκος, παριθμό σου λέγει 72. Και έχει και ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Εκεί που λέγαμε για τι ηλικίε.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι επειδή σε έχει δει να χορεύει, ούτε 20.
0: Α, με έχει δει ο Αλέξανδρο να χορεύω. Όχι.
1: Σε αυτά τα εξωτερικά που κάνουμε. Ναι. Που είσαι party animal.
0: Είμαι party animal. Αυτό είναι αλήθεια. Και πώ το λένε, και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Αλλά τέλο πάντων. Αλέξανδρε, ναι, συμφωνούμε, ναι, ούτε 20. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς.
1: Λοιπόν, δάμε σπαθή τέλος για σήμερα.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Μαρία Δασκαλάκη ήταν σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Σαμαρώντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Σε λίγο θα είναι εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Εμείς αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο πάλι λίγο μετά τη μία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Και ομπρέλα και μπουφάν.
1: Και προσοχή.
0: Μην γυριστρήσετε,
1: μην κρυώσετε, όλα αυτά. Αφήστε την να βρέχετε μόνο.

Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες ενίοτε κουράζουν, άλλοτε πάλι προκαλούν αδιαφορία, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αντανακλούν ευθέως στην καθημερινότητα και ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται αναμφίβολα η διαδικασία που ξεκινά σήμερα σε Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση κατώτατου ηλικιακού ορίου 15 ετών πρόσβασης στα social media από το 2027. Η υπερέκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός τείνουν να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις με βαρύ τίμημα ακόμη και με κίνδυνο της ίδιας της ζωής μικρών παιδιών και εφήβων. Ο αντίλογος από την άλλη δεν μπορεί να αγνοηθεί την ώρα που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά γενική ομολογία συνιστούν χώρο κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής ιδεών. Το ερώτημα τώρα είναι αν η προωθούμενη ρύθμιση θα πετύχει στην πράξη. Δύσκολη εξίσωση πράγματι. Ίσως γίνει ευκολότερη αν οι ίδιοι οι γονείς, επικουρούμενοι από το θεσμικό πλαίσιο, δώσουν πρώτοι το καλό παράδειγμα. Η συνεχής ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο στερεί από μικρή ηλικία τη διαδικασία διαλόγου και αλληλεπίδρασης. Το χειρότερο όλων ωστόσο είναι ότι εκπέμπει στα παιδιά ένα μήνυμα κανονικότητας χωρίς όρια για τα οποία οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει πρώτα να δεσμευθούν πριν τα απαιτήσουν από τα παιδιά τους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπεράπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται, με συγχωρείτε, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις για το επόμενο 48ωρο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις για το επόμενο 48ωρο.

0: στα 105 δολάρια και σήμερα η τιμή του πετρελαίου, στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύριο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης με στόχο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο. Την πρόταση νόμου του Πασόκου για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς. Την απόφαση του να συμμετάσχει στην Ελλάς ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθύνοντας κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση και πανστρατιά. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν οι δήμαρχοι της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Την ερχόμενη εβδομάδα οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και η τεχνική έλεγχη του ΤΕΕ που είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Νέα αυτοψία το προσοχή Σάββατο με τηλεκπαίδευση μέχρι νεωτέρα στα μαθήματα. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνου αφορούν γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες αλλά και ανασφάλιστες. Νέες προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρου του Ταΐπ Ερντοάν, η Ελλάδα δήλωσε δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα με το ποιον συνάπτει συμμαχίες ή τι είδους οπλισμού αποκτά. Και ο καιρός, βροχερός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται μπροστά στην επικαιρότητα. Μας απασχολεί καθώς αύριο αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης με στόχο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 όπως διαμηνύουν τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου. Πριν από λίγο εξάλλου είχαμε δηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών. Για να πάμε ευθύς αμέσως στο Θάνο Πασχάλη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καθηρίνα. Πριν από λίγο ο κ. Φερακάκης ανακοίνωσε ότι η αύξηση που θα δοθεί στο επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, μιλάμε για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, θα είναι 30%. 30% λοιπόν θα είναι η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο κ. Φερακάκης. Θα αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων όπως και πέρυσι, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Καθώς ως γνωστόν έχει ανακοινωθεί ήδη από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια όπως και η προσάυξη που είναι, είναι 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
0: Άρα αμέσως αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι μπορεί να αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, δεν ακολουθεί όμως και το εύρος της περιμέτρου των δικαιούχων.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει διεύρυνση των δικαιούχων, έχει ξεκαθαριστεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών αυτό. Θα χορηγηθεί σε δικαιούχους εκ των οποίων, όπως είπαμε, τα νοικοκυριά, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων 600.000 είναι αυτοί που θα κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, όπως ήταν και πέρυσι περίπου ο ίδιος αριθμός. 183.000 είναι με χρήση φυσικού αερίου, 311.500 με ηλεκτρικό ρεύμα και 24.000 με καυσόξυλα και πέλετ. Τώρα, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνονταν πέρυσι, Καθερίνα, από 100 έως 800 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις ορεινών περιοχών με δρυμή ψύχος έφτανε τα 1.200 ευρώ. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι η αύξηση του 30% οδηγεί το ελάχιστο περσινό επίδομα των 100 ευρώ στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ με εξαίρεση τις ορεινές και κλιματικά ψυχρές περιοχές όπου εκεί θα διαμορφωθεί στα 1.300 ευρώ ή ακόμα και στα 1.560 ευρώ ανάλογα βέβαια και με τον κλιματικό συντελεστή. Παράλληλα, στις αλλαγές που εξετάζονται, να το αναφέρουμε αυτό, περιλαμβάνεται και η αύξηση της προκαταβολής του επιδόματος. Να υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη χειμερινή σεζόν οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή ίση με το 60% της ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι το 50%. Για φέτος εξετάζεται η αύξηση, να αυξηθούν και τα ποσοστά, να πάει στο 70% για τους παλιούς δικαιούχους και το 60% για τους νέους δικαιούχους, το επιδόματος πάντα. Η πλατφόρμα τώρα για την υποβολή των αιτήσεων στο MyThermans θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους

0: Εουχούς προγραμματίζεται να καταβληθεί το πρώτο 15ήμερο έως το 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Και αυτό προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους μέρος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της χειμερινής και εορταστικής περίοδου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Όσον αφορά τώρα την τιμή στην Αγγλία, θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο, Κατερίνα, για 1,65 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει έναρξη τη διάθεσης του πετρελαίου στην τιμή, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στην τιμή του 1,71 ευρώ, δηλαδή ενίσχυση 25 λεπτών ανά λίτρο, από τα οποία 15 λεπτά θα τα καλύψει ο προϋπολογισμός και 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια, η Ελληνική Ενέργεια και η Motor Oil.
1: Μάλιστα. Και εδώ να υπενθυμίσουμε το τρίπτυχο, διότι μπαίνει μια προτεραιότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από πλευράς του Οικονομικού Επιτελείου, όπως μας έχει προειδάσει το προηγούμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Άμεση προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθεί το πετρέλαιο κίνησης, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε έχει άμεσες επιπτώσεις και συνέπειες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, και κατόπιν η βενζίνη. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τόσο για την ακρίβεια εν ώψη και των αυριανών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τον στόχο της αυτοδυναμίας με φόντο τις εκλογές. Πάμε στον Απόστολο Χονδροπούλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η κυβέρνηση ουσιαστικά καταλογίζει την αντιπολίτευση ότι τάζει όσα παραπάνω μέτρα μπορεί, χωρίς κοστολόγηση, σε αντίθεση με την ίδια την κυβέρνηση που προβαίνει σε ανακοινώσεις, έχοντας εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις για να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα στήριξης. Βέβαια, με δεδομένο ότι ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις ουσιαστικά από σήμερα από το επίδομα θέρμανσης και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση. Από εκεί και πέρα, Κατερίνα, τα βλέμματα θα στραφούν στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε την Πέμπτη, την Σύνοδο Κορυφής. Και εκεί πέρα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί και πλέον τι περισσότερα μέτρα, τι επιπλέον παρεμβάσεις θα εξεταστούν από την κυβέρνηση και θα ληφθούν στην πορεία αυτής της ενεργειακής κρίσης. Ένα από τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτό έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους και ειδικά με τον ειδικό φόρο καταγάλωσης. Θυμόμαστε, Κατερίνα, ότι ουσιαστικά αυτή όλη η συζήτηση ξεκίνησε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε μια συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση που συνέδεσε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις με το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το οποίο λένε τώρα στην κυβέρνηση είναι ότι θα αναμένουν τι αποφάσεις θα ληφθούν από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εκεί και πέρα θα δει και η κυβέρνηση, θα εξετάσει και η κυβέρνηση ποια μέτρα θα λάβει επιπλέον σε περίπτωση που δοθεί αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει και η χώρα μας. Αυτό είναι αυτό ουσιαστικά το πλαίσιο περιέγραψε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του. Επίσης, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκη σήμερα, αναμένει η κυβέρνηση για να λάβει και τις αποφάσεις σε σχέση με τη βενζίνη, που είναι και αυτό ένα μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία. Πάντως, μεταφέροντας το γενικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι όπως το εξέπεψε και ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο, είναι ότι εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξετάσει η κυβέρνηση μετά τις εισηγήσεις του Οικονομικού Επιτελείου ποιο θα είναι το καλύτερο μέτρο. Από εκεί πέρα ούτε προεξοφλούμε ούτε την ανταπόκριση της Ευρώπης ότι θα υπάρξει, ούτε το ποιο μέτρο θα πάρουμε στην συνέχεια.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ ρευστή, οπότε αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την σύνοδο κορυφής τις επόμενες μέρες, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια με λίγα λόγια. Πάντως, ας συγκρατήσουμε, Απόστολε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μετά από, αν θέλεις, και κοινωνική πίεση αλλά και της αντιπολίτευσης την πίεση, ότι έφερε στο τραπέζι την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και αυτό είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση.
2: Πάντως μένει να δούμε, Κατερίνα, αν ναι μεν την έφερε στο τραπέζι, απομένει να δούμε, γιατί γνωρίζουμε την πρόταση την οποία υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, θα υποστηρίξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ, από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Μένει να διευκρινιστεί, να αποσαφινιστεί αν αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τα υπερέσοδα να καλύψουν μια απώλεια εσόδων από μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ενδεχομένως εάν η κυβέρνηση τα υπερέσοδα αυτά σκοπεύει να τα αξιοποιήσει δίνοντας στήριξη όχι οριζόντια, αλλά σε κοινωνικές ομάδες,
1: σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
2: Μια πολιτική που έχουμε δει ότι την προκρίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Και το προηγούμενο διάστημα το έχουμε δει άλλωστε.
2: Είναι ακριβώς ένα σημείο το οποίο χρήζει αποσαφήνισης, αφού ξεκαθαρίζει το τοπίο και σε σχέση με την Ευρώπη και τις παρεμβάσεις, τις δυνατότητες που θα δημιουργήσει για επιπλέον παρεμβάσεις.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, εν μέσω όλων αυτών, σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο 24 του μηνός, προχωρούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας δανειοληπτών, διεκδικώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, καλούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των δανειοληπτών, διεκδικώντας απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, παύση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών σε βάρος των οφειλετών λαϊκών οικοκυριών για οφειλόμενα ποσά σε τράπεζες και εφορία. Επίσης, διαγραφή του 50% των οφειλών των οικοκυριών προς τις τράπεζες και ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης κάθε μορφής επιβαρύνσεων, καθώς και εφαρμογή των πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με συνυπολογισμό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλει. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και των κοινωνικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγο, κατήγγειλαν την τακτική που έχει ακολουθηθεί και επιχειρεί, όπως είπαν, τον εγκλωβισμό των δανειοληπτών για τη μετατροπή της στέγης από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και επένδυση για κερδοσκόπους. Παράλληλα, χαρακτήρισαν κοροϊδία εκ μέρους της κυβέρνησης τα μέτρα που έχει ανακοινώσει για το θέμα, ενώ ειδικά για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο την κατηγόρησαν ότι νομιμοποίησε τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη. Το ακαθόδες ζήτημα της στέγασης και φυσικά της ακρίβειας βρίσκονται στην προμετωπίδα και της κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, Κατερίνα, λαμβάνει μορφή γενικής απεργίας μετά την απόφαση της ΑΔΔΗ να προχωρήσει την ίδια μέρα σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Με βάση τις αποφάσεις των συνδικάτων, η κινητοποίηση καλύπτει τα μέσα μεταφοράς στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Ωστόσο, κάθε κλάδος θα λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του στην απεργία εντός των επομένων ημερών. Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι η ΑΔΔΗ έχει δρομολογήσει την κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, διεκδικώντας φυσικά τι άλλο, την επαναχορήγησή τους.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ εδώ να προσθέσω, μιας και μου δίνει πάσα ο καλός συνάδελφος ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική κρίση, ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της πρότασης νόμου του Πάσο Κίνηματος Αλλαγής από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Χαριλάο Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος. Μπροστά στην προμεταπίδα βεβαίως βρίσκεται το ζήτημα της ρύθμισης των 120 δόσεων και της πραγματικής, όπως αναφέρει η Χαριλάο Τρικούπη, προστασίας της πρώτης κατοικίας. Συνεπώς δεν είναι πολύ εφικτή αυτή τη στιγμή η τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κατά τη διάρκεια του δελτίου θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας, τη λήψη μέτρων για τη λειτουργία της ακτοπλοείας, ώστε να μην περικοπούν δρομολόγια. Λόγω της αύξησης στη τιμή των καυσίμων εξετάζουν ακτοπλοοι εφοπλιστές με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Έχει πληροφορίες. Νεκτάριε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με μειωμένες ταχύτητες και λιγότερα δρομολόγια, τουλάχιστον τη χειμερινή περίοδο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναζητούν λύσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος, επανεξετάζοντας τα κυβερνητικά τους προγράμματα, αφού η άνοδος των τιμών των καυσίμων αυξάνει και το κόστος λειτουργίας των πλοίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι, στα τέλη του 2025, η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου ήταν περίπου στα 650 ευρώ αναμετρικό τόνο και φέτος έχει φτάσει τα 1.300 ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τις εταιρείες, το ετήσιο κόστος της ελληνικής ακτοπλοείας για τα καύσιμα από 500 εκατομμύρια το 2025 εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο στο τέλος του 2026, εφόσον φυσικά διατηρηθούν οι σημερινές τιμές. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πολλά δρομολόγια να γίνονται με μειωμένες ταχύτητες, αυξάνοντας κατά πολύ το χρόνο ταξιδίου, ενώ τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες, όταν και η πίεση είναι εντονότερη αφού μειώνεται η επιβατική κίνηση, οι εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αραιώσουν τις αναχωρήσεις σε ορισμένες γραμμές ή και να διακόψουν προσωρινά δρομολόγια που δεν έχουν την κίνηση που απαιτείται για να καλυφθούν τα έξοδά τους.
1: Βέβαια, για αυτό αντανακλά δυσμενώς, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στις τοπικές κοινωνίες μικρών νησιωτικών περιοχών, εν πάση περιπτώσει, Νεκτάριε.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, καθώς αυτά τα οποία τα νησιά που θα πληγούν περισσότερο είναι αυτά με τη μικρότερη κίνηση. Και αυτά που λέμε άγονες γραμμές, ή τα δρομολόγια δηλαδή δημόσιας υπηρεσίας, καθώς μια ενδεχόμενη μείωση των αναχωρήσεων θα επηρέαζε την καθημερινότητα των κατοίκων, τον ανεφοδιασμό, αλλά και τη λειτουργία των τοπικών οικονομιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Υπουργείο Ναυτιλίας της νησιωτικής πολιτικής μαζί με τους ακτοπλοούς να εξετάζουν μέτρα στήριξης που να περιορίζουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και να διατηρηθούν οι κρίσιμες ακτοπλοϊκές συνδέσεις όπως έχουν σήμερα. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να φανεί αν αυτές οι παρεμβάσεις θα αποτρέψουν νέες περικοπές ή αν ο αυξημένος λογαριασμός των καυσίμων θα οδηγήσει σε ακόμη λιγότερα δρομολόγια το χειμώνα, που σημειώνω ότι είναι ήδη λιγότερα σε σχέση με την χειμερινή περίοδο, αν θα περικοπούν ακόμη παραπάνω κάποια δρομολόγια.
1: Και καταλαβαίνουμε είναι ζωτική σημασία η διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα για πολλούς λόγους. Συνεπώς θα υπάρχει πρόβλημα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πεδίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν οι δήμαρχοι όλης της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης αυτοδιοίκηση τώρα στην ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αθηνών Χαριδούκα, οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό. Και πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων από όλους τους δημάρχους βρίσκονται οι κινητοποιήσεις. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αντιδράσεις και μάλιστα όπως δείχνουν θα είναι και δυναμικές αντιδράσεις. Απαντούν οι δήμαρχοι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σχετικά με το 2027. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα, η οποία επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, και μιλάμε για την παράταξη η οποία είναι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και αναμένεται να γίνει συζήτηση στις επόμενες εβδομάδες για τον προϋπολογισμό του 2027. Επισημαίνεται ότι τα ωραία λόγια για τους Δήμους και τις πόλεις αποδείχτηκαν για μία ακόμα φορά, μία ακόμη χρονιά, φούσκα, έτσι επισημαίνουν οι Δήμαρχοι, καθώς η αύξηση για το 2027 στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους είναι περίπου 5%, μεταφράζεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν στους 332 Δήμους της χώρας. Όπως υπολογίζουν όμως οι Δήμαρχοι, ήδη το μισθολογικό κόστος των Δήμων έχει αυξηθεί κατά 7-8%, mm-hmm. το ενεργειακό κόστος κατά 10% και η αύξηση των λογαριασμών του νερού και στους Δήμους, μόνο της Αττικής, θα είναι αυξημένο κατά 10%.
1: Άρα, δηλαδή, ανελαστικές δαπάνες οι οποίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα Δεν δίνουν πολλά περιθώρια και στις δημοτικές αρχές, με λίγα λόγια.
5: Και όχι, δεν φτάνουν τα λεφτά. Τόσο, είναι τόσο απλά. Και γι' αυτό επισημαίνουν οι δήμαρχοι ότι με τις αξίες αυτές της τάξης του 50%, τα 150 εκατομμύρια που θα μοιραστούν στους 732 δήμους, ουσιαστικά τα νερά, τα λεφτά είναι ίσα-ίσα για να πληρωθούν οι λογαριασμοί του νερού που έχουν να πληρώσουν οι δήμαρχοι. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι υπογραμμίζουν ότι λίγα περισσότερα, λέει, από 3 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να είναι τα συνολικά έσοδα των Δήμων από το κρατικό προπολογισμό του 2027, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο που έχει ψηφιστεί από το 2010 να αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολύ μεγάλη περικοπή, μιλάμε για μια μαύρη τρύπα η οποία ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη υπάρχει ένα σχετικό αίτημα να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Σεπτέμβριο της τάξης, από το Σεπτέμβριο έχει καταθεί το αίτημα, μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους για να καλύψουν τις ανάγκες τους, και πάλι να γίνει όπως γίνεται κάθε χρονιά, να ζητάνε τελευταία στιγμή οι Δήμαρχοι λεφτά προκειμένου να κλείσει το τρέχον έτος χωρίς να έχουν ελλείμματα ή απλήρωτους λογαριασμούς για το επόμενο έτος, δηλαδή να καλύψουν τα τρέχοντα και τις τρύπες τους. Και κλείνοντας, να πούμε ότι ο επικεφαλής παράταξης, ο κύριος Ντούκας, υπογραμμίζει ότι η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Στο τραπέζι πια των συζητήσεων από όλους τους δημάρχους βρίσκονται οι κινητοποιήσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα έχουμε πολύ θερμό φθινόπωρο και πολύ θερμό χειμώνα, καθώς οι δήμαρχοι πλέον, τα τελευταία 3 χρόνια συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείνει η χρονιά και ζητάνε έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουν να κλείσουν ισοσκελισμένα και να καλύψουν τις τρύπες της χρονιάς που φεύγει.
1: Δεν είναι εύκολη εξίσωση αυτή, φαίνεται. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, πολύ. Και να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς εμείς βγαίνουμε εκτός συνόρων με το πεδίο της οικονομίας, να το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, ελαίο ενεργειακής κρίσης. Και τον Ντόναλντ Τραμπ, Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να επιμένει ότι η ενεργειακή κεχηρία, την οποία έχει προωθήσει μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, θα δουλέψει κανονικά, θα αποδώσει καρπούς, διότι, όπως είπε, η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Σε ακούμε.
6: Πριν πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μονοπολεί τα δελτία μας, νομίζω, κάθε μεσημέρι, Κατερίνα, να πούμε ότι υπήρχε ένα έκτακτο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Το αεροσκάφος είχε αποχωρήσει από την Κέρκυρα με προορισμό την Νιρεμβέργη. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος μιας εταιρείας επωνόματι Corendon Airlines. Το συνόδευσαν Eurofighter. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια, όπως ανέφερε εκπρόσωπος γερμανικής αστυνομίας. Απλά επειδή είναι ένα έκτακτο περιστατικό,
1: επί του πιεστηρίου, με λίγα λόγια.
6: Να γυρίσουμε λοιπόν στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπες και εσύ, είπε ότι η κατάβαση του πυρός και η εκεχηρία θα επιτευχθεί γιατί ο ίδιος το επιθυμεί. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια σοβαρή δήλωση και βεβαίως δείχνει και αμετακίνητο στην απόφασή του να προωθήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι παρά τα νέα πλήγματα που καταγράφονται στη Μαύρη Θάλασσα και την αβεβαιότητα που όλοι βλέπουμε γύρω μας, είναι βέβαιος ότι όλα θα γίνουν και μάλιστα θα γίνουν και πολύ σύντομα. Ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, βέβαια, των Ηνωμένων Πολιτειών, καθότι, όπως έχουμε πει, σε λίγες εβδομάδες είναι οι ενδιάμεσες εκλογές εκεί. Πάντως να πούμε ότι οι επιθέσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας ήταν ξανά στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων. Υπήρξαν πλήγματα σε 2 πλοία ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα το ένα από αυτά, οι πληροφορίες λένε ότι βυθίστηκε. Και μεταδόθηκαν και πληροφορίες και σε ρωσική πόλη με μία νεκρή. Τώρα, όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν αυτό που λέμε, τη δυσκολία το να μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση. Κάθε πλευρά φαίνεται να προσεγγίζει τις διαπραγματεύσεις με βάση τις δικές της επιδιώξεις. Και βεβαίως είναι ανοιχτό το ερώτημα αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, που λέει και η ρωσική πλευρά ότι συνεχίζονται, θα οδηγήσουν τελικά σε μια συμφωνία με πρακτικό αντίκρισμα να το δούμε δηλαδή να υλοποιείται.
1: Πάντως η σημερινή ανακοίνωση που έχουμε από πλευράς Κρεμλίνου επιστοποιούν αυτό ακριβώς, ότι είναι μάλλον, μιλάμε μάλλον για μια κίνηση μονομερή από την πλευρά του κυρίου Τραμπ. Διότι αναφέρει ότι συνεχίζονται οι επαφές έτσι αόριστα για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά ότι προς το παρόν δεν έχουν να διευκρινίσουν ή να προσθέσουν κάτι από αυτού. Αυτό μας λέει όλα. Ήταν μια κίνηση δηλαδή με το βλέμμα κυρίως στραμμένο και την αγωνία του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου να προετοιμάσει το έδαφος εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών και ισοκομματικού ακροατηρίου με λίγα λόγια, Αθηνά.
6: Από την άλλη πλευρά να έχουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που να λέει ότι τα πλήγματα είναι πολλά, ότι θα συνεχίσει να ανταποδίδει τα πλήγματα όσο η Ρωσία επιτίθεται και ότι για να μπορέσουν να διεξαχθούν εκλογές θα πρέπει να υπάρξει μια εκεχηρία. Από εκεί που έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές υπό την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα ξαφνικά βάζει μάλλον νερό στο κρασί του. Να πούμε ότι δεν έχουν γίνει εκλογές λόγω της πολεμικής κατάστασης και με βάση το Σύνταγμα, αν υπάρξει η ειρήνη, θα μπορέσουν να διεξαχθούν. Είναι δηλαδή χρόνος ικανός για να διεξαχθούν. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι αποφασισμένο, όλα είναι στον αέρα και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα.
1: Ναι, στον αέρα και το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής δυστυχώς. Εκεί όπου το τελευταίο διάστημα έχει προσθεθεί ο άγνωστος Χ εντός εισαγωγικών, αναφέρομαι σε αυτή την δυσεπίλητη εξίσωση, για τους Χούθη, οι οποίοι βάλουν κατά της Σαουδικής Αραβίας με αμύωτη ένταση τα τελευταία 24 ώρα, Αθήνα.
6: Νομίζω ότι οι Χούθη της Ιεμένης έχουν παραλάβει τώρα τη σκυτάλη των επιθέσεων εδώ και αρκετές μέρες. 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 300 τραυματίες σε 4 επιθέσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες στο Ριάντ, κυρίως στο αεροδρόμιο αλλά και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να πούμε το ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις βέβαια από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε κινητά τηλέφωνα και σε social media για να μπορούν οι άνθρωποι να προστατεύονται, αλλά παρόλα αυτά οι επιθέσεις είναι σφοδρές και δημιουργούν πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές. Αεροδρόμια, αγωγή, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αρκετά συστήματα εράμινας χτυπιούνται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσες και να είναι οι προειδοποιήσεις, δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στο πεδίο.
1: Και εκεί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και πάλι ο παράγων Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη διοίκηση Τραμπ, διότι γνωρίζουμε καλά πως η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με την οποία έχει πολύ φιλικές σχέσεις η Αμερική, είναι σύμμαχος χώρα, θα σταθεί στο πλευρό της. Είναι το μεγάλο ερωτηματικό πώς θα πράξη και τι αποφάσεις θα λάβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τι κινήσεις θα κάνει, οι οποίες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουν άμεση επίδραση γενικότερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
6: Πολύ σωστά, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς παράγοντες διεθνώς, οπότε ενδιαφέρει πολύ και την Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό να πούμε ότι υπεγράφει σήμερα ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας υγωνών ανθράκων, ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί ξέρουμε ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλη χώρα, οπότε αυτή η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Λευκωσία και για το ρόλο της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Ελπίζουμε βέβαια μια τέτοια συμφωνία με ευρωπαϊκό κράτος να μην θυμώσει εντός εισαγωγικών τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Ναι, και μιας και το έχουμε πάρει στη σειρά το ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναφερθούμε με ελληνοκεντρικό ενδιαφέρον το επόμενο θέμα στα δημοσιεύματα τα οποία πυκνώνουν σε ό,τι αφορά το μέλλον της Kimberly Guilfoyle εδώ στην πρεσβεία της Αθήνας.
6: Ναι, ακούσαμε... τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών.
1: Είναι αρκετά εχμηρά.
6: Το Journal ήταν πολύ εχμηρά και παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της Kimberly Guilfoyle βγήκαν και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, υπήρξε μία δήλωση του, στο CBS, το αμερικανικό δίκτυο CBS του Donald Trump, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυσης της Guilfoyle από τη θέση της εδώ στην Ελλάδα. Έχει επικοινωνήσει με το επιτελείο της και ζητά εξηγήσεις. Και μάλιστα είπε ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με αυτές οι απλοϊκές δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά που το γεγονός ότι έχει μπει στο στόχαστρο η Guilfoyle μπορεί να σημαίνει και αλλαγή...
1: Για ανάρμοστη παράτυπη συμπεριφορά και προώθηση κάποιων επιχειρηματικών εντός εισαγωγικών συμφερόντων, δοσοληψιών. Ναι, ναι. Μένει να το δούμε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αθηνά Κολλήρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να συνοψίσουμε μέχρι στιγμής. Υπενθύμησα εγώ νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αυτή την ώρα στη Χαριλαούτρικούπη από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Παρουσιάζονται 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, αλλά και μέτρα υπέρ των δαλειοληπτών και να μπει φρένο στους σέρβισερ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου είναι και η υπεύθυνη του τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δαλειοληπτών, ο κύριος Σπυράκος, και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ ανάγκασε την κυβέρνηση να ομολογήσει την αποτυχία και τα σημαντικά προβλήματα των πολιτών, που είναι η στέγαση, η ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, είπε αρχικά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Ενώ παίρνοντας το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει μια σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ επισήμανε πως ένας στους δύο Έλληνες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το ερώτημα είναι αν θα βαδίσουμε στον δρόμο της περιφροσύνης των αδιέξοδων των πολιτών που χάραξε Νέα Δημοκρατία ή στον δρόμο ενός άλλου σχεδίου για μια ισχυρή οικονομία με κοινωνική ευαισθησία, την οποία χαράζει στο ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισήμανε χαρακτηριστικά πως η Νέα Δημοκρατία προστατεύει φάουντς και σέρβιτσερς, ενώ το ΠΑΣΟΚ τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Έκανε λόγο για ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ξαναθεί ξανά στα πόδια του. Τώρα επιγραμματικά, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν με την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας.
1: Βάσει του νόμου του 2010, τον οποίο είχε φέρει παλαιότερα, τον θυμόμαστε ως νόμο Κατσέλη, Παναγιώτη, με διεύρυνση και επικυρωποίηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των δικαιούχων.
7: Ακριβώς. Πραγματικές 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και όχι 5,3% που έχει σήμερα η κυβέρνηση, και να συμπεριληφθούν και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί την περίοδο 24-25, κάτι που η πρόταση της κυβέρνησης δεν τα έχει συμπεριλάβει. Να υπάρξει ένας πραγματικός εξοδικαστικός μηχανισμός και που θα μπίνουν κανόνες στη λειτουργία των φάουντς. Υπάρχει πρόταση για δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη. Υπάρχουν προβλέψεις και για τα δάνεια με ελβετικό φράγκο, που όπως είναι γνωστό απασχολούν ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν προτάσεις και για τους εγγυητές, ώστε πλέον να μην βρίσκονται και αυτοί στη δίνη των τραπεζικών ελέγχων ή κυρώσεων ή των κυρώσεων των φάουντς. Θα δημιουργηθεί, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ένας ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, προκειμένου εκεί οι άνθρωποι που χρωστούν στις τράπεζες και είναι επαγγελματίες να μπορούν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους, και θα υπάρξει και η κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων με μια σειρά από αυτές που θα αναλύσει ειδικότερα και με την πρόταση νόμου το ΠΑΣΟΚ που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή.
1: Χαριτολογώντας, Παναγιώτη, θα το πω ότι είχαμε, θα το επαναλάβω μάλλον, προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Τσουκαλά. Ήταν προγραμματισμένη η εκκίνηση αυτής της συνέντευξης στη μία το μεσημέρι, αλλά ώρα ΠΑΣΟΚ εκκίνησε αργότερα, πολύ αργότερα, οπότε δεν έχουμε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Προφανέστατα θα μεταθέσουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού για μια άλλη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς να πάμε τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για δεύτερη μέρα περιοδεύει στην Κρήτη, την ώρα που επιχειρείται και προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην κόντρα που ξέσπασε με το Πασόκ. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσχωρήσεις στην Ελλάς με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει σήμερα το πρωί την απόφασή του με βίντεο στα social media. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία ακόμη προσχώρηση για να ξεκινήσουμε από την είδηση με την επιλογή, την απόφαση του κ. Ζαχαριάδη να προσχωρήσει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν το πρωί με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα μαζικής δικτύωσης ουσιαστικά ανακοινώνει ότι στηρίζει και συμμετέχει στο εγχείρημα της Ελλάς. Η Ελλάδα χρειάζεται, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής που κινητοποιούν και είναι η συνέχεια της δικής του πολιτικής διαδρομής. Μιλάμε ξεκάθαρα, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο ίδιος είχε πάρει τις αποφάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό και επίσης ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν από τα στελέχη εκείνα που είχαν πρωταγωνιστήσει όσο ήταν και στον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να υπάρξει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο φυσικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, οπότε του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν μας προκαλεί καμία
1: εντύπωση. Γλώσσα λανθάνουσα, Γιώργο.
8: Ακριβώς. Δεν προξενεί εντύπωση ότι αυτή η επιλογή του ήταν μονόδρομος για τον ίδιο.
1: Μάλιστα.
8: Από εκεί και πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια προσπάθεια τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα να πέσουν οι τόνοι σε σχέση
1: γιατί,
8: με
1: γιατί
8: τον
1: ρωτήθηκε και χθες στην Κρήτη, είπε δεν είμαστε ανταγωνιστές.
8: Είπε ότι δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης, αντιπαλός μου είναι
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Παραδέχτηκε ότι εντάξει θα υπάρχουν και κάποια τζαρτζαρίσματα, είναι ανταγωνιστικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, αλλά συνέθεσε ότι δεν πρέπει ο ένας να βγάζει τα μάτια του άλλου, γεγονός που ερμηνεύτηκε και ως ένα κομψό άδειασμα προς τον κύριο Καρτερό με αφορμή το άρθρο που είχε γράψει στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Ιδιαίτερος εκμερός το πρόσωπο.
8: Σήμερα και ο κύριος Σαγαντάρης που είχε χαρακτηρίσει ντροπή το σχετικό άρθρο.
1: Και ότι θα έπρεπε να έχει αποδοκιμαστεί έτσι.
8: Βρήκε ικανοποιητική την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Καρτερός σήμερα με νέο του άρθρο προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας ότι δεν παίρνει ούτε εντολή από τον κύριο Τσίπρα για αυτά που γράφει ούτε καθοδηγείται.
1: Η γραφή δεν είναι δική μου, αναφέρει ο κύριος Καρτερός, γιατί αυτή ήταν η μορφή από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, θυμίζω.
8: Ναι, απαντάει και στο ΠΑΣΟΚ ακριβώς. Για να είμαστε εξηγημένοι, σημειώνει ο κύριος Καρτερός, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος, σημειώνει με νόημα. Βέβαια καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντήσει με ποιες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καρτερός εκτός από αρθρογράφος είναι και ιδρυτικό στέλεχος της Ελλάς. Έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κύριου Τσίπρα και βρίσκεται στην 26η θέση όπως επισημαίνουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επειδή κάποια μέλη της Ελλάδας τις προηγούμενες ημέρες επιχειρούσαν να παρουσιάσουν τον κύριο Καρτερό μόνο ως απλό αρθρογράφο.
1: Ναι,
8: ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι είναι και μέλος του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
1: Και επιμένεις αυτό όπως ανέφερες. Πάντως ο κύριος Καρτερός θέτει το ερώτημα, που είναι και επίμαχο πιστεύω, ποια είναι η στρατηγική της αλλαγής από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη. Με ποιους θα συνεργαστεί.
8: Λέει ο κύριος Τσίπρας από τη μεριά του μεσαφής. Δηλώνει ότι εφόσον λάβει εντολή, την εντολή θα ζητήσει από τις προοδευτικές δυνάμεις συμπόρευση αλλαγής. Θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης αρνητικά, προτάσσοντας συμμορίες και άλλα συναφή, ρωτάει ο κύριος Καρτερός στο νεότερο άρθρο του. Ας το ξεκαθαρίσει, να ξέρουν οι πολίτες τι θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί το 2011-2012 δεν είναι τόσο μακριά. Εδώ υπάρχει ένας υπαινιγμός για το τι έγινε τότε. Και προφανώς αναφέρεται στη συνεργασία του Αντώνη Σαμαρά με το Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ο Γιώργος Κατσιγέννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Άγνωστο παραμένει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς διανύουμε την τρίτη μέρα Λουκέτου το πρωί, πραγματογνώμονας από το τεχνικό επιμελητήριο. έκανε αυτοψία στο χώρο για την Οσμία Αερίου μετά από αίτημα και του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα. Νέα αυτοψία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο. Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε ακούμε.
5: Έχει γίνει η γκράβα ένα σύριαλ παίζεται πλέον τελικά για το που, από πού οφείλεται η οσμή του φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Κυψέλης. Ο πάροχος έκανε τις απαραίτητες ελέγχους, τις ολοκλήρωσε την περασμένη Κυριακή, γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου ούτε στο πρωτογενές ούτε στο δευτερογενές, στις δευτερογενείς εγκαταστάσεις, και τώρα κλήθηκε το ΤΕΕ από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να κάνει τους ελέγχους από την πλευρά του κράτους, καθώς αυτός είναι ο επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του κράτους, προκειμένου να δείξει αν από πού προέρχεται αυτή η οσμή του αερίου. Έγιναν οι πρώτες μετρήσεις, θα ξαναγίνουν η Παρασκευή ή Σάββατο. Το ζητούμενο είναι βέβαια το σχολείο, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές, τα 15 και τα 15 σχολεία, θα παραμένει κλειστό και θα γίνουν τα μαθήματα μέσω WebEx.
1: Ναι, μέχρι νεοτέρας λοιπόν τηλεκπαίδευση.
5: Μέχρι νεοτέρας τηλεκπαίδευση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους αγωγούς μεταφοράς του αερίου, καθώς αυτοί ήταν από το 2003, υπήρξε ένα σχετικό σχέδιο για το που περνάει, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει κάποια έργα φυσικού αερίου στο σχολείο και έκτοτε αυτά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο που αναφέρει που βρίσκονται οι σωλήνες, οι σωληνώσεις της μεταφοράς του αερίου. Αναζητείτε και αυτό, γνωρίζουν βέβαια που έχουν γίνει τα έργα, το θέμα δεν είναι όμως αυτό, το θέμα είναι ότι έπρεπε να είχαν ενταχθεί, να έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο. Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα να ανοίξει και αφού θα υπάρχουν οι έγγραφες διαβεβαιώσεις.
1: Να επιστρέψουν όλοι ότι τα παιδιά και η ασφάλεια
5: που
1: πίσω
5: το θεωρούν και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έτσι και προσωπικά ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Χάρης Λούκας, έχει επισημάνει ότι η ασφάλεια των παιδιών, των καθηγητών είναι αδιαπραγμάτευτη, θεωρείται αυτονόητο και αυτό θα έρθει με σφραγίδες και υπογραφές από τους καθήλυνα αρμόδιους σχετικά με την σωστή και έβιθμη λειτουργία του σχολείου. Κλείνοντας να πω ότι ασκήθηκε και κριτική σχετικά με τη στάση του Δήμου από τη στάση του κύριου Δούκα από τον προκάτοχό του, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι για πόσο ακόμα για τη Δημοτική Αρχή θα μετράει η εικόνα των προβλημάτων και όχι η λύση τους.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ανέφερε στο μεταξύ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Sky, επισημένοντας ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων τεχνικών φορέων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
9: Καλώς μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί το πράσινο φως για την επανελειτουργία των σχολείων, εάν προηγουμένως δεν υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιστροφή των περίπου 4.000 μαθητών στα σχολεία της Γκράβας παραμένει στον αέρα, καθώς, όπως μας είπε και ο Γιώργος πριν, οι έλεγχοι για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζονται. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι σίγουρο. Απέφυγε δηλαδή να προσδιορίσει πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, όπως και η ασφάλεια βέβαια των εκπαιδευτικών. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Η κυρία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία στο σχολείο, ωστόσο είναι απαραίτητη τώρα, καθώς δεν γίνεται αλλιώς. Παράλληλα, όπως είπε, στην Γκράβα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμοπροσώψεις και αντικατάσταση κουφωμάτων με ορίζοντα ολοκλήρωσης του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2028. Η κυρία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την Κράβα ως ένα ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο σχολικό συγκρότημα, τονίζοντας, όπως είπες και εσύ, για την ανάγκη συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, για να πάμε στο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή και θα συνεχίζει για 48 ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο και τα 10 μποφόρ. Ο Δημήτρης Πέρου στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μας μεταφέρει τα νεότερα. Σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχουμε μπει σε ένα δύσκολο διήμερο και έχει σημάνει συναγερμό στην πολιτική προστασία, γιατί υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, όπως μας αναφέρουν και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Νωρίτερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λήφθησαν αποφάσεις, Κατερίνα. Σήμερα, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική, αναμένεται ισχυρές βροχοπτώσεις. Το ίδιο αύριο, Κατερίνα, το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, η Εύβοια και οι γύρω περιοχές επίσης μπαίνουν στο κόκκινο. Mm-hmm. Στην Εύβοια μας δεν θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι καταστάσεις. Εδώ στην Αθήνα, Κατερίνα, στην Αττική, από σήμερα το απόγευμα έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει σχεδόν σε όλη την Αττική και σημειώνονται και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Όπως επισημαίνεται, χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των καταιγίδων, αλλά κυρίως τη νύχτα, Κατερίνα, προς την Πέμπτη.
1: Ναι.
10: Θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, θυελώδεις άνεμοι εδώ στην Αττική και χρειάζεται μεγάλη προσοχή βοριάδες, και γι' αυτό έχει τεθεί σε επιφυλακή και όλη δύναμη της πυροσβεστικής. Μέχρι τις απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη στο κόκκινο μπαίνουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη πάλι, η Σάμος, η Ικαρία και τα Δωδεκάνησα. Όπως είπες και εσύ, θα επικρατούσαν πολύ άνεμοι 8 έως και 10 μποφόρ. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, Κατερίνα, η πολιτική προστασία αποφάσισε να τεθούν σε κατάσταση red code, ύψης δηλαδή ετοιμότητας, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, οι σποράδες στη Θεσσαλία, όλη η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η περιφέρεια της Κρήτης, στην Κρήτη, Κατερίνα, αναμένεται να βρέξει, όχι όπως το προηγούμενο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.
1: Είναι όμως ήδη πληττόμενη περιοχή και το έδαφος αρκετά σαθρό, οπότε εκεί θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα πρόληψης.
10: Υπάρχει έντονη ανησυχία σε αυτές τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, Κατερίνα. Επίσης, σε ερώτηκο ήταν οι περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρίας στο Βόρειο Αιγαίο και όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως αντιλαμβάνομαστε, Κατερίνα, είναι μια κακοκαιρία που θα περάσει μέσα σε αυτές τις 48 ώρες και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες Πέμπτη σχεδόν το σύνολο της χώρας. Η πολιτική προστασία ήδη έχει κινηθεί, έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες. Θα εξεταστεί, Κατερίνα, ίσως ενεργοποιηθεί σε κάποιες περιοχές και το 112 ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, διότι υπάρχει κίνδυνο σε πολλές περιοχές να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και λόγω των θυελλωδών ανέμων. Όλο το Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσει απαγορευτικό αύριο στα πλοία. Συστήνεται η προσοχή στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να περιορίζουν τις μετακινήσεις όταν είναι σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και εδώ στην Αθήνα, Κατερίνα, ήδη, όπως είπαμε, βρέχει και στο κέντρο της πόλης. Και από ό,τι μας λένε, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ίσως έχουμε και καταιγίδες τις επόμενες ώρες και το βράδυ, όπως είπαμε, πολύ προσοχή από τους θυελώδεις ανέμους εδώ στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο. Να περάσουμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Καθώς την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν, μετά την άσκηση, σας θυμίζω, συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Δικαστικές λοιπόν εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί στην υπόθεση αυτή, μετά το σχετικό αίτημα που διαβίβασε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του άσκησε συμπληρωματική δίωξη για αυτό το αδίκημα που προανέφερες και εσύ, Κατερίνα, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και 24 απόπειρες ανθρωποκτονιών σε βάρος εργαζομένων, πράξεις που αφορούν την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010, που είχε σαν αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Οι τρεις κατηγορούμενοι, να σου πω ότι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι με βάση την αρχική ποινική δίωξη σε βάρος τους για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, αδίκημα που και οι τρεις έχουν αρνηθεί κατά την διάρκεια των απολογιών τους. Σήμερα λοιπόν μετήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και όπως ήταν αναμενόμενο και έχουν δικαίωμα από τον νόμο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου οι ίδιοι και οι συνήγοροι τους να ενημερωθούν για το εάν και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν τη δικαστική λειτουργό να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας. Έτσι λοιπόν θα απολογηθούν επί της ουσίας για την πράξη αυτή στις 21 και στις 23 Οκτωβρίου. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί τουλάχιστον επί του παρόντος στοιχεία τέτοια που να σχετίζονται με τις συμπληρωματικές κατηγορίες και κυρίως φαίνεται να μην έχει ικανοποιηθεί και το αίτημα που έχει υποβάλει από την αρχή υπεράσπιση ζητώντας να ταυτοποιηθεί ο ανώνυμος αποστολέας του email που οδήγησε στις συλλήψεις των τριών εντολέων τους. Μένει να δούμε όλα αυτά πώς θα διευκρινιστούν στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης και να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η αναβάθμιση έχει και μία ακόμη επίπτωση. Και αυτό γιατί αν εκδοθεί σε βάρος τους παραπεμπτικό βούλευμα με βάση τη νέα κατηγορία, οι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν από το τριμελές επαιτείο κακουργημάτων της Αθήνας, δικαστήριο αποτελούμενο αμιγώς από τακτικούς δικαστές, ενώ εάν παραπεμφθούν και ίσχυε η αρχική τους κατηγορία, τότε το αρμόδιο δικαστήριο θα ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, όπου την πλειοψηφία την έχουν οι ένορκοι, 4 ένορκοι στον αριθμό και 3 τακτικοί δικαστές. Μένει λοιπόν να δούμε από εκεί και πέρα ποιες θα είναι οι κινήσεις της δικαστικής λειτουργού, καθώς όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν η δικογραφία οδηγηθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση του βουλεύματος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Μίνα Μουστάκα. Για να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη. Είναι προγραμματισμένη για τα απόγευμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών με σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα». Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Με φόντο θυμίζω τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων ημερών, του τελευταίου διαστήματος στην Γαλλία, αν μας λέει κάτι και αυτό. Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε από αυτού?
12: Καλησπέρα Κατερίνα. Ακριβώς σκηνές στο Σύνταγμα, συναυλίες και μια ολόκληρη νύχτα διαμαρτυρίας ετοιμάζουν σήμερα το απόγευμα οι φοιτητές της Αθήνας που μεταφέρουν τις διεκδικήσεις τους στο κέντρο της κοτεύουσας. Μετά το τέλος των μαθημάτων, συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος, θα στήσουν σκηνές και θα παραμείνουν εκεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης, θέλοντας να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν λίγη ώρα και λόγω της βροχής και της καταιγίδας που πήγαν την ώρα την περιοχή της Αθήνας, οι φοιτητές μας τόνισαν ότι θα κατεβούν σίγουρα στο κέντρο της Αθήνας για να στήσουν τις σκηνές τους. Υπάρχει μόνο η μοναδική περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία. Σε 6 ώρα είναι το κάλεσμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με κεντρικό σύστημα «Το κόστος σπουδών και στέγαση έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα». Οι φοιτητές βάζουν στο επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα, την ακρίβεια, τα έξοδα που συσσωρεύονται κάθε μήνα από το ενίκιο, τους προγραμματισμούς μέχρι τη σύντηση και τις μετακινήσεις. Κλείνοντας εδώ, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές καλούν σε μεγάλη κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στα προπήλαια στις 12 η ώρα με τη συμμετοχή τόσο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Στέλλα Παπαμιχάλη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με επιφυλάξεις, λοιπόν, υποδέχτηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο νέο πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από τα social media με τον κόφτη στα 15 έτη. Παρότι όλα τα κόμματα επεσήμαναν την ανάγκη να ρυθμιστεί ένα ασαφές τοπίο για την ανηλικότητα, ωστόσο εκφράστηκαν επισημάνσεις για το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να μετακινηθούν σε μεθόδους παράκαμψης της απαγόρευσης και έτσι να εκτεθούν σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, ενώ έθεσαν ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και για το πώς θα ελέγχεται η μόρφωση της εκάστοτε πλατφόρμας. Για μια μεγάλη ευκαιρία το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει μια εικόνα ομόνοιας και συνένεσης, αλλά και προς τα διεθνή σκηνή και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, έκανε λόγο ο Άκης Κέρτσος, καλούντας την αντιπολίτευση να φερθεί με υπευθυνότητα και νυφαλιότητα και να μην δείξει διάθεση αντιπολιτευτικού ακτιβισμού. Το ΠΑΣΟΚ, τώρα, όπως είπε ο κ. Παραστατίδης, τάσεται υπέρ ενός διαβαθμισμένου μοντέλου προστασίας των παιδιών, είπε ο εισηγητής του, και εξήγησε ότι το νομοσχέδιο απαγορεύει γενικά πρόσβαση κάτω των 15 ετών, αλλά αντιμετωπίζει με το ίδιο εργαλείο διαφορετικές ηλικίες. Από την πλευρά της ελληνικής λύσης, ο κ. Γραμμένος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν απαντά στο πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η απαγόρευση της πρόσβασης. Η Έλενα Κρήτα από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα της αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης κανόνων. Είναι, όπως είπε, παντελώς αρνητικό, στον οριζόντιο κόφτη, χωρίς κανένα έλεγχο στις πλατφόρμες. Θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε, η οποία τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει στόχο την προστασία των ανηλίκων, αλλά την περιστολή των δικαιωμάτων. Και να πούμε ότι ήταν η πρώτη μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής. Αναμένεται και επί των άρθρων μετά διευκρινήσεις στις επόμενες συνεδριάσεις. Και βεβαίως να δούμε πώς θα τοποθετηθούν τελικά τα κόμματα στην Ολομέλεια, Κατερίνα.
1: Η Στέλλα Παπαμιχάλη από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού τώρα, με σύνθημα «Η τέχνη μας χωρά όλους», ξεκινάει η νέα χρονιά για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με νέα προγράμματα και αγαπημένες δράσεις που επιστρέφουν. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
14: Καλό σας μεσημέρι. Μια χρονιά γεμάτη όπερα, μουσικό θέατρο, μουσική και δημιουργία έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή με νέα προγράμματα και δράσεις. Η καλλιτεχνική περίοδος 2026-27 εγκαινιάζει και μια νέα κατεύθυνση με τη σταδιακή ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας και συμπερίληψης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Για τα σχολεία, το τρίτο κουδούνι όπερα επιστρέφει για 7η χρονιά στα δημοτικά και ταξιδεύει σε Αττική και Κομοτηνή, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Η Λυρική Πάει Σχολείο, που φέρνει τα παιδιά σε επαφή με όσα συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή. Στα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, ο μικρός καπνοδοκαθαριστής του Μπέντζαμιν Μπρίτεν γίνεται αφετηρία για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί 21 παιδιά από το εργαστήριο στη σκηνή. Το καρναβάλι των ζώων ζωντανεύει σε μια νέα παραγωγή για τις μικρότερες ηλικίες, ενώ ο κύκλος όπερα και μπαλέτο τσέπης επιστρέφει με 5 αγαπημένους τίτλους, αλλά και το νέο εργαστήριο με τίτλο «Παίζοντας μουσική», καλεί παιδιά και εφήβους να ανακαλύψουν τη μουσική παίζοντας και δημιουργώντας. Τώρα στα εργαστήρια για ενήλικες, η τέχνη του ρυθμού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ενώ το νέο πρόγραμμα «Τίμα Σκηνή» προσκαλεί ενήλικες άνω των 65 ετών να εξερευνήσουν την κίνηση και το χορό. Ο κύκλος προσβάσιμων δράσεων «Όλοι μαζί στην όπερα» συνεχίζει να προσφέρει παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Στις δράσεις ειδικούς χώρους, ο κύκλος καλλιτεχνικών εργαστήριων σε σοφρονιστικά καταστήματα συνεχίζεται και φέτος, ταξιδεύοντας στην Υγρήτα Σερών, το Δομοκό των Άφλιου και στο σοφρονιστικό κατάστημα Θεσσαλονίκη στα Διαβατά. Να πούμε, κλείνοντας, Κατερίνα, πως οι ακροατές μας μπορούν να βρουν πληροφορίες για όλες τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον ιστότοπο του σταθμού μας, athena984.gr.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Μαρία, και καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και εσύ, κύριοι. Με μπάσκετ, απόψε βραδιά Ευρωλίγκα, καθώς έχουμε διάβολα εβδομάδα στη διοργάνωση. Πέμπτη αγωνιστική, λοιπόν, απόψε με διπλές αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανοίγουν το χώρο των αναμετρήσεων, καθώς στις 9.30 ευρεσκείς μετάδοση από τον Βάσκορ 4 αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Αίτητος ο Παναθηναϊκός, επιστροφή Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι και την έδρα της Παρτιζάν μετά τα όσα είχαν γίνει πέρσι με την αποπομπή του. Δεν θα παίξουν οι Νάνκης Λούκας. Στις 10 η ώρα, σε ευρεσκείς μετάδοση από τον Βάσκορ Πράιμ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ισπανία τη Βαλένθια, η οποία επίσης είναι αίτητη μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Στήριξη αδιαφέλευκη, καθώς δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Στις 7 η ώρα, για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λεκταμπέλης στη Λιθουανία. Στο ποδόσφαιρο, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα χθες, η οποία επικράτησε 3-1 μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Τέλος, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν από την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μαρσέη για λόγους ασφαλείας. Οι αιστρόλευκοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η κίνηση και υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεθόδευση των γαλλικών αρχών.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα, και κλείνουμε με την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Προβλήματα κίνησης αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Λεκανό πεδίο, κυκλοφοριακά όχι στη Λεωφόρου και Φυσού άνοδο και κάθοδο από Πειραιός έως και τη Λυκόβρηση, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρου Ποσειδώνης από Έλλημο έως και το Δέλτα Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άγιο Δημήτριο μέχρι και τη Βούλα, στην Ημιτού στο Παγκράτη κατά διαστήματα, στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα από το Σύνταγμα έως και την πλατεία Μαβίλη, στη Σταδίου, στην Πειραιός από Ιερά Οδό Ομόνια, αλλά και στην Αλεξάνδρα, στο Παπαδιό Άρης ως ο Βελοκήπους. Κίνηση έχει η Πατησίων από Αλεξάνδρα έως τη Γαλατσίου, η Αχαρνός στο ύψος των κάτω Πατησίων, η Λεωφόρος Καποδιστρίου στη Φιλοθέη, καθώς και η Αττική Οδός από την έξοδο της Μεταμόρφωσης έως το Ιέρακα. Τέλος, με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο από Αμπελοκήπουσο στην Ερυθρέα. Κυκλοφοριακό έχουν ακόμα και οι Μεσογειών από Κατεχάκη μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής, καθώς και Κανελοπούλου μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Μάλιστα, κυκλοφοριακός φόρτος λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της Αττικής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και λόγω του βροχερού καιρού αυτές τις ώρες. Κύριε Αρχιμανδρίτη, σας ευχαριστώ πολύ.
16: Να είστε καλά, καλό πολύ προς όλους.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση. Στους 98 και 3 σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Η Μαρία Δασκαλάκη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Είναι αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Είναι αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά

0: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στο μεταξύ, στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Η Μόσχα γιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία. Οι επαφές συνεχίζονται, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά παράλληλα και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΗ προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κόκκινο συναγερμό στην Εύβοια λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμη μαγνησίες, σποράδες και άλλες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη δημοσιότητα ρηματική διακίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών και πραγματεύσεων. Προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν για να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους. Αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών της ΚΤΥΠ και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος, καθώς, όπως δήλωσε στο ΣΚΑΙ, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επανελειτουργία του σχολικού συγκρότηματος. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας για μαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλαού Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση. Από 1η-1η του 2027, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην περιοχή της Θέρμης. Την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία για τις επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων στα νυχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με 11 ναυτικούς να αγνοούνται, εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ο καιρός, αυξημένες νυφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι 6 με 8, μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4. Ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή με τον Βασίλη Ταλαμάνκα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά

0: Σου να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Code τίθενται από σήμερα έως και αύριο η Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες, Θεσσαλία, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος και Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας αλλά και των θυελωδών ανέμων, εντάσσεως 8 έως 10 μποφόρ. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμι, Δήμο Μαντουδίου Αγίας Άννας και Λίμνη, Σκήμια, Λιβέ και Άθος Κόπελο, καθώς και στο Δήμο Δελφίων Μεσαπίων, σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Φιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο Τετάρτη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μία τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστήριων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στο μεταξύ, στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές πολιτικές. Η Μόσχα γιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη δεν έχουμε τίποτε να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία. Οι επαφές συνεχίζονται, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη δημοσιότητα ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν για να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παρουσία μηχανικών και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος, καθώς όπως δήλωσε στο Sky, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς, πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των σέρβισερ στο ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επεσήμανε, στόχος του κόμματος είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για το ιδιωτικό χρέος. Στο μεταξύ, την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην περιοχή της Θέρμης.

0: Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι 6 με 8, Μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στις 5, τίτλοι στις 4:30. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Χάρης Ιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί! Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρσή Ιωάννου. Παρέα και σήμερα εδώ με ωραίες μουσικές και τα σχόλιά μας για την επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά από τη βροχερή Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων εδώ στον Γκάζι, αλλά ναι, δεν μασάμε. Είμαστε μάχημοι πάντα με Νίκο Λιμπερόπουλο που έχει την μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Καλλιόπια Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο. 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Και 6948-984-984 ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας για ό,τι θέμα εσείς θέλετε.

και εννοώ στη βροχερή Αθήνα και όχι μόνο. Συζητάμε κυρίως για τον καιρό. Στην κέντρο αριστερά τσακώνονται μεταξύ τους, ενώ ο Μητσοτάκης είναι 10-15 μονάδες μπροστά. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά με τον σημερινό μας καλεσμένο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη συντρόφισσα Κίμπερλι, που οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Και πλέον όταν ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ βγαίνει και λέει είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι και το κοιτάζουμε, τι είναι η απάντησή του όταν τον ρωτάνε αν θα διώξει τη Γκυλφόιλ από την Αθήνα, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα που έφεραν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον υπουργό εξωτερικών Τραμπ και Ρούμπιο να είναι σφόδρα δυσαρεστημένοι με την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση Γκυλφόιλ, που έχει πάρει τροπή σκανδάλου, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα θα δούμε τώρα σε τι επίπεδο θα φτάσει η διερεύνηση. Σίγουρα θα υπάρχει κοινοβουλευτική διερεύνηση, σίγουρα θα υπάρχει πειθαρχική διερεύνηση από το State Department, και αν από αυτά προκύψουν και άλλα ζητήματα, μπορεί να υπάρχει και ποινική διερεύνηση της όλης ιστορίας. Δεν ξέρεις, δεν βγάζεις άκρη εκεί τώρα. Το αμερικάνικο σύστημα λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Είναι διαφορετικές υπηρεσίες. Το State Department ελέγχεται μεν από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν διαδικασίες. Η Βουλή ετοιμάζεται μάλλον να αλλάξει χέρια και να πάει από τους Ρεπουμπλικανούς στους Δημοκρατικούς, που έχουν κάθε συμφέρον να προωθήσουν και αυτή την έρευνα. Οι αποκαλύψεις είναι πολλές. Υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν ποσά και λεφτά που ακούγονται. 100 χιλιάρικα εδώ, 300 χιλιάρικα εκεί. Ο λομπίστας, Μαραφάτσος, οι σχέσεις του με ελληνικές εταιρείες, όλα αυτά, οι πληρωμές από Έλληνες εφοπλιστές πολυτελών ξενοδοχείων, πτήσεων με ιδιωτικά τζετ και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα διερευνηθούν και θα δούμε πού θα καταλήξουν, γιατί δεν είναι λίγοι όσοι ασχολούνται με τα ελληνοαμερικανικά που λένε ότι δεν είναι καθόλου απίθανο τα Χριστούγεννα να μην βρουν την Kimberly Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Και μπορεί κάποιοι να θέλουν ή να προσπαθούν να επιβάλλουν έτσι μια σιγή εχθείως γύρω από αυτό το ζήτημα στην ελληνική δημόσια σφαίρα, αλλά φαίνεται εξαιρετικά, συγχωρήστε μου για την έκφραση, αλλά φαίνεται εξαιρετικά αστείο, για να μην πω γελίο, να γίνεται χαμός στα αμερικάνικα μέσα και όχι μόνο, γενικά στα αγγλόφωνα μέσα ενημέρωσης, Αμερικής, Βρετανίας κτλ. Να γίνεται χαμός με την Kimberly Guilfoyle και εδώ το θέμα να παίζει χαμηλά. Για λόγους που πολλοί μπορούμε να φανταστούμε. Άλλωστε όλοι, είναι μικρό χωριό η Ελλάδα, γνωριζόμαστε, καταλαβαίνουμε. Πώς το λένε, είναι πολλά τα λεφτά Άρη που έλεγαν και στην ταινία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις ούτως ή άλλως στην υπόθεση Guilfoyle έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές διαδικασίες της Αμερικής. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ή η πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Είναι θέμα καθαρά χειρισμού και από ό,τι φαίνεται και στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, σε επίπεδο Τραμπ και Ρούμπιο. Επομένως, καλά έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και είπε ότι δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο. Και τι σχόλιο να έχει να κάνει για μια υπόθεση που δεν μπορούν να την επηρεάσουν. Βέβαια, θα μείνουν στην ιστορία εκεί διάφορες φωτογραφίες με την Kimberly εκεί που τους επιβλέπει να βάζουν υπογραφές σε διάφορα πράγματα. Θα μου πείτε, εδώ η κυβέρνηση δεν αρνείται να σχολιάσει επί της ουσίας πράγματα όπως η ακρίβεια, η σκάνδαλα, υπαρκτά κανονικά, υποδιερεύνηση εντός ή εκτός εισαγωγικών η διερεύνηση. Θα σχολίαζε την υπόθεση Guilfoyle και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Να πεις ότι είναι η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση, πάνω κάτω ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι ότι και η αντιπολίτευση σηκώνει το θέμα, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Κάτι ανακοινώσεις βγάλανε εκεί για εκείνη την αναφορά με το δείπνο στην Αθήνα, με τον Παπασταύρο που αντέδρασε, και για όλα τα άλλα τσιμουδιά και η αντιπολίτευση. Μη στεναχωρήσουμε κανέναν.

Βέβαια, έτσι δεν περιμένουμε να αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα την παρακολουθήσουμε την ιστορία, γιατί έχει εξαιρετικό, πραγματικό ενδιαφέρον. Και σίγουρα πιο πολύ ενδιαφέρον από το αν στις δημοσκοπήσεις θα είναι δεύτερη η Ελλάς και τρίτο το Πασόκ, ή ανάποδα, ή αν κλείνει η ψαλίδα, ή αν είναι σταθερή η ψαλίδα, ή ανοίγει λίγο η ψαλίδα, ή οτιδήποτε άλλο.

Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στην υπόθεση με το μετρό στην Κυψέλη, όπου χθες έγινε η συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε διάφορα κτίρια εκεί. Και έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών και στο fcn.gr ο πολύ καλός συνάδελφος στο ρεπορτάζ, το παλιό υπεχοδέ που λέμε, Άρης Χατζηγεωργίου, όπου αποκαλύπτεται εκεί πέρα ότι μεταξύ άλλων στο ο κύριος Μιτζάλης της κοινοπραξίας της ΑΒΑΞ, όταν ρωτήθηκε αν ο Μητροπόντικας θα μπορούσε να είχε σταματήσει νωρίτερα για να μην έχουν προκληθεί τόσες βλάβες, είπε ότι είχε διακοπεί η πορεία του άλλες 4 φορές από το τέλος Μαρτίου και κάθε φορά ξανά βάζε μπρος με την έγκριση της ελληνικό μετρό, δηλαδή του φορέα του ελληνικού δημοσίου που επιβλέπει το έργο. Έτσι, αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο που είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Επί της ουσίας απάντηση για τα αίτια, τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος, δεν υπάρχει. Κάτι γενικόλογα, αυτό θα δούμε, και δεν υπάρχει αστοχία και σε όλα τα έργα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν το ξέρουμε βέβαια, δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, υπάρχουν άνθρωποι που ειλικρινά δεν ξέρουν τι να κάνουν, ούτε ξέρουμε τώρα πώς θα ξεκινήσει πάλι ο Μετροπόντικας, τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά. Μεταξύ δεν βγαίνει άκρη και με τον αριθμό των κτιρίων. Δηλαδή ο υπουργός είπε, λέει, ότι στη ζώνη επιρροής του Μετροπόντικα υπάρχουν 87 κτίρια που παρακολουθούνται ένα προς ένα. Αλλά ο υφυπουργός είπε ότι αποφασίστηκε να ελεγχθούν 35. Το ΔΕ τεχνικό επιμελητήριο έχει πάρει εντολή να γίνουν πραγματογνωμοσύνες μόνο για 14. Δηλαδή πώς θα βγει άκρη. Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, το δικαστήριο δέχτηκε τα ασφαλιστικά μέτρα της πρωτοβουλίας κατοίκων, δηλαδή της ομάδας των ανθρώπων εκεί που μένουν και αγωνίζονται, να ελεγχθούν ακόμη 6 κτίρια. Και πέρα από τα τεχνικά και τώρα τι υπόθηκε ακριβώς, παρόλο που ο Στασινός του ΤΕ είπε δεν τίθεται θέμα εκένωσης, εγώ θα ξαναπώ, πώς γίνεται να λένε ο υπουργός και ο επικεφαλής ΤΕ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εκένωσης και ότι τα κτίρια μπορούν να επισκευαστούν και να γίνουν και καλύτερα και από πριν, και ο υφυπουργός να λέει στις τηλεοράσεις εγώ δεν θα έμενα εκεί. Δηλαδή ο υπουργός δεν θα έμενε εκεί, οι άλλοι να μείνουν και να αρκεστούν στις υποχρεώσεις, στις υποσχέσεις της κυβέρνησης.

Διότι όταν τίθεται ζητήματα ασφάλειας σε οποιοδήποτε θέμα, πρέπει οι απαντήσεις να είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Δηλαδή δεν υπάρχει λίγο. Παραδείγματος χάρη, το ίδιο συμβαίνει και με την Γκράβα, γιατί είδα και την Υπουργό Παιδείας να λέει ευθύνη του Δήμου, το γνωστό μπαλάκι. Λέει όμως ο Δήμαρχος Αθηναίων για την Γκράβα, πάλι άλλο ένα θέμα ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους, και ακόμη να περιμένουμε. Και μας λένε, λέει, το Σάββατο και βλέπουμε. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα στο μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων στην Ελλάδα? Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα απορίσμα το ελληνικό δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις. Είτε μιλάμε τώρα για την ελληνικό μετρό, είτε για υπουργεία, είτε για φορείς. Δηλαδή, πραγματικά θα μου πεις, το ΤΕΕ δεν είναι ελληνικό δημόσιο ακριβώς. Είναι ένας φορέας συνεργαζόμενος. Είναι ο σύμβουλος, ας πούμε, του δημοσίου. Είναι ο φορέας των μηχανικών. Αλλά μου προκαλεί πολύ μεγάλη απορία πώς, όταν υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, όχι πώς θα βάψουμε ένα τείχο να γίνει πιο όμορφος, ή ένα πεζοδρόμιο, ή ένα δρόμο, ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχουν πραγματικά ζητήματα ασφάλειας, κτηρίων, υποδομών, εγκατοστάσεων. Η απάντηση να είναι αυτό θα δούμε αύριο, ναι, δεν ξέρω εγώ, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, κύριος δίπλα.

Θα μου πείτε, είναι σοβαρότερα, είναι σοβαρότερο το θέμα ασφάλειας της πολυκατοικίας της Κυψέλης από το μετρό ή στα σχολεία της Γκράβας? Δεν είναι πιο σοβαρό το η διαμάχη Βύση Καρβέλα? Υπάρχει και αυτή η οπτική, ότι ναι, είναι η διαμάχη Βύση Καρβέλα. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, επειδή πολλοί κάνουν κριτική γι' αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου περισσότερο ενδιαφέρεται για τη διαμάχη της Βύσης με τον Καρβέλα παρά για τέτοια ζητήματα, ειδικά αν δεν τον αφορούν άμεσα, αν δεν μένει παραδείγματος χάρη στην Αθήνα ή στη συγκεκριμένη περιοχή που επηρεάζεται από το μετρό ή τις ζημιές εκεί, ή αν δεν πηγαίνει το παιδί του σχολείο στην Γκράβα. Είναι και αυτό μια θλιβερή διαπίστωση.

Περιμένουμε και αύριο να μάθουμε πόσο θα ξεκινήσει αυτό το περιβόητο πετρέλαιο θέρμανσης που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από 1,75. Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς το παίρνουν πραγματικά το επίδομα θέρμανσης. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι είναι ο γνωστός τρόπος που θα το πάρουν, για να είμαστε δίκαιοι, και άνθρωποι που το δικαιούνται και το έχουν απόλυτη ανάγκη, και πολύ σωστά δίνεται. Το δίνεται με αλφαγιώτα, έτσι. Αλλά είναι μία μέθοδος που κρύβει και μία αδικία, διότι θα το πάρουν και αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη και οι φοροφυγάδες που δηλώνουν πολύ λιγότερα από όσα βγάζουν και άρα θα το στερήσουν το επίδομα από άλλους ανθρώπους που δηλώνουν παραπάνω λεφτά αλλά έχουν εξίσου ανάγκη. Έφτασε η ώρα όμως για τίτλους ειδήσεων με Λία Ιατρίδου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε κόκκινο συναγερμό από απόψε ως αύριο η χώρα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, σε επιφυλακή έχουν τεθεί η Εύβοια, Στερεά, Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, η Πελοπόννησος, το Νότιο και το Βόρειο, η Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Σε Ρόδο, Σίμι, Δήμο Μαντουδίου, Αγίας Άννας και Λίμνης, Κίμη, Αλιβέρης και Άθος, Κόπελο, καθώς και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε στο Open ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Αύξηση κατά περίπου 29% κατεγράφησαν στις αιτήσεις φοιτησης προς σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ για το τρέχον έτος. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία ούτε πως οργανώνονται οι επιθέσεις βάρος του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως, λέει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η βαθμία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Χάρη Ιωάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Και επιστρέφουμε στην αγαπημένη πολιτική επικαιρότητα, που είναι και το, έτσι, η αδυναμία, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε με το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Καλό απόγευμα στους ακροατές μας στην Αθήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Τώρα, βέβαια, έχει πολλά σημαντικά θέματα η επικαιρότητα, αλλά αναγκάζομαι να ξεκινήσω από όλο αυτό το καυγά, πώς να το πούμε, την κόντρα, την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αφορμή και το επεισόδιο που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών που προκάλεσε την οργή του ΠΑΣΟΚ. Και πριν μπούμε έτσι τώρα στις λεπτομέρειες, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση λίγο διαφορετικά. Τώρα, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνετε όλοι ότι όλο αυτό μόνο τον Μητσοτάκη ωφελεί? Δηλαδή, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση θα τσακώνεται μεταξύ της και μάλιστα για θέματα που, εντάξει, δεν είναι τα πιο μείζωνα που υπάρχουν για τη ζωή των πολιτών?
1: Έτσι είναι, δεν είναι μείζωνα ζητήματα σε σχέση με τα προβλήματα τα πραγματικά των συμπολιτών μας. Ούτε έχει κανένας από εμάς ως πολίτης, και πολλά δε μάλλον αυτοί που είναι εκτός της πολιτικής και κομματικής ζωής, κάποια ανησυχία ή κάποια αγωνία για τις συνεχείς, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος ΕΛΑΣ. Τα μείζωνα είναι αλλού. Είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, τα προβλήματα που ζητούν λύσεις και απαντήσεις. Άρα πιστεύω να πω ότι τουλάχιστον εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καμία έγνοια ή ανησυχία στο να επιδοθούμε σε έναν αγώνα μικρού τελικού για τη δεύτερη θέση. Δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε στην πολιτική. Έχουμε έναν αντίπαλο πολιτικό που είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Άρα, χωρίς να υποτιμώ όλα τα περιστατικά, τα μεμονωμένα, τα οποία μάλιστα εγώ δεν μπορώ και να συγκρίνω ούτε να τα ταυτίσω, είναι άλλο ένα γεγονός σε έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δυστυχώς εξέφυγε κατά πολύ του πολιτικού πλαισίου που πρέπει να υπάρχει στον προφορικό διάλογο, για το οποίο μάλιστα υπήρξε και συγγνώμη, και προφανώς από εκεί και πέρα και μια δικαστική διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, και άλλο ένα γραπτό κείμενο με επίσημη υπογραφή, το οποίο χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Δεν μπαίνω στη λογική να τα συγκρίνω όμως, και λέω ότι οι πολίτες περιμένουν από εμάς πολλά περισσότερα και κυρίως λύσεις και απαντήσεις στα πραγματικά τους προβλήματα. Αυτή είναι η πολιτική, και πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την παραπολιτική, διότι αυτή είναι που τροφοδοτεί την κυβέρνηση και είναι βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη. Σωστά.
0: Το αναγνωρίζετε πάντως. Δηλαδή, θέλω να πω, αν βγούμε λίγο εγώ τον αποκαλώ πολύ συχνά μικρό κόσμο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας. Βάζω και τους δημοσιογράφους μέσα σε αυτό, γιατί πολλές φορές και εμείς συζητάμε πράγματα που ενδιαφέρουν την πλατεία Κολυνακίου και λίγο κόσμο έξω από αυτή. Τώρα, είναι αυτά τα θέματα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα και ένας τσακωμός εντός ή εκτός αέρα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, θέματα για να πλακώνονται μεταξύ τους και μάλιστα με βρισχές τα δύο δημοσκοπικά, τουλάχιστον μάλλον το κοινοβουλευτικά δεύτερο κόμμα, για να είμαι απολύτως ακριβής, με το δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα, δηλαδή δεν ξέρω, και τα δύο κόμματα να διεκδικούν εν πάση περιπτώσει την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν είναι λίγο, πώς να το πω, για να μην ακουστεί έτσι άσχημα, δεν είναι λίγο άσχημο στα μάτια της κοινής γνώμης? Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος που περιμένει μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης για να μην έχει τρίτη θητεία, παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία, με ή χωρίς το Μητσοτάκη, πώς θα το έβλεπε τώρα αυτό?
1: Κοιτάξτε, προσπαθώ και εγώ πολλές φορές όταν απαντώ σε ερωτήσεις να βγαίνω από τα παπούτσια που φορώ και να φορώ τα παπούτσια του πολίτη, να βγαίνω από το ρούχο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και να τα βλέπω όλα λίγο απ' έξω. Και έτσι πρέπει να κάνουμε πάντα. Και πράγματι, θα έλεγε κανείς ότι το να βλέπει ένας πολίτης πολιτικά κόμματα να αντιπαρατίθενται για περιστατικά τα οποία δεν είναι, όπως είπαμε και πριν, τα μείζωνα προβλήματα, δεν πρόκειται δηλαδή από μια τέτοια αντιπαράθεση να γεμίσει το ρεζερβουάρ της βενζίνης, ούτε πρόκειται να πληρωθεί το ενίκιο που συνεχώς αυξάνει, ούτε πρόκειται να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Προφανώς δεν είναι αυτό το οποίο ζητούν οι πολίτες από εμάς, το να αναλωνόμαστε σε αυτές τις
0: αντιπαραθέσεις. Κερδίζετε κάτι από αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, η Ελλάς ή εσείς, το ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε ότι κερδίζετε από αυτή την αντιπαράθεση?
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να απαντήσω για το κόμμα Ελλάς και για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα αυτή την ερώτηση να την κάνω σε συναδέλφους του κόμματος Ελλάς, γιατί υπάρχει μια αγωνία εξ αρχής και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, το νιώθω και προσωπικά πολλές φορές από συναδέλφους του κόμματος του συγκεκριμένου, να διατηρηθούν, να τηρηθούν αποστάσεις έως και να γίνουν αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή υπάρχει μια στάση ανταγωνισμού, όπως χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Τσίπρα, αρκετά έντονο όμως προς το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το είπα και πριν και το επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει στη μικρή αναμέτρηση του μικρού τελικού, την αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, όπως μπαίνει το κόμμα Ελλάς. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να απαντήσω για λογαριασμό τους. Εμείς, και το λέω καθαρά, έχουμε πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ φυσικά, και το επαναλαμβάνω, να εξισώνω γεγονότα που έχουν άλλη βαρύτητα. Το άρθρο του κυρίου Καρτερού, με όλο το σεβασμό σε ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, έχει άλλη βαρύτητα σε σχέση με έναν πολιτικό διάλογο τηλεοπτικό ο οποίος εξέφυγε του πολιτικού πλαισίου, παραλαμβάνω.
0: Επειδή μπαίνετε άρθρο... τώρα στο συγκεκριμένο, ναι, ναι, και έχει πολύ αναγκαστικά θα άρθρο... πούμε.
1: Ναι, ναι, όχι, απλώς δεν θέλω να τροφοδοτώ την αντιπαράθεση, γιατί πιστεύω βαθιά αυτό το οποίο ξεκινώ. Αλλά θέλω να πω κάτι καθαρά, για να το συνδέσω με αυτό που είπα πριν. Υπάρχει μια πολιτική τοποθέτηση, στρατηγική τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το άρθρο του κυρίου Καρτερού το εικονοποιεί αυτό με έναν άκομψο και πολύ, πολύ λάθος τρόπο στα όρια της πέρα από τα όρια της πολιτικής χειδαιότητας. Το να λες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα προκειμένου να δικαιολογήσεις το αφήγημα του κόμματός σου και του αρχηγού αυτού του κόμματος, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα στον ελληνικό δημόσιο πολιτικό λόγο. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και έτσι απαντήσαμε. Ναι, ναι.
0: Ναι, και ο χαρακτηρισμός ούτως ή άλλως, εγώ είδα και πολλά στελέχη από την Ελλάς να παίρνουν αποστάσεις από αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τώρα βέβαια, εγώ θα ρωτούσα. Υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει το κόμμα ΠΑΣΟΚ να βγάλει επίσημη ανακοίνωση για ένα άρθρο γνώμης, έστω και ενός συνεργάτη ή, εν πάση περιπτώσει, μέλους, στελέχους του κόμματος Ελλάς? Δηλαδή, γιατί να μην απαντούσε με ένα άρθρο και το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να βγει ανακοίνωση του κόμματος για το άρθρο ενός στελέχους άλλου κόμματος? Δεν ξέρω, είναι μια απορία που...
1: Να προσπαθήσω να τη λύσω. Για μένα είναι δύο οι λόγοι. Το πρώτο είναι η εμπλοκή του ίδιου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τέτοιο, αν θέλετε, απαράδεκτο κατά την άποψή μου πολιτικό ισχυρισμό. Δεν θα μπω στη λογική της ελευθερίας του λόγου. Προφανώς αυτή είναι, πρέπει να είναι κατοχυρωμένη, ειδικά για τους συντάκτες πολιτικών κειμένων. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Υπάρχει μια, αν θέλετε, απόδειξη πια μια τακτική πολιτική στόχευση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που είναι η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, πέρα από το χαρακτηρισμό.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, από Τσίπρας λέει, συγγνώμη που σας διακόπτω, το βάζω έτσι για το χάρη της κουβέντας, ότι ακόμη και χθες ο Τσίπρας είπε: εμένα δεν είναι αντίπαλος μου ο Ανδρουλάκης, δεν έχω επιτεθεί ποτέ στον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αλλά γίνονται όλα τα αντίθετα από αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας. Και δεν θα γυρίσω πίσω στην αλήθεια.
0: Από άλλους εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην αλήθεια του μνήμης ρίση της κυρίας Κουφονικολάκου, δεν θυμάμαι να την έχει αναιρέσει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι.
0: Βέβαια, άλλοι από την Ελλάς είπαν ότι.
1: Ναι,
0: πάντως ας μείνουμε στον Τσίπρα.
1: Τύπου, αναρωτιέμαι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ο Τσίπρας λέει ότι είστε ανταγωνιστές πάντως.
1: Ναι,
0: αυτό τώρα δεν αμφισβητείται.
1: Κατανοώ την ανάγκη πολλών στελεχών του κόμματος Ελλάς να αντιπαρατεθούν με τον ΠΑΣΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω και ας το αφήσουμε εκεί πράγματι, ότι οι πολίτες από εμάς, τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν θέλει να αντιπαρατηθέμεθα, αλλά να συγκρινόμαστε προφανώς με το πρόγραμμά μας. Και εγώ επιμένω ότι αν κάτι μας διακρίνει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, είναι η ιδεολογική μας καθαρότητα και η προγραμματική μας ετοιμότητα και η αυτονομία της φωνής μας, η καθαρότητα της φωνής μας. Εμείς δηλαδή ό,τι λέμε το εννοούμε και μάλιστα έχουμε πάρει αρκετά τολμηρές θέσεις, οι οποίες δεν απηχούν τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Εμείς μιλούμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας από το ιδιωτικό χρέος που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα και ως πρόταση νόμου τον πρόεδρό μας, τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Δημήτρη Σπυράκο, τον Κώστα Ζουκαλά, σε ειδική συνέντευξη τύπου. Μιλούμε για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ. Μιλούμε για την ανάγκη του υπερταμείου να περάσει σε δημόσιο έλεγχο και λογοδοσία στη Βουλή. Αυτά τα λέμε εμείς. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει, ούτε όμως δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας. Άρα από το να αντιπαρατηθέμεθα για ένα πολιτικό διάλογο που ξέφυγε από τα όρια σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή και εκτός αυτού, για το οποίο μάλιστα ζητήθηκε συγγνώμη και υπάρχει δικαστική διαδικασία και επιμένω σε αυτό. Ή
0: μετά όμως ο Κωνσταντόπουλος, συγγνώμη τώρα, αλλά μετά ο Κωνσταντόπουλος ζήτησε και τα αρέστα και ξέρετε πολλοί λέγανε, εντάξει πιο χαμηλόφωνα η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόντουσαν ας πούμε πώς γίνεται το Πασόκ να μην αδειάζει επισήμως σαν κόμμα τον Κωνσταντόπουλο για αυτή τη συμπεριφορά, αλλά την ίδια ώρα να αδειάζει ας πούμε τον βουλευτή Απόστολο Πάνα που είχε αφήσει μια υπόνοια ότι ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις που θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ είναι η Ελλάς. Δηλαδή, θέλω να πω...
1: Είναι τελείως διαφορετικά μεγέθη. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ιωάννου, να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Άλλο είναι ένα γεγονός το οποίο έχει αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης με επιλογή των εμπλεκομένων μερών, όπως είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν και η Άννα Παπαδοπούλου, προφανώς και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Και άλλο είναι μια πολιτική άποψη για την οποία προφανώς τοποθετήθηκε το Πασόκ ή οι βουλευτές του διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει προφανώς με άδειασμα στον Απόστολο Πάνα ή με έλλειψη σεβασμού στον καλό συνάδελφο από τη Χαλκιδική. Έχουν τελείως διαφορετικά μεγέθη αυτά. Εγώ λέω το εξής. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς πολιτικές λύσεις και όχι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση,
0: σωστό,
1: αλλά
0: σωστό.
1: Την κυβέρνηση.
0: Και τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε,
1: παρακαλώ,
0: αυτό το θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Να το βάλω έτσι λίγο πιο πρακτικά, θα μπορούσατε να πείτε και πιο προβοκατόρικα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το εξής θέμα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ πριν λίγο καιρό έλεγε ότι το πρόγραμμα της Ελλάς είναι 80% copy-paste στο πρόγραμμα το δικό μας. Εσείς κάνετε μεταγραφές πρώην βουλευτές και στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε θέσεις τομεαρχών κτλ. Ο Τσίπρας λέει ότι είστε ανταγωνιστές στον ίδιο πολιτικό χώρο. Δηλαδή, όλο αυτό. Και την ίδια ώρα εσείς έχετε μια συνεδριακή απόφαση που λέει όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς όχι σε συνεργασία με την ακροδεξιά. Το κουκουέ και να θέλετε, δεν σας θέλει εκείνο. Άρα θέλω να πω τώρα, μήπως η συζήτηση για τις συνεργασίες είναι λίγο υποκριτική, δηλαδή μήπως παίζουμε με τις λέξεις και κανένα κόμμα δεν θέλει να πει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε.
1: Να σας πω, νομίζω ότι η συζήτηση της συνεργασίας είναι ανεδαφική, διότι το έδαφος δεν έχει παρασχεθεί ακόμα. Νομίζω η συζήτηση γίνεται χωρίς τον ξενοδόχο, που είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Ό,τι και να σας απαντήσω σήμερα, κύριε Ιωάννου, με όλο το σεβασμό στο ερώτημά σας.
0: Το βάζω πρακτικά έτσι.
1: Ναι, και εγώ εξίσου πρακτικά σας απαντώ ότι θα είναι επαπτερόεντα. Και θα είναι και μάλιστα και μια πρόβλεψη στοιχηματικού χαρακτήρα η οποία δεν ερίδεται σε καμία ασφαλή βάση. Η μόνη ασφαλή βάση είναι η ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Άρα από το να συζητάμε τουλάχιστον εμείς και εγώ για σενάρια και δημοσκοπήσεις, προτιμώ και προτιμούμε να επαναλαμβάνουμε τη μία ρητή δέσμευσή μας, που είναι η συνεδριακή μας απόφαση ότι η πολιτική αλλαγή κρατώντας το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία δεν μπορείς να πετύχεις. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο το μοντέλο ή το σύστημα εξουσίας Μητσοτάκη, αλλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε εκδοχή του και οποιαδήποτε ηγεσία του. Άρα αυτή είναι η μόνη ειλικρινής και συνεπής δήλωση που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τώρα κατά τα λοιπά, αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, εμείς λέμε ψήφο στο Πασόκ για να έχουμε νίκη του Πασόκ και του προγράμματός του. Μόνο σε αυτή την προϋπόθεση, με αυτή την προϋπόθεση και με αυτόν τον όρο μπαίνει για μας η βάση για την πολιτική αλλαγή. Αλλιώς διακινδυνεύουμε να υπάρξει μια συνέχιση της ίδιας επταετίας, οκταετίας σε λίγο Μητσοτάκη των αδιεξόδων στο κράτος δικαίου, στους θεσμούς και στην οικονομία της καθημερινότητας.
0: Δεν είναι
1: και
0: όμως
1: αυτό
0: λίγο...
1: νομίζω ένα 70% συμπολιτών μας δεν το επιθυμεί.
0: Σωστό, αλλά αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά βέβαια δεν είναι συμπαγές αυτό το 70% και δεν φαίνεται πάντως να συγκινείται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του και από το Πασόκ. Δηλαδή, με την έννοια μου, είναι λίγο υπερφιλόδοξος ο στόχος του πρώτη με μία ψήφο.
1: Δύο παράμετροι από μένα στη συζήτηση. Γιατί το ακούω και είναι και ευλογοφανές το επιχείρημα και στην ίδια χώρα ζούμε. Αλλά ευτυχώς αυτή η χώρα δεν είναι δημοσκοπική, αλλά κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τις ίδιες δημοσκοπήσεις διαβάζουμε, βλέπουμε τάσεις, μπορούμε να τις αναλύσουμε. Όμως αυτό το οποίο τελικά είναι το ακράδαντο ως επιχείρημα είναι η αλλαγή που συμβαίνει εκεί έξω, σιωπηρά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και μπορεί και πρέπει να εκφραστεί μόνο μία ημέρα, την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Άρα για μένα δύο είναι οι παράμετροι κρίσιμες. Η πρώτη είναι ο χρόνος. Έχουμε όσο χρόνο μας δώσει η κυβέρνηση και τα πράγματα για τις εκλογές. Κατανοώ ότι μπορεί να είναι αρκετοί μήνες, έως και λίγοι. Άρα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε για να επικοινωνήσουμε τα προγράμματά μας, κάθε πολιτικό κόμμα, και να αξιολογηθούμε για αυτά. Όχι στην παραπολιτική κονίστρα, αλλά στον πολιτικό στίβο. Και το δεύτερο, η συμμετοχή. Κύριε Ιωάννου, κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γνωρίζει ποια θα είναι η συμμετοχή στις εκλογές. Εγώ λέω και με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ότι όπου είχαμε δραματικές ανατροπές, απρόβλεπτες, πολύ ευχάριστες ανατροπές και αναγκαίες, αυτές ήρθαν μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Αν λοιπόν αφήσουμε την αποχή κατά μέρους και έρθουμε ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες στην κάλπη να ψηφίσουμε, αν αλλάξουμε το εκλογικό σώμα, αν γυρίσει ο Δήμος στη δημοκρατία και ο πολίτης στην πολιτική ζωή, τότε ναι, όλες οι ανατροπές είναι ανοιχτές και η κάλπη εκείνη την μέρα θα είναι άδεια. Και η δικιά μας δουλειά είναι να τη γεμίσουμε με ψηφοδέλτια που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή. Κάτι δική μας ανάγνωση, τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
0: Άρα εσείς λέτε, παιδιά, άμα θέλετε αλλαγή, όπως καταγράφετε δημοσκοπικά, τραβάτε να ψηφίσετε. Αυτό λέτε επί της ουσίας
1: στον κόσμο. Πάμε να ψηφίσουμε, πρώτον, καθαρά. Κανένας δεν μπορεί να πει, έλα να ψηφίσει εμένα, επιτακτικά. Αλλά εφόσον έρθεις να ψηφίσεις, σε καλό να διαβάσεις το πρόγραμμά μου, να με ακούσεις, να μας ακούσεις, να μας αξιολογήσεις και να σκεφτείς ανοιχτά ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο με όλα τα σφάλματα του παρελθόντος, με την αυτομαστίγωση που δέχτηκε, με την ανάληψη ακόμα και αμαρτιών τρίτων, που πλήρωσε αμαρτίες τρίτων, και με νέα, ανανεωμένη, αλλά και συνετή και συνεκτική με το παρελθόν του πολιτική ατζέντα, έρχεται να προτείνει κάτι διαφορετικό από αυτή την κυβέρνηση. Και μάλιστα να έχει και το πρόγραμμα και την παράταξη και την αυτονομία να κάνει πράξη αυτά που λέει. Άρα το ένα είναι έλα να ψηφίσεις και το δεύτερο είναι πριν ψηφίσεις, αξιολόγησέ με και αποφάσισε πώς θα ψηφίσεις.
0: Σενάρια που είδανε στο φως της δημοσιότητας έτσι και το Σαββατοκύριακο για κάποιο τύπου οικουμενική κυβέρνηση με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό που θα συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ, άμα δεν βγαίνει άκρη, εν πάση περιπτώσει, με τις συνεργασίες. Αυτά πώς τα ακούτε τώρα, είναι λίγο πλατεία Κολονακίου ή έχουν κάποια βάση?
1: Ναι, νομίζω είναι πλατεία, δεν ξέρω ποια πλατεία, αλλά νομίζω είναι μια πλατεία στο κέντρο, δεν ξέρω οπουδήποτε, ίσως είπε Κολονάκι, που παράγει αυτά τα σενάρια. Εμείς μένουμε στις συνεδριακές μας αποφάσεις και στις αρχές μας και στις αξίες μας, που λέει ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι, προλόδε μάλλον κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Αυτό είναι κάτι που αφορά ίσως σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, δεξιότερα ή, και όχι μόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό που εμείς οι δικηγόροι και εσείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές μοιραζόμαστε ως κλισέ, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι είναι. Δεν φοβόμαστε από τα διλήμματα τα εκβιαστικά που θέτει.
0: Ναι, αλλά σας στέλνουν στη Νέα Δημοκρατία ως παρτενέρ όμως, δεν το κρύβουν. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Αυτό μπορεί να είναι μια
0: υποκριτική. Είναι δημόσιο το φλερτ.
1: Είναι το πρόβλημα, να σας πω κάτι, είναι το πρόβλημα ενός συστήματος εξουσίας το οποίο βρίσκεται σε αποδρομή. Αφού έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το κοινωνικό κράτος, να αποδυναμώσει τους θεσμούς και να απομειώσει την οικονομική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών εργαζομένων, αφού έκανε ό,τι μπορούσε για να χειροτερεύσει τη ζωή των συμπολιτών μας και τη λειτουργία των θεσμών, τώρα έρχεται να φλερτάρει δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, όχι. Στα αριστερά υπάρχει ένα μπλόκο το οποίο είναι σαφές, είναι συνεδριακό και είναι αξιακό. Διαφωνούμε αξιακά, ιδεολογικά, πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία και επιθυμούμε την ήττα της στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι για το οποίο αγωνιζόμαστε όλες και όλοι. Οπότε τα σενάρια περί οικουμενικών ή κυβερνήσεων συνεργασίας είναι σενάρια φαντασίας που προφανώς αφορούν σε αυτούς που έχουν τη μεγάλη φαντασία και όχι εμάς που επιμένουμε να κινούμαστε στο φως της ημέρας και στην πραγματικότητα, τη βιωμένη πραγματικότητα των συμπολιτών μας.
0: Άρα αυτό που λέτε φαντάζομαι ισχύει και για τις πρώτες και για τις δεύτερες εκλογές. Άρα μπορώ να συμπεράνω εγώ ότι αν είναι Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, ίσως θα πρέπει να κοιτάξει δεξιότερα για κάποιο παρτενέρ.
1: Υποθέτω εφόσον το Σύνταγμα έχει τη συγκεκριμένη μηχανική των διερευνητικών εντολών. Και
0: αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έτσι λέμε τώρα,
1: προφανώς,
0: αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
1: Προφανώς, προφανέστατα, αν όλα αυτά είναι όπως μας δίνουν σήμερα οι δημοσκόποι, με όλες τις επιφυλάξεις του πώς μπορεί όλο αυτό να αλλάξει από την κοινωνική ανατροπή που συντελείται κατά την άποψή μου εκεί έξω, το Σύνταγμα δεν έχει αδιέξοδα, δίνει το δρόμο και από εκεί και πέρα οι πολίτες είναι αυτοί που θα πούν στα πολιτικά κόμματα πώς θα κινηθούν στις διερευνητικές εντολές. Απλώς εμείς θέλουμε απέναντι στους συμπολίτες μας να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περιθώριο συγκυβέρνησης και συνεργασίας και αυτό καλό είναι οι συμπολίτες μας να το γνωρίζουν. Εφόσον θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να διατηρηθούν στην εξουσία, μπορούν να ψηφίσουν κάλλιστα τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως κάνουν παντού σε όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές αυτό το οποίο λέτε. Τελευταία ερώτηση. Όλη αυτή την ιστορία, επειδή έχετε και το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών, όλη αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο ή τα όσα σκανδαλώδη γράφονται γύρω από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, την κυρία Γκυλφόιλ, εσείς πώς τα ακούτε? Είδα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο ότι αφορά ουσιαστικά άλλο κράτος. αφορούν άλλο κράτος αυτές οι εξελίξεις. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Είναι πολύ προβληματικό το όλο σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Είναι πολλά τα σύννεφα πάνω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατανοώ ότι ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις επίσημες και από τους δημοκρατικούς γερουσιαστές και βουλευτές.
0: Από τον ίδιο πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ο ίδιο πρόεδρο Τραμπ, από ό,τι κατανοώ, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν αφορά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφωνώ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πληροφορίες που αφορούσαν και στις παρεμβάσεις της κυρίας πρέσβυρας όσον αφορά στη λειτουργία της δημοκρατίας μας και των εκλογικών μας αποτελεσμάτων, αλλά και στον ρόλο της σε ένα συναλλακτικό ύφος διπλωματίας που έχει αναπτύξει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μας όφυλαν να έχουν τεθεί για την ελληνική κυβέρνηση, και θεωρώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ήδη από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal έως και σήμερα και την χιονοστή βάδα των αποκαλύψεων που έχουν υπάρξει έπρεπε τουλάχιστον να έχει ζητήσει εξηγήσεις από την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Στο σημείο αυτό να πω επίσης ότι κρεμούν οι ενημερώσεις που έχουμε ζητήσει για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Στρατηγικός διάλογος για μας δεν σημαίνει μόνο αγορά εξοπλισμών και νέα ενεργειακά projects στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη. Σημαίνει κοινότητα αρχών, αξιών και όχι απλώς κοινότητα συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, με όρους απόλυτης διαφάνειας, έχουμε ζητήσει από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση, διότι δεν είναι πολλοί οι μήνες, κύριε Ιωάννου, που θυμόμαστε να έρχονται οι υπουργοί να εμφανίζουν συμβάσεις ενεργειακών έργων στη Βουλή χωρίς καν να τα έχουν διαβουλευτεί ούτε καν με τους συναδέλφους τους υπουργούς του Υπουργικό Συμβούλιο, πολλό δε μάλλον με την αντιπολίτευση, να τα παρουσιάζουν σε γιορτές και τελετές στο Ζάπιο και μετά να έρχονται στη Βουλή για απλή επικύρωση και χειροκρότημα από τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν, διότι πολύ απλά η χώρα μας, τελευταία φορά που έλεγξα, παραμένει ένα δημοκρατικά οργανωμένο και κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως πρέπει έτσι να συμπεριφερόμαστε και εμείς οι Έλληνες πολίτες και πολιτικοί αναλόγω παραπάνω της χώρας μας.
0: Μάλιστα, κύριε Μάντζο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, τον έχουμε υπερβεί κιόλας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζο.
0: Να είστε καλά. Καλό. Ήταν ο Δημήτρης Μάντζος, το μεάρχης εξωτερικών και βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λεμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Καλλιόπης Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Λέη Ατρίδου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάφθη με επικίνδυνα φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Ήδη ήχησε το 112 σε έβοια, σκύρο και σποράδες, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, σε επιφυλακή έχουν τεθεί η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, η Πελοπόννησος, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, στο Δήμο Μαντουβίου Αγίας Άννας και Λίμνης, στην Κίμη, στο Αλιβέρι, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, καθώς και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει οι φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει τις κινητοποίησεις. Αύξηση κατά τουλάχιστον 29% κατεγράφησαν στις αιτήσεις φοίτησης προς τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ για το τρέχον έτος. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3 και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.

0: Κυπριακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως, λέει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μία εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο κύριος Δούκας. Κανονικά, εντωμεταξύ, συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία, με δυνατότητα χορήγησης έως και 8 δόσεων φαρμάκου για τους 43.500 ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Παπας Λέων εισήχθη σε νοσοκομείο της Ρώμης για την αφαίρεση πνευμονικού όζου. Αποτελεί την πρώτη συνοσηλεία του 71 ετών Πάπα, αφού του ανέλαβε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου του 2025. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6, τηλεδίσεων στις 5.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

παίζει, αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος και μόλις ανακοινώθηκε μια φιλανθρωπική συναυλία με 14 Έλληνες καλλιτέχνες, θα γίνει στο ACA Telecom Center και θα είναι μια συναυλία για την ενίσχυση καλλιτεχνών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας. Η ημερομηνία είναι 18 Νοεμβρίου. Τραγουδούν Μελίνα Σλανίδου, Βανδύ, Απών, Κοκοσέος, Κατερίνα, Πλούταρχος, Μάστορας, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σατιγκάη, Τιακανίκας, Θοδωρής Φέρης, όλοι αυτοί για μία βραδιά, 18 Νοεμβρίου, ο ACA Telecom Center. 13 λεπτά μετά τις 5, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί στις 6.

Nick Waterhouse, Nick Lieb επιλέγει τα τραγούδια. Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τους ήχους μας σήμερα. Και πάμε θέατρο. Viber 6948-984-984. Ένα έργο, πώς να το χαρακτηρίσω, ανατρεπτικό θα το χαρακτηρίσω. Έχει πρεμιέρα την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι οι προσκλήσεις μας. Θέατρο Ψηρή. Ο Πίνακας είναι ο τίτλος. Ερνέστο Καμπαλέρο είναι ο συγγραφέας και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μιχάλης Πανάδης. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία, μια αιχμηρή κωμωδία και πρωταγωνιστεί η Ιωάννα Παπά, η Γιούλη Τζαγκαράκη, η οποία είναι η θεία από τις Αίρες του Καπουτζίδη, εξαιρετική, ο Άγγελος Ανδριόπουλος. Και οι τρεις μαζί είναι κάπου στο μέλλον, στην Ισπανία. Υπάρχει μια οικονομική κρίση η οποία έχει διαλύσει όλη την Ευρώπη και ο μόνος τρόπος για να διασώσουν ό,τι μπορούν στην Ισπανία με την κυβέρνηση συνασπισμού ο οποίος βρίσκεται εκεί είναι να απελευθερωθεί η πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι κάνουν λοιπόν, παίρνουν ένα αριστούργημα του Βελάθκες, τις Ισπανίδες της κυρίας των Τιμών, τις Δεσποινίδες αν δεν κάνω λάθος των Τιμών, κάπως έτσι είναι ο τίτλος του Πίνακα, και βάζουν μία μοναχή να κάνει ένα αντίγραφο του Πίνακα, γιατί έχει ένα σπάνιο ταλέντο στο να αντιγράφει εργατέχνης και πρέπει να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο τέλειο αντίγραφο για να το πουλήσει και να ξεχρεώσει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τζαγκαράκη, Άγγελος Ανδριόπουλος είναι ο Πίνακας. 6948-984-984, δηλώνεται συμμετοχή μέσω Viber. Οι προσκλήσεις είναι για την Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, θέατρο Ψηρή, διπλές προσκλήσεις.

0: Είναι ο Μάικλ Μπουμπλέ και με θέατρο συνεχίζουμε με ένα θαύμα το οποίο συμβαίνει στη σκηνή της Φρυνήχου στο θέατρο τέχνης. Ο κύριος Θανάσης Δήμου είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο 984, το σταθμό της Αθήνας, της πόλης μας, που την αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ηθοποιός, καταπληκτικός σκητσογράφος. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι πρώτο και τι είναι το δεύτερο. Τι βάζετε πρώτο και δεύτερο, αλήθεια?
1: Αυτά τα φέρνει η ζωή. Δεν βιοπορίζομαι πια από τα σκίτσα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, ο τύπος έχει καταρρεύσει. Βιοπορίζομαι αποκλειστικά από το θέατρο και επειδή θεωρώ ότι η τέχνη έχει να κάνει, δηλαδή είναι και ένα επάγγελμα, θέλω να πω, το ηθοποιός, το επαγγελόμαστε. Αισθάνομαι επαγγελματίας ηθοποιός. Είμαι περισσότερο ηθοποιός παρά σκητσογράφος. Αλλά μέσα μου είμαι απολύτως διχασμένος και σχιζοφρενικός απέναντι σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το θαύμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχω δει ακόμα, αλλά πραγματικά μου λένε για ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από τους πιο στη σκηνή.
1: Το έργο αυτό του Τζοζέπε Μάσα, που είναι ένας νέος συγγραφέας Ιταλός, γράφτηκε πριν από 10 χρόνια, με αφορμή την τραγωδία τότε της Λαμπετούζα με τους μετανάστες κλπ. Είναι γραμμένο έτσι, δηλαδή είναι μια κωμωδία πάνω σε ένα δύσκολο θέμα, αλλά είναι γραμμένο έτσι ώστε να βασίζεται πάνω στους δύο που θα το παίξουν. Το έργο σαν τεχνική, σαν αυτό που είναι, έρχεται από τη μεγάλη ιταλική παράδοση της κωμωδίας της λαϊκής, που έχει βάσεις και στην κομμέδια Ντελάρτε και επιβιώνει ακόμα και στον κινηματογράφο, ξέρω εγώ, από μορφές όπως ο Τωτό και πάρα πολλοί άλλοι, και η οποία δεν είναι πολύ μακριά και από τη δική μας την παράδοση. Είναι μια μεσογειακή παράδοση, δηλαδή την ελληνική της κωμωδίας, έτσι όπως την ξέρουμε από την κωμωδία, από τη φαρσοκωμωδία, από την επιθεώρηση, που έχει δηλαδή αυτό το στοιχείο των ηθοποιών, των κωμικών, που βασίζεται πάρα πολύ το κείμενο και σε αυτούς, σε αυτό που είναι αυτοί. Απλώς το ιταλικό στοιχείο έχει και ένα στοιχείο που δεν ξέρω τώρα, ίσως σε εμάς να είναι με λίγο διαφορετικό τρόπο, έχει και ένα στοιχείο πώς να το έλεγα, διονυσιακού παραμυθιού, μυστηρίου, έτσι όπως το βλέπουμε και στη Σικελία, στον Νότο, έτσι πως έχουν τη σχέση με την Παναγία, με τη θρησκεία, αλλά και με έναν τρόπο και λίγο πιο αρχαίο, με την έννοια του θαύματος, όπως το βλέπουμε στον Ντάριο Φω, ας πούμε, κλπ. Με αυτή την έννοια δεν είναι ένα έργο γραμμένο, ας πούμε, στο γραφείο για να παιχτεί στο θέατρο, που δεν μπορείς να του αλλάξεις ούτε μία λέξη, όπως ας πούμε μπορεί να είναι ακόμα και ο δικός μας ο Κεχαΐδης, ο πολύ σπουδαίος, που άμα του μεταφέρεις μία λέξη, το οικοδόμημα διαλύεται. Ο Μάσα το έχει γράψει στη διάλεκτο της Σιτσιλιάνικη και λέει ο ίδιος ότι άμα το παίξετε, ας πούμε, στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, σε κάποιο επαρχία, μπορείτε να το ανεβάζετε στη διάλεκτο εκεί και να βάλετε τα στοιχεία της περιοχής μέσα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, το αφήσαμε ότι είναι ιταλικό, αλλά θέλω να σας πω ότι επειδή έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο της σκηνής, ο οποίος και ο ίδιος έχει μια ομάδα και αυτά, έχει αυτό το χαρακτήρα.
0: Τι βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, στο θαύμα, στη Φρυνήχου? Ποιοι είναι αυτοί οι δύο ήρωες?
1: Κοιτάξτε, η ιστορία είναι σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας, ξεβράζεται το πτώμα ενός μετανάστη, ενός ξένου, ενός ανθρώπου που έρχεται από κάπου μακριά. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο το θέμα όλο αυτό, σε τέτοιο κρίσιμο σημείο, που οι δύο επαρχιακοί, όχι ούτε καν δημοτικοί, είναι κοινοτικοί υπάλληλοι, δύο φουκαράδες εκεί που είναι στο νεκροταφείο, προσπαθούν να ξεφορτωθούν το πτώμα, γιατί έτσι, αυτό βάζει ως κωμικό στοιχείο και παράλογο στοιχείο. Έχουν μείνει μόνο δύο θέσεις στο νεκροταφείο και θέλουν να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους όταν πεθάνουν. Οπότε αν βάλουν μέσα αυτόν, ένας από τους δύο θα μείνει άθαυτος. Αυτό είναι μια πολύ παράλογη συνθήκη που, εμπερδεύει το κωμικό με το τραγικό και μέσα από τις σχεδόν φαρσικο-τραγικές περιπέτειές τους μέσα στη μία ώρα που κρατάει αυτό το έργο, ο Μάσα περνάει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, αυτό το φόβο για το ξένο, για το διαφορετικό που ζει ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη και σε αυτή τη φάση της ιστορίας που διανύουμε και που από τότε που το έγραψα 10 χρόνια πριν δεν έχει αλλάξει κάτι, μάλλον έχει επιδεινωθεί προς κάθε κατεύθυνση.
0: Πότε παίζετε, κύριε Δήμου?
1: Παίζουμε κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 9 στη Φρυνίχου. Η σκηνοθεσία είναι της Νικολέτας Φιλόσοφου που βρήκε και το έργο όταν παίχτηκε από την ομάδα του Μάσα πριν από 10 χρόνια περίπου στη Φρυνίχου πάλι. Και επί σκηνής είμαστε με τον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη Παναγόπουλο.
0: Ναι. Και έχει και συνέχεια για εσάς ο θεατρικός χειμώνας?
1: Κοίτα, και το έργο το συγκεκριμένο θα μπορούσε να έχει. Εγώ νιώθω ότι είμαστε στην αρχή του ταξιδιού, ναι. Έτσι πως είναι και εύκολο μετακίνητο κλπ. Μετά θα βρίσκομαι στο Πορεία το Δεκέμβριο, στους γείτονες από πάνω, μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία επίσης. Έχω τη χαρά φέτος να πέσω σε δύο κωμωδίες, ένα είδος που δεν είμαι αποκλειστικά, αλλά είναι ένα είδος που μου αρέσει, πάλι στη σκηνοθεσία της Νικολέτας, με πολύ καλούς συναδέλφους, το Λαέρτη Μαλκότση, τη Μάρμα Παδοπούλου, την Σμαράγα Δακακίνη κλπ. Στο θέατρο Πορεία.
0: Υπέροχα. Ευχαριστώ θερμά, Θανάση Δήμου. Να υπενθυμίσουμε ότι το θαύμα είναι στη σκηνή της Φρυνίχου, Παρασκευή και Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Και από Δεκέμβρη, στο Πορεία.
1: Το Πορεία από Δεκέμβρη, ναι, ναι. Νομίζω 9 ή 8, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετισμούς στον σταθμό σας και στο φίλο μου τον Κώστα τον Ράπτη.
0: Να είναι καλά ο Κώστας ο Ράπτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μεταβιβάσουμε. Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Τα θεατρικά μας Viber 6-9-4-8-9-84-9-84. Οι προσκλήσεις μας είναι για την παράσταση «Ο Πίνακας». Είναι η πρεμιέρα της την Πέμπτη. Για την Πέμπτη είναι οι προσκλήσεις. 9 η ώρα το βράδυ, θέατρο Ψηρή. Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Άγγελος Ανδριόπουλος. Για μια έτσι πολύ αιχμηρή, πολύ σύγχρονη κωμωδία που έχει να κάνει με πολιτική χειραγώγηση, που έχει να κάνει με τους influencers,

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ζητήσαμε από την πρεσβευτή Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Τζακαράια κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, κάνοντας λόγο για ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, η Πελοπόννησος, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδαίων και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3 και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και η πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία ούτε πως οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως, λέει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κατέρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθεται στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Λαζαρίδου κατέθεται για τη στιγμή της σύγκρουσης και τα ψυχικά τραύματα που της άφησε η τραγωδία των Τεμπών όταν κατέρευσε με τον Ερυθρό Σταυρό να της δίνει τις πρώτες βοήθειες. Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία με δυνατότητα χορήγησης έως και 8 δόσεων φαρμάκου για τους 43.500 ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: 84.

0: Bob Marley και συνεχίζουμε με θέατρο, συνεχίζουμε με μια παράσταση που νομίζω βάζει υποψηφιότητα για μία από τις παραστάσεις που θα συζητήσουμε αυτό το χειμώνα. Με ένα σκηνοθέτη που η αλήθεια είναι ότι με το που βλέπω το όνομά του θέλω να δω την παράσταση που ετοιμάζει. Ο κύριος Θανάσης Ερήτης είναι μαζί μας, ηθοποιός. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία αρχή κάναμε, λέει.
0: Χαίρομαι.
1: εγώ πιο
0: τι
1: πολύ.
0: Τι ετοιμάζετε, έχετε πρεμιέρα και σε λίγο, συγγνώμη που ενοχλώ τέτοια ώρα.
1: Καθόλου.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είσαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε Θανασία. Της Νεφέλης Μαϊστράλη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε η Αθανασία του Εγάλεο, για να θυμίσουμε.
1: Είναι αυτό που λέγαμε η Αθανασία του Εγάλεο, ναι, σε μια σύγχρονη εκδοχή. Η παράσταση ανέβηκε πέρσι πρώτη φορά προς το τέλος της σεζόν και τώρα επαναλαμβάνεται στο σύγχρονο θέατρο. Ήταν ένα έργο της Νεφέλης, το οποίο από την πρώτη φορά, από το πρώτο σχεδίασμά του που διάβασα μέχρι σήμερα, και εμένα με εκπλήσει. Είναι ίσως, νομίζω, το πιο δεν θα πω δύσκολο, θα πω περίεργο, αταξινόμητο έργο που έχει γράψει μέχρι σήμερα η Νεφέλη. Και γι' αυτό εμένα με εντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η παράσταση. Και είναι και η δικιά μου, είναι από τις αγαπημένες μου, θα τολμήσω να πω. Γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο στοίχημα και συνεχίζει να είναι. Και ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και πώς το προσλαμβάνει όλο αυτό.
0: Είναι ένα θέμα που ίσως για κάποιους μεγαλύτερους που μας ακούνε να θυμίζει πράγματα της εποχής, να φέρνει στο νου εικόνες. Για κάποιους άλλους
1: δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Τι ήταν, τι είχε συμβεί, πότε περίπου και πώς όλο αυτό το βλέπουμε στη σκηνή.
1: Ναι. Η Αθανασία Κρικέτου ήταν μια κυρία η οποία έλεγε ότι συνομιλούσε με το Θεό μέσα από σημάδια που της άφηνε στο κορμί της, στο στέρνο της για την ακρίβεια. Αυτό τότε είχε προκαλέσει μεγάλο σούσουρο στην κοινή γνώμη. Είχαν γίνει δικαστήρια, είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ όλα τα μέσα με αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είχε ένα μεγάλη μερίδα του κόσμου είχε πιστέψει την Αθανασία του Εγάλεο και την ακολουθούσε πιστά. Και ήταν ένα πρώτο σκάνδαλο, ένα μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα την εποχή του, και η δράση της Αγίας Αθανασίας κράτησε και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εμφανίστηκε μητεμφυλιακά και έζησε μέχρι πρόσφατα η ίδια, και ανά περιόδους μέσα στην ιστορία είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη με τα θαύματα που έκανε. Και αυτή την ιστορία μαζί με το νερό του Καματερού, ο οποίος δεν αφορά την περιοχή αλλά αφορά τον Καματερό, έναν άνθρωπο ο οποίος είπε επίσης περίπου τη δεκαετία του 80 ότι έχει ανακαλύψει ένα νερό το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο και επίσης είχε απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Αυτές τις δύο ιστορίες η Νεφέλη τις πήρε, τις μετουσίωσε σε κάτι καινούργιο και είχε γράψει μια σύγχρονη Αγία Αθανασία, η οποία χρησιμοποιεί και το νερό του Καματερού για να κάνει θαύματα και το έχει φέρει στο σήμερα, δηλαδή είμαστε εδώ στο 2026, αλλά αντλεί στοιχεία από αυτές τις δύο αληθινές ιστορίες.
0: Ναι. Η ηθοποιή σας, Έλλη Τρεγκού, η Αθανασία.
1: Έλλη Τρεγκού, η Αθανασία βεβαίως, ο Γιώργος Νούσης, ο Θανάσης Βλαβιανός, η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Ελισσαίος Βλάχος και η Ειρήνη Μπούνταλη, οι έξι μας ηθοποιοί που κάνουν αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Το κείμενο είπαμε την Εφέλης Μαεστράλη, τη μουσική η οποία είναι αρκετή και πολύ σημαντική στην παράσταση την έχει γράψει η Ερατοκρεμίδα, τα κουστούμια της Γεωργίας στην Μπούρδα, την κίνηση την έχει κάνει η Σεσίλη Μικρούτσικου, βοηθός μου ήταν η Ελένη Τσιμπρικίδου, τα εικαστικά τα έχει κάνει ο Γιώργος Μπούνιας και τα βίντεο που επίσης έχουν μεγάλη μερίδα του λέοντος στην παράσταση τα έχει κάνει ο Αποστόλης Κουτσιανικούλης. Είμαστε επιτελείο. Είναι πραγματικά μια ομαδική δουλειά. Πολύ ομαδική.
0: Δευτέρα και Τρίτη.
1: Δευτέρα και Τρίτη στο Σύγχρονο Θέατρο. Ναι, από σήμερα.
0: Από σήμερα, καλή πρεμιέρα, καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι άλλο κάνετε, κύριε Ζερίτη, αποκλείεται να είναι μόνο ένα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ένα. Τώρα ανέβηκε πριν από λίγες μέρες, το νοικιάζεται την Εφέλη Μαϊστράλη και πάλι στο μικρό Χόρν. Θα ξανανεύουν οι Σπυριδούλες σε λίγο καιρό. πάλι επανάληψη στο σύγχρονο θέατρο και
0: αυτές. Άλλο σπουδαίο δηλαδή, εντάξει.
1: Πραγματικά. Ξέρετε κάτι, όταν κάτι πηγαίνει καλά και μας το ζητάει ο κόσμος και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την παραστάση. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνεις θέατρο στην Αθήνα σήμερα και άμα κάτι καταφέρνει να βρει το κοινό του, είναι κρίμα να το αφήνεις. Ναι. Αλλά πρέπει να κάνουμε και καινούργια πράγματα.
0: Όλα τα πάντα. Οι σπιριτούλες του σύγχρονο θα ανέβουνε.
1: Το σύγχρονο, ναι. Και αυτές το Δεκέμβρη.
0: Σπουδαία παράσταση. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ανάση Ζερίτης. Καλή αρχή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και μιας και μιλάμε για θέατρο, Viber 6948-984-984. Οι προσκλήσεις για σήμερα είναι στο θέατρο Ψηρή. Είναι για την Πέμπτη το βράδυ, στις 9 το βράδυ, είναι ο πίνακας το έργο, μια έτσι σύγχρονη κωμωδία. Η Ιωάννα Παπά στη σκηνή, η Γιούλη Τζαγκαράκη, η θεία από τις Σέρες του Καμπουτζίδη, το σύριαλ, ο Άγγελος Ανδριόπουλος κάπου στο κοντινό μέλλον, στην Ισπανία, οικονομική κρίση, μια έτσι μοναχή. Θα πρέπει να κάνει μια αντιγραφή ενός έργου του Βελάθκες, να το πουλήσουν, να βγάλουν κάποια χρήματα εκεί στην κυβέρνηση. Μια κωμωδία, 6-9-4-8-9-84-9-84. Δηλώνεται συμμετοχή στο Viber για την Πέμπτη.

Στην Αρίθα Φράγκλιν έχουμε πάει σε θεατρικές πρεμιέρες, δίνουμε τις προσκλήσεις μας για το θέατρο. Πάμε σιγά σιγά σε μουσική, ας ακούσουμε κάτι.

0: Η φωνή είναι της Αθηνάς Ρούτσι, αιρετή Κοκκίνου, μαστιχουργό τη Βίβιαν Ματζούκα. Κυρία Κοκκίνου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά και επιθυμώ το ίδιο και διημάς, όπως λέγαν παλαιότερα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι ακούμε αλήθεια, έτσι να πάρουμε μια γεύση.
1: Ακούμε την πρώτη μου συνεργασία με την Αθηνά Ρούτσι. Δεν είναι πρώτη με τη Βίβια Ματσούκα, ναι. Γιατί έχουμε κάνει και άλλα κομμάτια μαζί. Κυκλοφόρησαν δύο κομμάτια έτσι κοινή μας δημιουργία με τη Βίβιαν το Μάρτιο από το 8. Ακούμε το ένα από αυτά, το Let Me Breathe, που είναι δίγλωσσο, και είναι η πρώτη με την Αθηνά Ρούτσι λοιπόν, και θα ακουστούν για πρώτη φορά live αυτή την Κυριακή μέσα στην καρδιά του Γαζιού και πολύ κοντά και στον 984.
0: Ναι, εδώ στη γειτονιά μας λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέτρων ή μετρών?
1: Μέτρων
0: stage λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μας. Αρετή Κοκκίνου, Αθηνά Ρούτσι, και τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε? Θα είναι ξενόγλωσσα, θα είναι δίγλωσσα, παλιότερα κομμάτια, ορχιστρικά?
1: Λοιπόν, εκτός από την Αθηνά Ρούτσι, στο πρόγραμμα αυτό έχει ίσο βάρος και η Θέλμα Καραγιάννη, παλιά μου συνεργάτης και φίλη. Θα παρουσιάσουμε τα δύο αυτά τραγούδια, τραγούδια της Αθηνάς, πολλά τραγούδια δικά μου και κάποιες ιδιαίτερες διασκευές, πολύγλωσσες. Και γαλλόφωνες, αγγλόφωνες. Έχουμε και ωραίους guests. Δύο πολύ ταλαντούχα νέα παιδιά. Το Θανάση το Βούτσα, που πρόσφατα κυκλοφόρησε και μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Όπου συμμετέχει και η Μαρία Φαραντούρη.
0: Ναι, ναι, είναι υπέροχος ο Θανάσης.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και η Σόνια Ζορμπά, που είναι, θα συμμετέχει ως τραγουδίστρια στην επόμενη μου δουλειά. Είναι ένα πολύ νεαρό κορίτσι, πολύ ωραίο ταλέντο και ηθοποιός. Και θα είναι μαζί μας επίσης τη βραδιά αυτή, μαζί με άλλους τρεις μουσικούς που αγαπώ πολύ.
0: Άρα θα είστε μια έτσι πολύ ωραία ομάδα σε αυτό το χώρο στο Γκάζι. Τι ώρα είναι το ραντεβού την Κυριακή?
1: Το ραντεβού είναι στις 8.30.
0: Ωραία. Και θα έχουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Μας μιλήσατε για τη νέα σας δουλειά, πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Η δουλειά που θα κυκλοφορήσει, η επόμενη δουλειά που υπάρχει στα σκαριά, στην οποία συμμετέχει η Σόνια που προανέφερα, είναι ο επόμενος κύκλος τραγουδιών με τον Κώστα Καρτελιά. Συμπληρώνουμε ένα δημιουργικό κύκλο ούτε λίγο ούτε πολύ 18 κομματιών. Είχαμε παρουσιάσει την αλληλογραφία Α μας και τώρα είναι η σειρά της αλληλογραφίας Β. Και σε αυτή συμμετέχει και η Σόνια, είμαστε στα remix και όπου να είναι η δουλειά θα κυκλοφορήσει και αυτή.
0: Να είστε καλά και έμπνευση να ευχηθώ, γιατί
1: ευχαριστώ
0: χρειάζεται
1: πάρα πολύ.
0: Και να
1: είστε καλά
0: αυτές τις ώρες μουσικές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και εύχομαι καλή συνέχεια και υπέροχες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία την Κυριακή. Κιθάρες, μαντολίνα και αρετή Κοκκίνου, ωραίες μουσικές, ωραίες φωνές. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά.

Πίνακας, θέατρο Ψηρή, πέμπτη βράδυ στις 9. Ευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber για τη σημερινή μας κλήρωση. Η κυρία Βιβί, ο κύριος Βασίλης, η κυρία Ματίνα, η κυρία Κατερίνα και ο κύριος Νίκος, ένα τεταρτάκι νωρίτερα να βρίσκεστε στο θέατρο, να περάσετε πολύ όμορφα.

Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Δελτίο ειδήσεων στις 18:00 και αμέσως μετά Βασίλης Ταλαμάγκας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ζητήσαμε από την πρεσβευτή Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακάρεα, κατά τη διάρκεια ενημέρωση των δημοσιογράφων. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάφνει με επικίνδυνα φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Για ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ήδη ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, η Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, η Πελοπόννησο, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία. Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία ολοτοβαθμίδων σε 12 και Κυκλάδες, στο Δήμο Μαντουδίου Αγίας Άννας και Λίμνης, στην Κίμη, στο Αλιβέρι, στο Δήμο Διερφείων Μεσαπίων, καθώς και στη Σκιάθο και σε Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετρελιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Αύξηση κατά τουλάχιστον 29% κατεγράφησαν στις αιτήσεις φοιτησης προς σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ για το τρέχον έτος. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, στις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σερβίσερ, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επεσήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ τι λέω, το λέω ευθέως, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Κατέρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθεται στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Λαζαρίδου κατέθεται για τη στιγμή της σύγκρουσης και τα ψυχικά τραύματα που της άφησε η τραγωδία όταν κατέρευσε με τον Ερυθρό Σταυρό να της δίνει τις πρώτες βοήθειες. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μία εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Γκράβα προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο έξω ο κύριος Δούκας. Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία με δυνατότητα χορήγησης έως και 8 δόσεων φαρμάκου για τους 43.500 ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Πόπας Λέων εισήχθη σε νοσοκομείο της Ρώμης για την αφαίρεση πνευμονικού όζου. Αποτελεί την πρώτη νοσηλεία του 71 ετών Πάπα, αφού του ανέλαβε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου του 2025. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, βαθμία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βασίλης Ταλαμάγκας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
3: και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, αν και βροχερό. Ελπίζω όλοι να πηγαίνετε, να προσέχετε στους δρόμους και να πάμε όμορφα και ωραία στα σπίτια μας. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και εκτάκτως στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης. Ο Βασίλης Ταλαμάκας είχε ένα προσωπικό πρόβλημα, αύριο θα είναι και πάλι μαζί σας. Τον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγωπούλου. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Το εμπόριο αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Αθήνας. Πίσω από κάθε εμπορικό κατάστημα βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες που προσπαθούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Ποια είναι λοιπόν η πραγματική εικόνα της αγοράς, πώς επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι οικονομικές συνθήκες, σε ποια μέτρα θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Νίκος Κόγιουμτζής, βρίσκεται σήμερα κοντά μας για να μας δώσει τη δική του εικόνα, να μεταφέρει τον παλμό της αγοράς και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν όχι μόνο τους εμπόρους, αλλά και κάθε πολίτη. Κύριε Κόγιουμτζής, καλώς ορίσαμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ζερμπέκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλησπέρα.

0: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε Κογιουμητζή, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω. Αφορά νομίζω τον εμπορικό κόσμο και ο καιρός και η κίνηση που υπάρχει. Να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαστε εδώ στο κέντρο, Δημήτρη. Το ξέρουμε ότι όποτε είναι βροχερός ο καιρός, πάντα έτσι δυσκολεύει η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και σήμερα από νωρίς είναι έτσι δύσκολα τα πράγματα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στα δύο πανεπιστημίου με πολύ αυξημένη κίνηση. Mm-hmm. Και η Κηφισία σχεδόν σε όλο το μήκο τους, παρόμοιως και η Μεσογείων. Τη λεωφόρο Κηφισού, όπως ταλαιπωρούνται αρκετά οι οδηγοί από ψηλά, από την Κηφισιά μέχρι και το Εγάλαιο, ανατμήματα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Και στην Αττική Οδό, όπου νωρίτερα δυστυχώς είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, mm-hmm. εκεί στο ύψος της Κηφισίας, σε μένα αν οδηγό με μηχανής να χάνει τη ζωή του. Και από εκείνη την ώρα είναι δύσκολα τα πράγματα μεταξύ Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Έτσι είναι η εικόνα, Δημήτρη. Τουλάχιστον την τελευταία ώρα έχει σταματήσει να βρέχει, αλλά υπάρχει προειδοποίηση και από την πολιτική προστασία μας. Έχουν ενημερώσει ότι εδώ στην Αττική θα είναι δύσκολη η νύχτα, ότι θα έχουμε και καταιγίδες αναδιαστήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά κυρίως...
0: Από αργά το βράδυ είναι αυτό, Δημήτρη.
1: Μέχρι αργά το βράδυ, Δημήτρη, αλλά

0: μετά τη νύχτα θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα είναι οι πολύ πυελώδεις άνεμοι βοριάδες που θα πνέουν στην Αττική, ναι, και ίσως δημιουργήσουν προβλήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να τις περιορίσουν όταν είναι σε εξέλιξη, δουν ότι είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Νωρίτερα είχαμε και το 112 και στην περιοχή της Εύβοιας και στις Κυκλάδες, γιατί και εκεί αναμένεται πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση μέχρι αύριο το μεσημέρι, οπότε και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι αυτό το δύσκολο διήμερο από σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Είναι κουγιονζή, αν περπατήσει κανείς σήμερα στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, σίγουρα χρειάζεται ομπρέλα. Ποια είναι η εικόνα θα αντικρίσει? Η αγορά κινείται, οι καταναλωτές ψωνίζουν.
2: Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι μια βροχερή ημέρα.
1: Και αυριανή μάλλον θα είναι, έτσι.
2: Και αυριανή, αλλά νομίζω το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, κύριε Τσεβαλέκη. Και είμαστε τελευταίοι ουσιαστικά στην Ευρώπη των 27 ως προς την αγοραστική δύναμη, και με μισθούς θα έλεγα πολύ χαμηλούς και με ένα ΕΠ πολύ χαμηλό. Mm-hmm. Και στην παραγωγικότητα, που είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας, είμαστε δεύτεροι πάλι από το τέλος στην Ευρώπη των 27 και τρίτοι στον ΟΑΣΑ σε ένα παγκόσμιο επίπεδο ουσιαστικά. Άρα εδώ θα πρέπει να ψάξουμε τις αιτίες κάπου αλλού. Και οι αιτίες είναι, και το έχουμε πει πολλές φορές για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, από τη μία πλευρά, mm-hmm, αυτό που υπόθηκε η αγοραστική δύναμη, και την άλλη πλευρά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκτοξευθεί βάσει και των έρευνών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και από τη ΓΕΣΕΒΕ και από άλλους φορείς, ότι έχουμε φτάσει έως και 40% επάνω. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με αύξηση στα ενίκια, mm-hmm, με αύξηση στο ενεργειακό, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το ενεργειακό.
1: Ναι, είναι
2: το
1: σημαντικότερο αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι θα ανακοινωθούν και όλες αύριο.
2: Και όντως θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα, βέβαια είμαστε εκτός εμείς από τα μέτρα. Τουλάχιστον,
1: ναι, τουλάχιστον τώρα... για τον κόσμο που θα υποτίθεται ότι τους έχει σαν πελάτες. Θα έρθουν να ψωνίσουν, ναι, τα μαγαζιά σας. Ναι. Από αυτή την πλευρά το λέω τώρα.
2: Ναι, αλλά αν ιεραρχήσουν και αυτοί τα προβλήματά τους.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Αν ιεραρχήσουν και αυτοί τα προβλήματά τους, νομίζω ότι δεν περισσεύγε πολύ χρήμα για την αγορά. Γιατί άλλη μία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει πάλι του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, του Ινστιτούτου Έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, ναι, ότι τα χρήματα για ένα μέσο νοικοκυριό και σε ένα ποσοστό κοντά στο 40% φτάνει μέχρι τη 17η ημέρα. Και μετά ψάχνεται ο πολίτης, έτσι, ο καταναλωτής για εμάς, να βρει πώς θα περάσει το μήνα του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η αγορά δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή, mm-hmm, και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την οικονομία της χώρας, γιατί το 85% της απασχόλησης, της ιδιωτικής απασχόλησης, την έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα να αρχίσουν και κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε, και για την οικονομία και για τα έσοδα του κράτους, αλλά κυρίως για την απασχόληση, mm-hmm, τι έχει να συμβεί.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε οι έμποροι πολλές φορές για την κίνηση στα καταστήματα, ότι αυτή δεν μεταφράζεται καταρχήν απαραίτητα σε αγορές, και συμβαίνει αυτό που σήμερα βλέπουμε πολλές φορές στον κόσμο, να κοιτάει τις βιτρίνες και λιγότερο να φτάνει στο ταμείο. Έτσι και θιέσαι από το τζάμι, ο ένας απ' έξω και όλος από μέσα.
2: Ναι, όντως θα έλεγα ότι είναι και η ψυχολογία του καταναλωτή εδώ. Mm-hmm. Shopping therapy το λέμε. Mm-hmm. Ενώ θέλει ο καταναλωτής πράγματι να αγοράσει ένα αγαθό, ένα αντικείμενο, κοιτάζει βιτρίνες και εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών υπάρχει μια διάρκεια στις προσφορές που υπάρχουν καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, για να μπορέσει να δελεάσει τον κάθε πολίτη, τον κάθε καταναλωτή, να μπει στην επιχείρησή του και να ψώνισει. Έχει χαμηλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Γιατί αν δεν έχει και χαμηλές τιμές, επειδή πλέον ο καταναλωτής ψάχνεται, και καλώς γίνεται που ψάχνει και κάνει έρευνα, ναι, αγοράς, γιατί δεν του φτάνουν τα χρήματα, θα τον αποβάλει ο ίδιος ο καταναλωτής από την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός στην αγορά, αρκεί να πούμε ότι πρέπει να γίνεται έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Αλλά να κοιτάζουν οι καταναλωτές και τα καταστήματα της γειτονιάς, της συνοικίας τους.
1: Αυτό, έτσι,
2: μην τα αποφεύγουν. Γιατί
1: θα κλείσουν και θα κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα να ψωνίσουν μετά στο κέντρο.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ίδια η οικονομία της περιοχής τους θα μειωθεί. Φυσικά. Γιατί εκεί που υπάρχει εμπόριο, που υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα, υπάρχει φως, υπάρχει ζωντάνια, υπάρχει ασφάλεια. Σωστά. Πρέπει αυτό να το διατηρήσουμε, έτσι, με
1: και
2: κάθε
1: αυτό
2: τρόπο.
1: Που λέγαμε προηγουμένως πριν που είμαι στην εκπομπή για τα μαγαζιά που έχουν μείνει σε πολλές περιοχές της Αθήνας και κεντρικά και από κέντρα κάπως, που είναι κλειστά.
2: Έχουν κλείσει δυστυχώς αρκετά καταστήματα και κυρίως συνοικιακά, αλλά δεν υπολείπεται και το κέντρο της Αθήνας. Εδώ η Πατησίων, ένας κεντρικός δρόμος, άλλοτε δυνατός και κρατεός εμπορικά.
1: Δεν υπήρχε μαγαζί στην Πατησίων.
2: Μπράβο. Τώρα όμως, αν θα κάνουμε μία βόλτα από την Ομόνια έως και το Πολυτεχνείο, είναι συνεχόμενα ενοικιαστήρια έτσι μπροστά στα καταστήματα και κατεβασμένα ρολά. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό έτσι και για το κέντρο της πόλης, αλλά και για την οικονομία της πόλης.
1: Ναι, ναι. Ποιοι κλάδοι του λιανοπορείου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και ποιοι δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι. Θα έλεγα μεγαλύτερη αντοχή δείχνουν οι κλάδοι ουσιαστικά των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας, όπου υπάρχει δυνατότητα αυτό και όπου υπάρχει πρόσβαση σε ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Και βεβαίως στις περιοχές που κυκλοφορεί ο τουρισμός, ας πούμε στον άξονα από Σύνταγμα έως Μοναστηράκι κάτω, όπου είναι καθαρά τουριστική περιοχή, περιλαμβάνει Μοναστηράκι, Πλάκα, εκεί θα έλεγα ότι ο τουρίστας δίνει μια προστιθέμενη αξία στην κατανάλωση και στην οικονομία.
1: Σωστό,
2: έτσι είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι κλάδοι που υστερούν και είναι δεδομένο αυτό είναι κυρίαρχα της ένδυσης και της υπόθεσης αυτή τη στιγμή, είναι το έπιπλο.
1: Γιατί όμως αυτοί? Επειδή έχουν ανταγωνισμό, αθέμητο ανταγωνισμό εντός εισαγωγικών. Από κινέζικα προϊόντα που λέμε.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο, ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός και όχι μόνο από τα κινέζικα εδώ καταστήματα, φυσικά καταστήματα, αλλά και από τις ιστοσελίδες ουσιαστικά της από Ανατολής. Mm-hmm. Και είναι δύο εκεί οι συγκεκριμένες μεγάλες ιστοσελίδες, είναι γνωστές, τις οποίες όμως τις χαϊδεύουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, με την εξής έννοια, ότι η κάθε εισαγωγή δέματος από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και από τρίτες χώρες που έρχεται στην Ευρώπη και στη χώρα μας, δεν υπόκειται σε φορολογία, ΦΠΑ δηλαδή, και φορολογία εισοδήματος όπως πληρώνει η κάθε ευρωπαϊκή και κάθε ελληνική επιχείρηση που έχει ένα διαδικτυακό κατάστημα.
1: Ωστόσο, βάλαμε μια ποινή όμως κάποια χρήματα, ας πούμε, για κάθε τεμάχιο που παίρνεις. Δεν είναι κάθε τεμάχιο, όχι κάθε παραγγελία.
2: Είναι όντως αναείδος που δεν περιέχεται μέσα σε ένα δέμα των 150 ευρώ έως 150 ευρώ. Έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 3 ευρώ ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό θα έλεγα ότι είναι ασπιρίνη σε όλη την κατάσταση. Εμείς ζητάμε ισοτιμία και ισονομία σε αυτό. Όπως γίνεται για τις ιστοσελίδες τις ευρωπαϊκές, να ισχύει και για αυτές. Να καταργηθεί το de minimis.
1: Σωστό είναι αυτό. Πέρα από αυτό, αυτές που, έστω το μικρό, αυτό το κονδύλι που πληρώνουν, ωφέλη σε καθόλου τα μαγαζιά, είδατε να υπάρχει κάποια διαφορά από πριν?
2: Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμιά σημαντική διαφορά.
1: Σύλλογος, δηλαδή, αν έχετε κάνει κάποια έρευνα, κάποια.
2: Πάντως, οι προσλαμβάνουσες που έχουμε και τα ακούσματα που έχουμε από τους συναδέλφους λένε ότι δεν έχει δημιουργήσει κάποια διαφορά αυτό. Ναι. Ίσα-ίσα που έχει δυσκολέψει τον εκτελονισμό και των εμπορευμάτων ουσιαστικά που δεν είναι εκτός των ιστοσελίδων.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουν καθυστερήσει οι εκτελονισμοί, έχουν δημιουργηθεί ζητήματα γιατί δεν υπάρχει και στελέχωση εκ μέρους των τελωνίων ανθρώπινου δυναμικού να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση, γιατί μιλάμε για, από αυτές τις ιστοσελίδες ειδικά, μιλάμε για 200.000 καθημερινά εισαγωγή δεμάτων. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά τα δέματα, δειγματοληπτικά ουσιαστικά ελέγχονται. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει, γιατί θα γίνει αυτό, αλλά θα γίνει τον Ιούλιο του 2028, να έχουμε ισότιμη μεταχείριση και να πληρώνουν κανονικά και το ΦΠΑ τους και το φόρο τους και οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
1: Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό η εικόνα της αγοράς της Αθήνας διαφέρει από εκείνη των μεγάλων εμπορικών κέντρων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων.
2: Η αγορά της Αθήνας γενικότερα την ξέρουμε πολύ καλά. Έχει και μια γραφικότητα, έτσι, ναι. Και το κέντρο της Αθήνας και είμαστε
1: την ιστορικότητα που
2: ναι, η ιστορικότητα συνδυάζεται με ψώνια αλλά και με διασκέδαση, με ένα καφέ, με ένα φαγητό, θα κάτσουμε κάπου, θα χαζέψουμε βιτρίνες, θα το συνδυάσουμε ως και ένα περίπατο, θα έλεγα, μέσα στην πόλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, θα έλεγα, φάρμακο ψυχολογικό για τον καταναλωτή. Τώρα, αν κλεινόμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο, δεν θα δούμε αυτό που βλέπουμε στους εμπορικούς έτσι όμορφους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Νομίζω είναι τεράστια διαφορά, το ξέρει αυτό ο καταναλωτής. Αρκεί βέβαια να βρει και το αντικείμενο που θέλει στην τιμή που το θέλει, γι' αυτό είπαμε πριν, έρευνα αγοράς. Γιατί μπορεί να το βρει φθηνότερα και από το πολυκατάστημα και από το μολ και από οπουδήποτε σε ένα κατάστημα και του κέντρου της Αθήνας και συνοικιακού.
1: Πάμε να πιούμε και εμείς το νεράκι μας λιγάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα ο Δημήτρης Βελέκης. Μαζί μας σήμερα ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριος Νίκος Κογιουμτζής. Κύριε Κογιουμτζή, ακούμε συχνά ότι η κατανάλωση είναι ένας βασικός δείκτης της οικονομίας. Όταν όμως το εισόδημα τελειώνει πριν το τέλος του μήνα, πόσα περιθώρια έχει ο πολίτης να καταναλώσει?
1: Ναι, είναι δύσκολο το ερώτημα και δύσκολο και για τον καταναλωτή, έτσι, ουσιαστικά στην καθημερινότητά του. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ιεραρχεί τα προβλήματά του ο πολίτης. Θα πληρώσει βεβαίως πρώτα το ενοίκιο του, θα πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλη υποχρέωση, ένα δάνειο που έχει, και ότι του περισσέψει μετά θα στραφεί να αγοράσει κάποιο αντικείμενο, να κάνει μια βόλτα στην αγορά, να αγοράσει ένα δώρο για τους φίλους, συγγενείς, για τα παιδιά του. Και εκεί νομίζω ότι είναι και η σημαντική δυσκολία, όταν καταλαβαίνει ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα να μπορέσει να αγοράσει αυτό που θέλει ή να κάνει ένα δώρο έτσι στα αγαπημένα του πρόσωπα.
0: Έχει αλλάξει ουσία ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουν οι Έλληνες, έτσι?
1: Έχει αλλάξει η νοοτροπία, η κουλτούρα, τα πάντα. Στρέφονται βέβαια και στο ηλεκτρονικό εμπόριο πια, έτσι,
0: ναι,
1: και κυρίως,
0: μια...
1: κυρίως οι ηλικίες, οι νεαρές ηλικίες πια το βλέπουμε άλλωστε με ένα τηλέφωνο στο χέρι, οπότε σχεδόν σε ένα σημαντικό ποσοστό οι αγορές τους είναι μέσα από το διαδίκτυο. Και εκεί βέβαια υπάρχει και σύγκριση τιμών.
0: Συγγνώμη, είμαι περίεργος. Αυτό το διαδίκτυο, δεν ξέρω αν έχετε στατιστικά, είναι πιο πολύ γυναίκες ή άντρες, το ξέρουμε αυτό?
1: Από ό,τι θυμάμαι από μία έρευνα, είναι ισοσχελισμένο το πράγμα, έτσι.
0: Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, γιατί το να πας να ψωνίσεις κάποια στιγμή, εφόσον έχεις τα χρήματα κλπ, είναι μια διαδικασία ωραία. Ας πούμε, όπως πας και κάθεσαι τώρα σε ένα ωραίο φαγητό, κάθεσαι και ψάχνεις να βρεις ένα ωραίο παπούτσι, ένα ωραίο πουκάμισο, για να τα αγοράσει ένα ωραίο φουστάνι οι γυναίκες.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό που λέγαμε και πριν, έτσι, οι ομορφιές ουσιαστικά του χώρου στο οποίο περπατάς και χαζεύεις τις βιτρίνες. Παρόλα αυτά όμως πλέον έχει μπει η ψηφιοποίηση, είμαστε σε μια νέα εποχή, το ηλεκτρονικό εμπόριο πλέον καλπάζει, φαίνεται ότι και στην Ελλάδα μετά την πανδημία αποκτήσαμε αυτή την νοοτροπία του να ψωνίζουμε από το διαδίκτυο,
0: ναι.
1: Και φαίνεται ότι αυτό έχει αυξηθεί και έχει φτάσει και σε ένα ποσοστό κοντά στο 60% που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τα ψώνια τους. Άρα μπήκε στη ζωή μας, νομίζω ότι θα το αποδεχτούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Τότε υπάρχει απορία στον κόσμο. Πώς πολλές μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το παράδοξο? Από τη μία οι πελάτες δυσκολεύονται να πληρώσουν και από την άλλη τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων παραμένουν ψηλά. Πώς μπορεί να επιβιώσει μια μικρή επιχείρηση μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πίεση που υπάρχει?
1: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε στους χιλιάδες συναδέλφους μου, εμπόρους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, που προσπαθούν καθημερινά να δώσουν αυτόν τον αγώνα επιβίωσης. Αυτό που φαίνεται, και φαίνεται, είναι καταφανέστατο, ότι αυξάνονται υποχρεώσεις προς εφορία. Έχουμε φτάσει δυστυχώς 114 δις αυτή τη στιγμή λήξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, 52,5 είναι προς τον ΕΦΚΑ, όταν πριν από 3-4 χρόνια ήταν κοντά στο 32,5 δις προς τον ΕΦΚΑ. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά αυξάνονται τα λήξη πρόθεσμα της κάθε επιχείρησης. Αυτό βλέπουμε. Και από την άλλη πλευρά όμως δεν βλέπουμε την πολιτεία να συνδράμει προς την κατεύθυνση διευκόλυνση των επιχειρήσεων μέσα από μια γενναία ρύθμιση. Έγινε η ρύθμιση των 120 δόσεων, πριν έγινε η ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά με ένα επιτόκιο της τάξης του 5,84%, το οποίο εγώ θα το ονομάσω και ληστρικό επιτόκιο, είναι το κογκλιφικό επιτόκιο εκ μέρους της πολιτείας, αυξάνει τόσο πολύ το ληξιπρόθεσμο χρέος που έχεις, που δεν αποκλείεται να το αποπληρώσεις κάποια στιγμή. Έτσι, γι' αυτό και ζητάει και η εμπορική κοινότητα να μειωθεί μεν στο 3% που είναι σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο το επιτόκιο και να υπάρχει μια ρύθμιση ουσιαστικά για τις υπέρογγες υπερχρεώσεις που υπάρχουν για τα ελληνικά πρόθεσμα.
0: Επειδή είναι και μισή ώρα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων και με τη κυρία Ναταλία Καταλτή και μέσα επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβυρας να πλησιάζει στο τέλος του, όμως η δέσμευσή μου απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα Πρώτα η Αμερική και στη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ, αναφέρει η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί. Στο Σύνταγμα, φοιτητές έχουν κατασκηνώσει διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Το Σάββατο, ο νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του, απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στον Sky. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διαχείρισης της μετανάστευσης με έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, την επιτάχυνση των επιστροφών και την αντιμετώπιση των ευνίδιων μαζικών αφήξεων θέτει ως προτεραιότητα η πρόεδρος της Κομισιόν σε επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Σε κόκκινο συναγερμό, 8 περιφέρειες της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής εν ώψη ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία σε 12 άνισα και Κυκλάδες, μήνυμα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων, για αναφορά προβλημάτων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως το πρωί τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά, βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Δημήτρη Τζιβέλη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 σε ένα βροχερό απόγευμα που είχε η Αθήνα σήμερα. Μαζί μας στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέξης, εκτάκτως ο κύριος Βασίλης Σαλαμάκας λείπει. Μαζί μας είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριος Νίκος Κουγιουμτζής. Κύριε Κουγιουμτζή, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να πάμε σε μια σύνδεση τηλεφωνική. Να βγάλουμε την κυρία Ρίβα Λάβα. Ναι, αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα πραγματεύεται μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, μια εκδήλωση με θέμα την κυκλική οικονομία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Κυρία Λάβα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Για πέστε μας ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ολλανδίας. Και προσώπους γραφείων από την Ολλανδία. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Και το δεύτερο μέρος είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο έχω συνεπιμεληθεί με τον συνάδελφο Κώστα Τιαμπάο, του αρχιτέκτονα Rainier de Graaf, το οποίο συζητά πάρα πολύ επίκαιρα θέματα του καιρού μας, δηλαδή κατά πόσο η αρχιτεκτονική πράγματι ανταποκρίνεται στις αξιώσεις, να πούμε έτσι, για μια κυκλική οικονομία.
0: Ναι.
1: Η όλη εκδήλωση έχει ενδιαφέρον διότι βάζει στο επίκεντρο την πόλη και το μέλλον της πόλης. Είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεται και ο Δήμος μας, ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις για το απόθεμα των κτηρίων, το οποίο δεν είναι αμεληταίο στην Αθήνα και ειδικά στο κέντρο, και πώς μπορούμε, ας πούμε, να αναπτύξουμε στρατηγικές τέτοιες που και να κάνουμε επανάχρηση και να κάνουμε ένα είδος κυκλικής οικονομίας, αλλά και πολιτισμικής επανάχρησης. Ναι, δηλαδή, ναι. Σας παραπέμπω στο μονοπάτι του Πικιόνι, σας παραπέμπω σε τέτοια παραδείγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, διακριθεί μέσα στην ιστορία του 20ου αιώνα, διότι ακριβώς κάνουν αυτό, δηλαδή αξιοποιούν το υλικό στον τόπο και το φέρνουν σε μια καινούργια σύνθεση, η οποία είναι φυσικά και οικονομικά ενδιαφέρουσα, αλλά πιο πολύ και πολιτισμικά θα σας έλεγα. Δηλαδή, αναδύονται μορφές και αρχιτεκτονικές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Αθήνα διαχρονικά, να το πω έτσι.
0: Αν και αύριο η μέρα θα είναι δύσκολα επιβαρημένη καιρικά, πέστε μας πού θα γίνει η εκδήλωση για όσοι ενδιαφέρονται.
1: Κοιτάξτε, δεν μας πειράζει η βροχή, ξέρετε.
0: Θα είμαστε σε κλειστό μέρος.
1: Θα είναι κυρίως Ολλανδοί μαζί μας. Επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αρχιτεκτονικό γραφείο ΟΜΑ του Ρεμ Κούλχας, το οποίο είναι διεθνές, ας πούμε, διεθνώς γνωστό, ξεκίνησε από έναν Έλληνα, από τον Ηλία Ζέγγελη, ο οποίος ήταν κάποτε καθηγητής στην AEA, στο Architectural Association, ο οποίος μας άφησε χρόνους βέβαια, πριν από κάποιους μήνες, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η επιστροφή στην Αθήνα, από που ξεκινήσανε όλα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Μουσείο Γουλανδρή, στο Παγκράτη.
0: Δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, δηλαδή, εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: είναι το μουσείο για όσους δεν ξέρουν, μπορεί να ξέρουν τον Άγιο Σπυρίδωνα σίγουρα.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα υπάρχει και μια βιντεοθόνη. Θα έχουμε και το συγγραφέα, το Rainier de Graaf, να υπογράψει βιβλία. Και ελπίζουμε να είναι μια έτσι ουσιαστική δηλαδή συμβολή στα προβλήματα που έχουμε στην πόλη μας.
0: Και εμείς το εύχομαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ.

0: Εδώ είμαστε στον Αθήνα 94. Μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Νίκος Κουγιουμητζής. Κύριε Κουγιουμητζή, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα πούμε για το εμπόριο. Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο βάρος για ένα μικρομεσαίο έμπορο, το ενίκιο, η ενέργεια, οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, το κόστος προμήθειας των προϊόντων ή η μειωμένη κατανάλωση τελικά? Τι είναι αυτό που σας
1: Είναι συνδυασμός όλων μαζί. Έτσι, γι' αυτό είμαστε ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες.
0: Απλώς θα λέω να βρείτε συγγνώμη το μονόφαλο μέσα στους τυφλούς. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Βέβαια, το ενίκιο όντως είναι ένα σημαντικό έξοδο για όσους ενοικιάζουν τα καταστήματά τους, γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες και επιχειρηματίες που έχουν δικό τους ακίνητο. Θα έλεγα ότι οι αυξήσεις που ζητάνε αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες είναι δυσανάλογες με αυτό που υπάρχει στην αγορά, δηλαδή με την κατανάλωση που υπάρχει στην αγορά. Πολλές φορές το έχουμε πει ότι έρχονται να ζητήσουν υπέρογες αυξήσεις όταν μάλιστα λύγει το συμβόλαιο, λύγει η μίσθωση. Έχουμε περιπτώσεις όπου ζητήθηκε και διπλάσιο, ίσως και παραπάνω ενίκιο από ό,τι υπήρχε ως τώρα. Και αν μιλάμε και για εμπορικούς δρόμους, οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί, θα έλεγα εκεί τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Θα πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και οι ιδιοκτήτες, να δουν την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ούτως ώστε να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και την πολιτεία να δει πώς μπορεί να υπάρχει μια προστασία της επαγγελματικής στέγης, όχι στα 3 χρόνια που είναι ως τώρα, τουλάχιστον να διπλασιαστεί αυτό στα 6 χρόνια, γιατί μέσα στα 3 χρόνια δεν μπορείς ουσιαστικά να πάρεις πίσω αυτό που έφτιαξες σαν επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις βάλει ράφια, έχεις βάλει βιτρίνες, έχει ένα έξοδο όλο αυτό. Μέσα στα 3 χρόνια δεν μπορείς αυτό να το πάρεις πίσω. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να το δει και η πολιτεία, ούτως ώστε η προστασία να πάει στο διπλάσιο. Έτσι. Τώρα το ενεργειακό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί πράγματι, κυρίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Φούρνοι και λοιπά.
0: Τέτοια εποχή ειδικά.
1: Ναι, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, εστιατόρια, αλλά και εμπορικά καταστήματα, όπου δυστυχώς βλέπουν ότι το τελευταίο διάστημα έχει σχεδόν διπλασιαστεί το έξοδό τους για το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα νομίζω ότι εκεί θα πρέπει, πέραν των επιχορηγήσεων που έχουν δοθεί και θα δοθούν, θα πρέπει να δούνε και για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις μια επιδότηση, μια επιχορήγηση. Είχαμε 95 εκατομμύρια από ό,τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τη βιομηχανία, αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,
0: που είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας, έτσι, και
1: που είναι η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης, δεν υπόθηκε κάτι. Περιμένουμε να δούμε κάποιο μέτρο. Βέβαια, πέρασε ένα ταμείο ανάκαμψης, στο οποίο μέσα ταμείο ανάκαμψης...
0: Το είδατε, προσπέρασε.
1: Προσπέρασε, από δίπλα μας ήταν. Πολύ ελάχιστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν κάποια μορφή δανειοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις ήταν απογορευτικό, πολύ ελάχιστες, μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού ήταν. Αλλά υπήρχε προγραμματισμός για 100 εκατομμύρια για ενεργειακές κοινότητες που θα βοηθούσαν ουσιαστικά στην κάλυψη μέρους ενεργειακού κόστους. Κάτι το οποίο δεν έγινε, έτσι. Αποθήκευση μπαταριών δεν έγινε, κύριε Τζιβελέκη. Νομίζω ότι ένα έργο που άξιζε, γιατί αυτή τη στιγμή το μεσημέρι τα αιωλικά πάρκα παράγουν ενέργεια την οποία στέλνουμε στη Βουλγαρία.
0: Δεν υπάρχει αποθήκη. Το αγοράζουμε από τη Βουλγαρία διπλά.
1: Μας τη μεταφέρει η Βουλγαρία το βράδυ που έχουμε ανάγκη εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι μας τη μεταφέρει σε διπλάσια τιμή.
0: Εκεί είναι μεγάλη η ιστορία. Έχει γίνει
1: αλλά
0: αυτό το πράγμα.
1: Πέρασαν 36 δις από τη χώρα. Δεν έπρεπε να υπήρχε πρόνοια για όλα αυτά τα ζητήματα. Και τώρα πληρώνουμε όλες αυτές τις ατέλειες.
0: Αμαρτίες, πες το καλύτερα.
1: Και τις αμαρτίες ουσιαστικά της τωρινής κυβερνητικής πολιτικής.
0: Διότι αφορά τα ενίκια, βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ενώ στα διαμερίσματα που ψάχνει ο κόσμος δεν βρίσκει διαμέρισμα να νοικιάσει, σε καταστήματα βρίσκει, αλλά είναι ακριβά τα ενίκια.
1: Ναι.
0: Ίσως επειδή ο καταστηματάρχης θα μπει μέσα, δύσκολα τον βγάζει έξω αυτός που έχουν το μαγαζί προφανώς. Και θέλει να πάρει καλό μίσθωμα, ίσως υπερβολικά καλό μίσθωμα, πριν τον βάλει μέσα τελικά. Γι' αυτό παρατηρείται πολλά ξενίκια στα μαγαζιά και λίγα διαμερίσματα.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν έχουν μπει και πολλά διαμερίσματα στην αγορά. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, ξέρουμε τον πόλη πρώτο των τραπεζών, πολλές, αυτά ναι, και πάνε.
1: Ξέρουμε πολλές χιλιάδες διαμερίσματα, τα οποία ουσιαστικά είναι εκτός αγοράς.
0: Όταν κυκλοφορείς τώρα έξω, βλέπεις αυτό το πράγμα, αυτό εννοώ. Ναι. Γιατί λέγαμε τα ξενίκια στα μαγαζιά που, που υπάρχουν και δεν υπάρχουν έμποροι να τα πάρουν, τέλος πάντων, κάτι να κάνουν.
1: Δεν υπάρχουν έμποροι να τα πάρουν, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης αυτής. Είτε είναι ενίκιο, είτε είναι ενεργειακό κόστος.
0: Ή όλα μαζί κιόλας.
1: Ή όλα μαζί, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Βλέπουμε καταστήματα να αλλάζουν χέρια ή να κλείνουν και να αντικαθίσταται από άλλες δραστηριότητες. Πρόκειται για μια φυσιολογική αναδιάρθρωση της αγοράς ή υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα βιωσιμότητας στο παραδοσιακό εμπόριο?
1: Εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα κυρίως από τη ΔΥΠΑ για νέους επιχειρηματίες και βλέπουμε το εξής φαινόμενο, ότι να μπαίνουν στα προγράμματα αυτά οι νέοι επιχειρηματίες, άρα να ανοίγουν επιχειρήσεις καινούργιες, αλλά με διάρκεια επιβίωσης τα 2 έτη. Δηλαδή μέσα στα 2 ή 3 χρόνια κλείνουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αφήνοντας και υποχρεώσεις, είτε αυτά που λέγαμε πριν, είτε προς εφορία, είτε προς ασφαλιστικά ταμεία.
0: Δηλαδή η βοήθεια είναι για 2 χρόνια, ας πούμε, να το πω έτσι, αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι, ναι, η βοήθεια που υπάρχει από τη ΔΥΠΑ είναι συγκεκριμένη χρονικά. Εγώ είπα τα 2 χρόνια, είναι 3 χρόνια.
0: Εντάξει,
1: το πρόγραμμα διαρκεί, ξέρω και εγώ, 2 ή 3 χρόνια. Mm-hmm. Μετά τη διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος, δυστυχώς παρουσιάζεται αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Να μην μπορεί να επιβιώσει η επιχείρηση, γιατί είχε μια διάρκεια επιβίωσης λόγω του προγράμματος, από εκεί και πέρα δεν μπορεί ουσιαστικά να σταθεί.
0: Να σταθεί μόνος.
1: Έτσι. Και ένα δεύτερο, γιατί επικαλείται η κυβέρνηση ουσιαστικά το άνοιγμα κλείσιμο των καταστημάτων στο γεμί των επιμελητηρίων, να πω ότι πολλές επιχειρήσεις στο γεμί των επιμελητηρίων είναι αυτές που λέμε εταιρείες ζόμπι, δηλαδή είναι εταιρείες που ενώ φαίνονται ενεργές, δυστυχώς δεν είναι ενεργές. Γιατί οφείλουν παντού και δεν μπορούν να κλείσουν. Για να κλείσεις μια επιχείρηση πρέπει να μην οφείλεις. Άρα υπάρχουν και χιλιάδες τέτοιες επιχειρήσεις που είναι εταιρείες ζόμπι στα επιμελητήρια και κυρίως στο γεμί των επιμελητήριων.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πάλι και πάμε να ερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκιας και είμαστε εδώ με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Κύριε Κουγιουμτζή, είστε όλο παράπονα όμως. Όλο παράπονα. Πριν από ένα μήνα είχαμε τη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα. Δεν σας ακούμπησαν εσάς καθόλου αυτά?
1: Όντως, είχαμε μέτρα, εξαγγελίες. Είμαστε και σε εκλογική περίοδο, γιατί πέρσι αντίστοιχα η ΔΕΘ του 25 δεν ακούσαμε τίποτα για μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Δεν πλησιάζουμε σε εκλογές, τώρα πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Έτσι, γι' αυτό το λόγο ακούσαμε κάποια μέτρα. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά είναι αποτελεσματικά τα μέτρα και ουσιαστικά.
0: Ναι, αυτό έτσι, ρωτάω τώρα εσείς, πώς αφουγκραστήκατε αυτά τα μέτρα.
1: Πρώτα-πρώτα, αν πάρουμε το θέμα της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο μνημονιακό, αυτό με αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, φτάνει ως απόδοση του μέτρου ύστερα από μια εξαετία. Μιλάμε για το 2033-2034 θα εξαλειφθεί το μέτρο. Τη στιγμή που ακούγαμε το 19 μάλλον και από τον ίδιο τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ότι θα καταργηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, έτσι.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά η αντιπολίτευση πάντα έχει ωραίες ιδέες.
1: Πάντα.
0: Συμφωνούμε πάντα όλοι οι Έλληνες.
1: Πάντα συμφωνεί με εμάς, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση αντιπολίτευση, δυστυχώς κάνει.
0: Και κάνει ταμείο μετά, δεν ξέρω τι να κάνει.
1: Κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε. Άρα έχουμε ένα μέτρο το οποίο ναι, μεν θετικό, αλλά θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Όσο για την τεκμαρτή φορολόγηση, δυστυχώς ενώ έχουμε ψηφιοποιηθεί στα πάντα, σε POS, My Data, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής κλπ.
0: Κοστίζουν λεφτά αυτά από εσάς.
1: Ξέρετε πόσο κοστίζουν και ζυβαλέκι για μια μεσαία επιχείρηση. Κοντά στα 7.000 περίπου για μια μεσαία επιχείρηση. Δεν μιλάω ούτε για μεγάλη ούτε μικρή. Κοντά στις 7.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Έχουμε αναγάγει τους παρόχους έτσι σε βοηθούς, ουσιαστικά αναγκαστικούς και υποχρεωτικούς βοηθούς των επιχειρήσεων, τη στιγμή που μας το επιβάλλει η ίδια η ΑΔΕ αυτό το
0: ναι,
1: μέτρο. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, σας επιβάλλει να το κάνετε.
1: Μας το επιβάλλει, αλλά μας επιβάλλει και ουσιαστικά, χωρίς να μας δίνει τη διευκόλυνση μέσω από τις πλατφόρμες, μας επιβάλλει και τους παρόχους, που δεν είναι πολλοί, είναι 4-5 όλοι και όλοι, θα έλεγα και λιγότεροι, να είναι εντός εισαγωγικών οι νταβατζίδες μας αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να διευκολυνθεί η ΑΔΕ, όχι εμείς, να διευκολυνθεί η ΑΔΕ στη μείωση της φοροδιαφυγής. Ειδικά στο εμπόριο, τη στιγμή που πλέον το 85% των καταναλωτών χρησιμοποιεί πλαστικό χρήμα, ποιος ο λόγος να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση στο εμπόριο?
0: Σωστό.
1: Έτσι, ποιος ο λόγος?
0: Μας πρίξανε, ας πούμε, να κάνουμε πλαστικό χρήμα.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα δεν πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή. Και γιατί να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση, δηλαδή να φορολογούμε τι? Έτσι. Εδώ η φορολογία είναι επί του εισοδήματος. Δεν είναι επί του να έχεις ένα αυτοκίνητο ή να έχεις κάτι αξίας και λοιπά ή μια θηρίδα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω ότι και το τέλος επιτιδεύματος εξαίρεσε την Αττική, όταν στην Αττική είναι οι μισές επιχειρήσεις
0: παραπάνω,
1: της χώρας. Έτσι, δεν ξέρω,
0: τα ξέρετε ακριβώς, επειδή στον Εμπορικό Συλλόγο, αλλά εγώ θεωρώ και παραπάνω.
1: Οπότε γιατί να εξαιρέσει την Αθήνα από ένα τέτοιο μέτρο? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή έχουμε δύο ταχύτητες εμπορικές στη χώρα.
0: Προφανώς δεν τον παίρνει να κάνει οικονομικά και το πάει σιγά σιγά και αυτό τώρα.
1: Εντάξει, και δεν ακούσαμε
0: το δικαιολογώ, αλλά λέω.
1: Προσπαθούμε και εμείς να το δικαιολογήσουμε, αλλά τη
0: γιατί λες από την άλλη πλευρά, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Λες από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, αν μπορούσε να το έκανε. Γιατί να μην το κάνει, κέρδος δεν έχει να το κάνει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, να γίνουμε λίγο έτσι συνήγοροι του διαβόλου. Δύο μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, γιατί όλοι επικαλούνται το δημοσιονομικό κόστος και λοιπά, και η ρήτρα διαφυγής και πρέπει να προστρέξουμε στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο. Ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν θεσπίζεται? Εχθές έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να μπορεί ο επιχειρηματίας αναλογικά βάσει αυτό που δηλώνει, έτσι, να μπορέσει να έχει ένα ακατάσχετο λογαριασμό όπως έχουν όλοι άλλοι Έλληνες.
0: Σωστό. Έτσι. Ή μέχρι ένα ποσό τέλος πάντων. Κάτι να υπάρχει ένα.
1: Έτσι, ακριβώς. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Μέσα από αυτό το λογαριασμό πληρώνει και τους μισθούς των υπαλλήλων του.
0: Ακριβώς.
1: Οι 120 δόσεις που τις έκανε δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν τις έκανε σωστά. Όπως το λέγαμε. Και με ένα χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά και με κίνητρα για τους συνεπείς επιχειρηματίες. Όσοι θα πληρώνουν σωστά τις οφειλές τους, μέχρι το 70% ξέρω και εγώ,
0: ναι,
1: περίπου των,
0: ναι,
1: οφειλών,
0: ναι, ναι,
1: μετά να κουρευτεί το υπόλοιπο.
0: Σωστό,
1: γιατί
0: και
1: είναι προς αυξήσεις.
0: Είναι μια σωστή πρόταση.
1: Είναι προς αυξήσεις όλο το υπόλοιπο.
0: Αφού λες επειδή είναι κανονικά ο άνθρωπος μέχρι ένα σημείο, μετά εντάξει.
1: Του δίνεις και κίνητρο και ζέει και χρήμα στα δημόσια ταμεία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, χωρίς να έχει πνίγεις,
0: δεν τον πνίγεις κιόλας. Ναι.
1: Άρα εκ των πραγμάτων, θεωρούμε ότι σημαίνει ότι όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω σε κάποια μέτρα.
0: Αν συγχειοδετούσατε τρία σημαντικότερα μέτρα που ζητά αυτή τη στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ποια είναι από την κυβέρνηση?
1: Βεβαίως το πρώτο είναι αυτή η τεκμαρτή φορολόγηση που πρέπει να καταργηθεί, γιατί συμπεριλαμβάνει χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο είναι η ρευστότητα. Εδώ έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όλο του τραβάνε τα αυτιά, αλλά όλο το χαϊδεύουνε. Mm-hmm. Μόνο το 10% των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών φτάνει στον κισέ των τραπεζών να πάρει μια μορφή δανειοδότηση, γιατί έχουν αυστηροποιήσει τόσο πολύ τα τραπεζικά κριτήρια που δυστυχώς δεν μπορεί το σύνολο σχεδόν της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης να φτάσει σε κάποια μορφή δανειοδότηση. Απ' την άλλη έχουμε το επιτόκιο, καταθέσουμε το επιτόκιο χορηγήσεων σε μια διαφορά της τάξης του 5-5,5% τη στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η διαφορά είναι 1-1,5%.
0: Το έχω ξεφτυλίσει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα πώς μπορεί μια επιχείρηση να σταθεί όταν δεν έχει άφθονο και φθηνό χρήμα, όπως θα έχει μια ανταγωνίστρια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ελληνικό έδαφος.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να παίρνει από τη χώρα του, από τη χώρα της συγκεκριμένη επιχείρηση προέλευσης.
0: Ναι, ήταν με πόλη καταστήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
1: Ένα δάνειο της τάξης, έτσι, με επιτόκιο της τάξης του 3% και εμείς με 7-7,5% αυτή τη στιγμή.
0: Να πάει το ανταγωνιστή στο μεγαφύριο, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, ποιες είναι οι προσδοκίες για την πορεία της αγοράς στους επόμενους μήνες? Ποιοι παράγοντες θα κρίνουν αν θα υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε φύση αισιόδοξα όντα, πάντα βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι. Εξάλλου ρισκάρουμε σε καθημερινή βάση, είναι ένα ρίσκο το εμπόριο, το επιχειρήν. Άρα εκ των πραγμάτων ευελπιστούμε ότι κάτι θα αλλάξει, κάποιες πολιτικές θα αλλάξουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω τι μπορεί να αποδώσει αυτό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Ό,τι προλάβετε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεφύγουμε από το δόγμα Πισαρίδη. Αυτό είναι ένα σημαντικά αρνητικό στοιχείο. Mm-hmm. Είχαμε το δόγμα Πισαρίδη που έλεγε ότι είσαστε πολλοί, αλλά πρέπει ουσιαστικά να συνενωθείτε, αλλά δεν υπάρχουν και κίνητρα για να συνενωθείτε. Άρα εκ των πραγμάτων τι οδηγείτε στο λουκέτο? Άρα χιλιάδες λουκέτα.
0: Να πούμε ένα αισιόδοξο πριν κλείσουμε. Ένα αισιόδοξο θέλω να ακούσω.
1: Αισιόδοξο, ναι.
0: Τι θα λέγατε στους καταναλωτές που θέλουν να στηρίξει την τοπική αγορά?
1: Ότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά αυτή τη στιγμή και είναι μονόδρομος για όλους τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να προσελκύσουν καταναλωτές τα καταστήματά του να έχουν καλές τιμές. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, το είπα και πριν, έρευνα αγοράς για τον καταναλωτή, για να παίρνει το αντικείμενο που θέλει στην τιμή που το θέλει.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριος Νίκος Κουγιουμτζή. Κύριε Κουγιουμτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο σταθμό εδώ πέρα για να μιλήσουμε από κοντά. Ευτυχώς δεν σας εμπόδισε η βροχή. Όλα καλά λοιπόν, και ελπίζω και αύριο να μην έχουμε πολύ βροχή και ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Κύριε Στήρη, καλό σας βράδυ. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Καλλιόπη Λιβανού. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Σε δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος. Στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-0909-100 απαντάει Πέμη Παναγοπούλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 694-8984-984. Είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, μια μέρα που θεωρείται γρουσούζικη στην ελληνική λαϊκή παράδοση, σε αντίθεση με τον αγγλοσαξονικό κόσμο, ως γνωστόν φοβάται την Παρασκευή και 13. Οι βασικότεροι λόγοι της δικής μας επιλογής είναι το γεγονός ότι η άλωση της Κωνσταντινούπολης συνέβη την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 και αν προσθέσει κανείς τα ψηφία του έτους, το άθροισμα είναι 13. Τα ξεπερνάμε όμως όλα αυτά και προχωράμε απαλλαγμένοι από δυσιδαιμονίες. Αλλά πώς να το κάνει αυτό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς σήμερα, Τρίτη και 13, τη ζητήθηκε επισήμως η παραίτησή της από το Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι πρώτο αυτήν την ώρα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ήδη αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της. Ερωτήματα προς την κυβέρνηση θέτουν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Ο καιρός αγριεύει, σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική. Θα δούμε σε πολύ λίγο τη συνολική εικόνα. Κατά τα λοιπά, αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως, ο Κυριάκος Φιερακάκης έσπευσε να ανακοινώσει από σήμερα την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστήριων, φαίνεται στο μεταξύ να έχουν καταλήξει 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Στα της Αθήνας έγινε έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Κράβο, επόμενος θα γίνει το Σάββατο, άγνωστο όμως πότε θα ξανανοίξει το σχολικό συγκρότημα. Συγκλονίζει ο θάνατος του RJ Μίτη, του εγκεφαλικά παράλυτου Φλίν στο Breaking Bad, όπως άλλωστε ήταν και ο ίδιος. Και μάλιστα την ημέρα που η σειρά, η δημοφιλής αυτή η αμερικάνικη σειρά, ανεδείχθη ως η καλύτερη του 21ου αιώνα. «Θα μου λείψει η σχέ μου», αναφέρει στη συγκινητική του ανάρτηση ο τηλεοπτικός του πατέρας Brian Cranston. Στον κόσμο των σπορ, βραδιά μπάσκετ απόψε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Λόγω των γαλλικών αρχών στους οπαδούς του Ολυμπιακού εν ώψη του αγώνα με τη Μαρσέικ. Και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, που και πάλι δείχνει τα δόντια του μετά από μια καλοκαιρινή ανάπαυλα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θηλώδεις άνεμοι που φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ και σχεδόν όλη η χώρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ήδη μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων έχουν σταλεί σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε πολλές περιοχές και πάμε αμέσως στον Δημήτρη Πέρο για να μας δώσει την εικόνα αυτήν την ώρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Καλλιόπη, πράγματι έχουμε μπει σε αυτό το δύσκολο 48ωρο, στο δύσκολο διήμερο, με την πολιτική προσπάθεια να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, επισημένοντας οι μετεωρολόγοι που συμμετέχουν τις περιοχές όπου θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο Καλλιόπη είναι η περιοχή της Εύβοιας, όπου ενεργοποιήθηκε.
0: Ναι, Δημήτρη. Θα επικοινωνήσουμε σε πολύ λίγο με τον Δημήτρη Πέρο. Εμείς να πούμε ότι σε πλήρη ετοιμότητα είναι ο Δήμος Αθηναίων σε 24ωρη λειτουργία και ο τετραψήφιος αριθμός 1595.

0: Έχουμε όμως και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω αν ακούγαμε καλλιόπι τώρα.
0: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
1: Έλεγα ότι η συνεδρία στην νωρίτερη Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία, όπου επισημάνθηκαν οι περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, και αυτό που έτσι ανησυχεί περισσότερο τους αρμοδίους είναι η περιοχή της Εύβοιας και των Σποράδων, όπου ενεργοποιήθηκε νωρίτερα και το 112 και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και η μεγάλη πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Εδώ στην Αττική και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και η μεγάλη πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Εδώ στην

0: Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Με απόφαση της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας κινητοποίησης Red Code η Εύβοια, οι Σποράδες, όλη η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη. Η Κρήτη κυρίως Καλλιόπη, διότι έχει περάσει αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας την περασμένη εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αναμένεται το ίδιο φαινόμενο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο και μια έντονη βροχόπτωση περιορισμένη, λίγο νωρών, ίσως προκαλέσει προβλήματα λόγω των ζητημάτων που είχαν προηγηθεί και γι' αυτό υπάρχει και εκεί ανησυχία και μεγάλη ετοιμότητα, ενώ σε επιφυλακή τίθεται και η περιφέρεια Σάμου, Ικαρίας, στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν λάβει όλα τα μέτρα και την κινητοποίηση που απαιτείται στις περιοχές όπου έχουν επισημανθεί ότι θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Ας ελπίσουμε καλλιόπη ότι θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή από όλους και περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Πέρο. Σε πλήρη ετοιμότητα, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Αθηναίων σε 24ωρη λειτουργία και ο τετραψήφιος αριθμός 1595 για οτιδήποτε. Γιώργο Μανουσακάκη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα Καλλιόπη. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι όλες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Είναι σε ετοιμότητα με βάση τις εντολές που έχουν δοθεί μέχρι και αύριο. Τώρα αν η εντολή παραταθεί, θα παραταθεί και η ετοιμότητα την πλευρά του Δήμου. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων παρακαλεί τους κατοίκους να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε περιοχές στις οποίες έχουν βεβαρημένο πλημμυρικό ιστορικό, να αποφεύγουν να τα παρκάρουν πάνω σε φρεάτια
1: τα οποία έχουν
2: ομβρίων υδάτων, και επίσης παρακαλεί τον κόσμο να είναι προσεκτικός που παρκάρει στις παρυφές του Λυκαβητού, καθώς εκεί υπάρχει ένα ενδεχόμενο λόγω έργων που εκτελούνται να δημιουργηθούν προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μανουσακάκη. Ελπίζουμε, κυρίες και κύριοι, όλα να πάνε καλά. Ένα διήμερο θα είναι η νέα κακοκαιρία. Με λίγη προσοχή θα περάσει. Πάμε όμως στην είδηση που έσκασε σαν βόμβα και αναμενόμενη. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Αθήνα, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Γκιλφόιλ από τη θέση της εν μέσω πληθώρας δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και ήδη οι καμπάνες είχαν ηχήσει. Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Με αυτή τη λακωνική φράση, λοιπόν, τελείωσε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Η Γκιλφόιλ, ως γνωστόν, τα λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, βρισκόταν στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβεως των ΗΠΑ στη χώρα μας, φέρεται να πίεσε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες, τον Ντόναλντ Τραμπ, να εξοφλήσει προσωπικές οφειλές της από πιστωτικές κάρτες ύψους 100.000 δολαρίων. Και όχι μόνον αυτό, ελέγχεται για κατάχρηση εξουσίας, τοξική συμπεριφορά και πάρα πολλά άλλα. Το θέμα, θα πρέπει να σας πούμε αυτήν την ώρα, είναι πρώτη είδηση σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ εξέταζε την απομάκρυνσή της, αναφέρει η Washington Post. Η κυρία Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μία σειρά από επισήμια δημοσιεύματα. Αυτό τονίζει η New York Times. Η απομάκρυνσή της έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων, σύμφωνα με το οποίο ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης, αποδέχθηκε πολυτελή δώρα υπό την ιδιότητά της ως πρέσβεως και έφερε εκπρόσωπο συμφερόντων, λομπίστα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, σε επίσημες συναντήσεις. Αυτό αναφέρει αυτήν την ώρα το CNN. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με όσα διαβάζαμε. Αυτό σχολίασε πριν από λίγο, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος ερωτηθεί σε αν τον εξέπληξαν οι καταγγελίες εναντίον της κυρίας Γκιλφόιλ, δεδομένου ότι υπήρξε σχεδόν μέλος της οικογένειάς του. Υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε

0: αραβωνιασμένη με τον γιο του. Η Κίμπερλι Γκίλφολ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, σχολίασε, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας. Νομίζω ότι διατηρούσε σχέση με το γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διπλωματική της θητεία, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Γκίλφολ έκανε, όπως σας είπαμε, καλή δουλειά, χωρίς ωστόσο να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, τόνισε, προσθέτοντας ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα μαζί με την κυρία Γκίλφολ. Είχαμε όμως και την αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφολ. Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η απερχόμενη πλέον πρέσβης των ΗΠΑ εκφράζει την εγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω στην Ελλάδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Σχετικά με τις κατηγορίες ευάρους της, σημειώνει: οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιες υπηρεσίες μου. Αν η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και τη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ, προσθέτει η κυρία Γκίλφολ καταλήγοντας. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυναμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και η πρώτη ελληνική αντίδραση μας ήρθε από το ΠΑΣΟΚ. Σειρά ερωτημάτων προς την ελληνική κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, έθεσε ο τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Μάντζος σημειώνει ότι με την απόφαση αποπομπής της Γκίλφολ, αμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατά την ουσία επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, όπως σημειώνει, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, σημείωσε ο κύριος Μάντζος, ότι η χώρα μπαίνει σε μια διαφορετική κατάσταση και ζητά την κυβέρνηση αν σκοπεύει να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τη ΣΥΠΑ ή θα αρκείται, σύμφωνα με τον κύριο Μάντζο, να παρακολουθεί να προσφέρεται η Ελλάδα ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων. Οι νεότερες πληροφορίες, όπως σημειώνει ο κύριος Μάντζος, απέδωσαν ευθέως στην πρέσβυρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό επιχειρηματικών συμφερόντων ρόλο, με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Ο ίδιος, ρωτάν το Υπουργείο Εξωτερικών, κάλεσε σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των ΗΠΑ για τα παρακάτω περιστατικά, ενώ ζητά ενημέρωση και για το περιεχόμενο, το σκοπό και τον όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 8ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικάνου Προέδρου Εξωτερικών, του κ. Ρόμπιο, ο οποίος, όπως σημειώνει ο κ. Μάντζιος, τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπενθήσα πρέσβυρα.
0: Σκληρή αντίδραση του Πασό και του κύριου Μάντζου. Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκληρή αντίδραση όμως και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφολ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει η Κουμοντόρο, και προσθέτει: η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει, συνεχίζοντας, ότι οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών, ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων, σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, εγείρουν μείζωνα ζητήματα, και ρωτά: ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν ή επιχείρησαν να ωφεληθούν, ποιος ήταν ο ρόλος της κυβέρνησης και πώς διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον. Φεύγουμε από το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ, η έλευση του χειμώνα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται στο προσκήνιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Φιερακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο Τετάρτη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Το επίδομα θα αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων, να σας πούμε, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Και θα χορηγηθεί σε δικαιούχους, εκ των οποίων περίπου 600.000 θα κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, 183.000 χρήση φυσικού αερίου, 311.500 θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό ρεύμα και 24.000 καυσόξυλα. Παράλληλα, από το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται και η αύξηση της προκαταβολής του επιδόματος. Δηλαδή, την προηγούμενη χειμερινή σεζόν οι παλαιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή το 60% της ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι το 50%, ενώ για φέτος εξετάζεται η αύξηση των ποσοστών στο 70% και 60% αντιστοίχως. Να πούμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο My Thermancy θα ανοίξει το Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους προγραμματίζεται να καταβληθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τις 20 του μήνα, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους μέρος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και βεβαίως πριν από τις γιορτές. Τώρα, όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που θα ανακοινωθεί αύριο και θα ισχύσει από μεθαύριο, στο οικονομικό επιτελείο βρίσκονται υπό εξέταση τρία διαφορετικά σενάρια, με το τελικό ύψος της επιδότησης να εξαρτάται και από τις τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς η κυβέρνηση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν κάνει λόγο για τιμή 1,71 ευρώ το λίτρο. Προβλέπει συνολική επιδότηση 25 λεπτών ανά λίτρο. Από αυτά τα 15 λεπτά θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Το δεύτερο σενάριο όμως αφορά μια τιμή στο 1,61 ευρώ το λίτρο, αρκετά χαμηλότερα, ενώ ένα τρίτο σενάριο κάνει λόγο για 1,41 ευρώ το λίτρο, μια σχετικά πολύ καλή τιμή. Είναι βεβαίως αυτό το τρίτο το πιο ευνοϊκό σενάριο για τους καταναλωτές, αλλά συγκεντρώνει, θα πρέπει να πούμε, τις λιγότερες πιθανότητες εφαρμογής, καθώς απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική παρέμβαση. Πάντως, για μια τιμή αρκετά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς, όπως είπε, πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από τη πλευρά των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, κοντός ψαλμός αλληλούια, αύριο τέτοια ώρα θα ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, οι καταναλωτές συνεχίζουν να δίνουν καθημερινές μάχες με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Επ' αυτού, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, προανήγγειλε την επέκταση της πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών σε 1.740 κωδικούς έως το τέλος του έτους. Και υποσχέθηκε επίσης ένα γενναιόδωρο καλάθι για τις γιορτές, με εκπτώσεις που είπε ότι θα φτάνουν έως και το 25% συγκρινόμενο με τις περσινές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μένοντας στα της οικονομίας και του ενεργειακού κόστους, τελικά το δημοσίευμα του Bloomberg της προάλλες επιβεβαιώθηκε και υπήρξε και επίσημη επιβεβαίωση ότι οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζονται όντως στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων κατά τη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Θα είναι ο Πασχάλη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το Bloomberg όντως έπεσε μέσα. Καλησπέρα.
2: Μένει να το δούμε οριστικά, βέβαια, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αν είναι το πιθανότερο σενάριο από ό,τι φαίνεται. Πρόκειται για ένα μέτρο, η φορολόγηση δηλαδή των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων και των ενεργειακών εταιριών, γιατί αφορά και τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί και στη χώρα μας, αυτό να το τονίσουμε, δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, με την έκτακτη φορολόγηση στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων, των δύο ελληνικών δηληστηρίων που υπάρχουν δηλαδή, της Ελληνικής Ενέργειας και της Motor Oil, χωρίς ακόμη ωστόσο, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, να έχει γίνει γνωστό αν ο φόρος θα είναι οριζόντιος για όλα τα κράτη ή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κάθε κράτος χωριστά θα μπορεί να έχει τη διακριτική ευχαίρεια να επιβάλλει το φόρο με βάση ένα δικό του ανώτατο όριο επί των έκτακτων κερδών και κυρίως των δηληστηρίων, ή μπορεί με ένα έμεσο τρόπο αυτό να γίνεται η φορολόγηση, δηλαδή παραδείγματος χάρη όπως αυτή τη στιγμή συνεισφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια με 5 λεπτά είτε στη βενζίνη είτε στο πετρέλαιο θέρμανση κτλ. Είναι ένας έμεσος τρόπος φορολόγησης και αυτός πάλι. Η χώρα μας, αναφέρομαι Καλλιόπη, είχε επιβάλει το φόρο 33% στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηριών για τα έκτακτα κέρδη, τα υπερκέρδη δηλαδή που είχαν αποκτήσει το 2022 και 2023 με τις υψηλές τότε τιμές που είχαμε στα καύσιμα λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, και στόχος με τα χρήματα που θα εισπραχθούν από πλευράς της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μετριαστούν οι επιπτώσεις ενός απότομου κύματος ανατιμήσεων στα καύσιμα και κυρίως στον τζίζερ θέρμανσης Εκτός από την Κομισιόν, την πρωτοβουλία επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των δηληστηρίων είχαν εισηγηθεί άλλωστε και με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν. Αρκετές χώρες και οι κυρίαρχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πολωνία και πολλές άλλες. Εάν τελικώς υιοθετηθεί από τους αρχηγούς των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση Κομισιόν για την επιβολή αυτού του πανευρωπαϊκού φόρου επί των έκτακτων κερδών που αποκόμισαν οι ενεργειακές εταιρείες σε δηλισμένα προϊόντα όπως πετρέλαιο, κίνηση και θέρμανση, βενζίνη, κυροζίνη, μαζούν, η έκτακτη φορολόγηση θα περιλαμβάνει, να το αναφέρουμε αυτό, τα υπερκέρδη που απέκτησαν τα δηληστήρια ή οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έως και σήμερα. Από την άλλη, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό αίτημα Ελλάδας-Ιταλία να εξαιρέσει από το πλαφόν των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 με χρήση μέρους του ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τα καύσιμα για να ενισχυθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, μάλλον έχει απορριφθεί. Υποσυζήτηση πιθανόν όμως να τεθεί μια άλλη πρόταση που αφορά, και από πλευράς της χώρας μας, που αφορά την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, το λέγαμε προχθές. Αφορά ένα ποσό ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι από εθνικούς πόρους αυτό, για το 2027 και 2028, και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για υποδομές και δράσεις όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων.
0: Αυτά τα μέτρα ωστόσο,
2: ακριβώς, αλλά να δοθεί η δυνατότητα ένα μέρος,
0: μακροπρόθεσμα,
2: ναι, 27, απλώς θα δοθεί ένα μέρος από αυτό το 1 δισεκατομμύριο που θα δώσει η χώρα μας με εθνικούς πόρους για τις συγκεκριμένες υποδομές, ένα μέρος να χρησιμοποιηθεί για στοχευμένα μέτρα ενεργειακής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Α, μάλιστα, αυτό θα είναι κάτι.
2: Αν εγκριθεί η ελληνική πρόταση, τότε από τα 400 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη προϋπολογιστεί για το 2027 από τη χώρα μας, ένα μέρος αυτού του ποσού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακές επιδοτήσεις παντός τύπου, όπως παραδείγματος χάρη η Fuel Path.
0: Πιο άμεσα. Οπότε, δηλαδή.
2: Πιο άμεσα. Πάντως, κλείνοντας, αναφέρομαι, εκτός από αυτό το κύριο θέμα που θα απασχολήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξεταστούν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, τη μετανάστευση, την άμυνα και τους νέους κανόνες για τις χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι και το Μαυροβούνιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Πασχάλη, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες. Κυρίες και κύριοι, και όλοι αναρωτιόμαστε τι γίνεται επιτέλους με αυτή την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που ανακοίνωσε τις προάλλες τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο γύρωσε όμως τον Τραμπ. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για την ενεργειακή εκεχηρία. Οι επαφές συνεχίζονται, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ. Κιέβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Αρκούντος Αυτάρεσκα. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι από χθες η Ρωσία δεν έχει πλήξει ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και αυτό ίσως σημαίνει κάτι. Στα υπόλοιπα καυτά μέτωπα του πλανήτη, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να αμυνθεί εναντί των πληγμάτων των Χούθη και όλοι αναρωτιόνται τι γίνεται με την αντιπυραυλική της άμυνα. Στο μεταξύ, επίθεση εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα οι Χούθη, νέα επίθεση με στόχο πετρελαϊκή εταιρεία της Ιεμένης στην πρωτεύουσα της χώρας Σανά. Η αναφερόμενη επίθεση σημειώνεται λίγο αφού ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός διέταξε την εκένωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης εν όψη στρατιωτική επιχείρησης. Μετά λοιπόν την προειδοποίηση εκένωσης του Ριάντ, οι Χούθια την πλευρά τους δήλωσαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως και ένα δηληστήριο στην πρωτεύουσα της Ιεμένης και την έδρα της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στην πόλη Νταμάμ, εάν η Σαουδική Αραβία εξαπολύσει πλήγματα εναντίον τους. Μια πραγματικά πολύ ανησυχητική κατάσταση. Πολύ ανησυχητική κατάσταση διαμορφώνεται όμως και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου συνεχίζεται το σερί των επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στην περιοχή. Άλλα δύο πλοία λοιπόν επλήγησαν από ντρόουν. Στο ένα βυθίστηκε ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, 5 ναυτικοί διασώθηκαν, 11 όμως αγνοούνται. Την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία για τις επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Μαρκ Ρούτε, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Οι υποψίες στρέφονται προς τη Μόσχα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ κάλεσε μάλιστα τη Ρωσίδα πρέσβη Ελεονόρα Μπροφάνοβα. Αν και δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που να αποδίδουν την ευθύνη σε καμία από τις δύο πλευρές, η λογική υποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δήλωσε ο κύριος Ράντεφ. Στη συνέχεια, βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Μητροφάνοβνα, η πρέσβης της Μόσχας στη Σόφια, είπε στο Ράντεφ πως δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να αποτελούν προβοκάτσια από τρίτο μέρος, δηλαδή καταλαβαίνουμε την Ουκρανία, εννοούσε η κυρία πρέσβης. Η Βουλγαρία πάντως είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ο Ράντεφ συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, τον κύριο Ρούτε, για τις τελευταίες επιθέσεις, ο οποίος, όπως σας είπαμε, εξέφρασε την συμπαράστασή του στον κύριο Ράντεφ. Και μέσα σε όλο αυτό το ταραγμένο πεδίο, στη δημοσιότητα ήρθε σήμερα η από 24 Αυγούστου ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα. Με αυτήν η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, να επισημάνουμε, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αφορούν περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη Λιβική Φαλοκρεπίδα. Μάλιστα, επικαλείται τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου του 2025 βάσει του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Η εξέλιξη αυτή με την Λιβύη, τη Δυτική Λιβύη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο, καταλαβαίνουμε, κατά την οποία η Αμερικανική Ενεργειακή Εταιρεία Σεύρων προετοιμάζεται για τη δραστηριοποίησή της στις θαλάσσιες περιοχές που έχουν ενταχθεί στον ελληνικό σχεδιασμό. Παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε ότι το Τουρκολιβικό Μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς οι διεκδικήσεις που συνδέονται με αυτό επηρεάζουν, όπως είδαμε, τις συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πάμε πίσω στα εγχώρια οικονομικά στοιχεία. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα μας. Παράλληλα όμως προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού, συγκεκριμένα στο 4,2% για το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Και συνδυάζοντας την οικονομία με την πολιτική, πάμε αμέσως στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε σήμερα 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως για την προστασία της κυρίας κατοικίας, τις 120 δόσεις και τη λειτουργία των σέρβισερς. Το ρεπορτάζ μας δίνει ο Παναγιώτης Οδωρόπουλος. Καλησπέρα και πάλι, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα και πάλι. Την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος μέσα από 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις παρουσίασε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, μαζί με την υπεύθυνη του τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, για τον γραμματέα του τομέα, τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως η Νέα Δημοκρατία προστατεύει founds και servicers, ενώ το ΠΑΣΟΚ τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Έκανε λόγο για ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνεται στον πολίτη δυνατότητα να σταθεί ξανά στα πόδια του. Υπογράμμισε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει μια σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ επισήμανε πως ένα στους δύο Έλληνες έχουν δυστυχώς ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για μας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δίκαιης ανάπτυξης της χώρας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και έκανε λόγο για μια βιώσιμη ρύθμιση, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη με μια κοινωνία που είναι συνεχώς παγιδευμένη στα χρέη. Τώρα στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, η οποία παριλαμβάνει 8 παρεμβάσεις, Η κυριότερη είναι η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Η ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και σε αυτήν να μπουν και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί το 2025-26, η δημιουργία εξοδικαστικού μηχανισμού για τη λειτουργία των σέρβισερ, το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, η προστασία των 80.000 οφειλετών σε ελβετικό φράγκο, η προστασία των εγγυητών από τις κατασχέσεις, η κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, καθώς και η δημιουργία κατάσχετου του επαγγελματικού λογαριασμού.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, όμως ο κύριος Ανδρουλάκης σχολίασε και αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ του Πασό και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, αυτό με αιχμή του άρθρου Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Ναι, θα λέγαμε δεν ανέβασε τους τόνους. Mm-hmm. Είπε ότι ό,τι εγώ λέω το λέω ευθέως, αναφερόμενο στο άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πως οργανώνονται οι επιθέσεις σε βάρος του Πασόκ. Από πιστόλια είναι νεροπίστολα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα ξέρουμε. Απαντώντας ωστόσο σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος από τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως δεν είναι αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, ο κύριος Ανδρουλάκης κράτησε πάλι χαμηλά τους τόνους, τόνισε ότι στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο, δήλωσε ότι το Πασόκ δεν θα ξεφύγει από αυτό το στόχο, σημείωσε ότι ο αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν έχουμε κοντή μνήμη, δεν πάει πολύ καιρός, είπε, που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Καυστικός και αιχμηρός ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά τους χαμηλούς τόνους. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Τώρα, από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα συνέχισε σήμερα την περιοδία του στην Κρήτη, ήταν η δεύτερη και τελευταία μέρα. Οι παρεμβάσεις του αφορούσαν κυρίως το αγροτικό κόστος. Τόνισε για παράδειγμα ότι η στήριξη χρειάζονται περισσότερο η παραγωγή και όχι οι αγρότες του Κολωνακίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε όμως και για τη θητεία του ως πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση του παρέλαβε μια χώρα μέσα στα μνημόνια και κατάφερε να τη βγάλει. Τόνισε μάλιστα ότι τα λεφτά που μαζεύαμε τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε σε μίζες. Δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Στα δημόσια ταμεία τα βάζαμε τα λεφτά. Στο μεταξύ, σήμερα την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είναι της άλλης, είναι ως γνωστόν και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Αθηναίων Ανοιχτή Πόλη. Στη σχετική ανάρτησή του, ο κύριος Ζαχαριάδης αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής και καλή σε πανστρατιά. Πάμε στο σημείο όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία επί του πιεστηρίου, διότι συνεχίστηκαν και σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη χώρα με τη συμμετοχή μάλιστα 480.000 διαδηλωτών. Αυτό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, η αστυνομία από την πλευρά της υπολογίζει τους συμμετέχοντες σε 160.000. Στις σημερινές διαδηλώσεις σημειώθηκαν και πάλι περιστατικά βίας και προσαγωγές, ιδιαίτερα στη Λιόν. Ενώ το κλίμα στο Παρίσι ήταν πάρα πολύ τεταμένο μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υποκατάληψη στη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να υποστηρίζουν ότι συμμετέχει το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Και βεβαίως γίνεται εσωτερικός έλεγχος σε 36 περιπτώσεις καταγγελιών για υπέρμετρη αστυνομική βία, σύμφωνα με τις γαλλικές κυβερνητικές πηγές. Στη δίκη για τα Τέμπη, συγκλονιστικές, κυρίες και κύριοι, ήταν σήμερα οι καταθέσεις επιζώντων του τρίτου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, με τους ίδιους να περιγράφουν όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τα ψυχικά τραύματά τους να είναι βαριά. Η Μαρία Λαζαρίδου, ο Αναστάσιος Κουμπούρης και η Ζαγκρίδα Πλάσα ταξίδευαν στο ίδιο βαγόνι της Intercity το μοιραίο βράδυ. Από αυτό το βαγόνι προσπάθησαν να βγουν μετά τη σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Λαζαρίδου κατέρευσε και χρειάστηκε η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και να καταφέρει να την ολοκληρώσει. Νωρίτερα είχε πει: αυτό που ζήσαμε δεν πρόκειται να φύγει από μέσα μας. Ειδικά το πρώτο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε λακκούβα, οποιαδήποτε στροφή, τα απότομα φρεναρίσματα, όλα αυτά ξυπνούσαν αυτό που ζήσαμε. Ακόμη και σήμερα επανέρχονται αυτές οι εικόνες ξανά και ξανά. Το βράδυ ξαναέβλεπα τις ίδιες σκηνές, ξαναζούσα ότι έχασα το μωρό μου. Η δίκη, να πούμε, συνεχίζεται αύριο με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι. Σήμερα ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, μίλησε στον Αθήνα 984 και στις Ελευθερία Κουμάντου και Ελενόρα Φανίδου και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε την περασμένη εβδομάδα μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι οποίες μάλιστα τον οδήγησαν, θυμόμαστε, στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας. Ο κύριος Ρούτσι στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση, τονίζοντας πως αποτελεί κομβικό σημείο που παραμένει εκτός δικογραφίας. Ένα από αυτά, είπε, είναι η πυρόσφαιρα. Δεν είναι στη δικογραφία και δεν λέει τίποτα κανένας γι' αυτό. Και να μας πούνε επιτέλους τι κουβάλαγε αυτό το τρένο και έγινε αυτή η πυρόσφαιρα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, πολλά παιδιά τώρα μπορεί να ζούσανε, υπογράμμισε ο κύριος Ρούτσι. Περιμένω έστω και μετά από σχεδόν 4 χρόνια οι δικαστές, η δικαιοσύνη, έχω ελπίδα, δεν την έχω χάσει, ότι θα φέρει και τον Μπακαΐμη και τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό και να μας πούνε από πού πήραν εντολές για να γίνει το μπάζωμα μέσα σε 4 ώρες. Γιατί πήραν εντολές, αυτό είναι ξεκάθαρο, πρόσθεσε στον Αθήνα 984 ο κύριος Ρούτσι, τονίζοντας: οπωσδήποτε ο κύριος Μπακαΐμης πρέπει να έρθει να μας δώσει απαντήσεις. Γιατί πέταξε τα δείγματα των παιδιών μας, γιατί έκλεισε την υπόθεση. Θέλουμε εξηγήσεις. Κλείνοντας, ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε το βάρος και τη σημασία των όσων καταθέτουν οι οικογένειες και κάλεσε τις δικαστικές αρχές να ενσωματώσουν τα νέα δεδομένα στην έρευνα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που καταθέτουμε όλοι οι συγγενείς για να τα ακούσει και η Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας. Έχουμε πολλά να καταθέσουμε, έχουμε αποδείξεις, έχουμε στοιχεία και αυτά πρέπει να μπουν στη δικογραφία, κατέληξε ο κύριος Ρούτσι. Συνεχίζοντας το δικαστικό ρεπορτάζ, προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν σήμερα για να απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Θα απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο φλέγον θέμα της Γκράβας. Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Υπήρξε βεβαίως αυτοψία και από το ΤΕΕ. Την επόμενη να προγραμματίζεται το Σάββατο. Αντιδρά ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Μανουσακάκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Λοιπόν, να πούμε ότι το ΣΥΡΙΑ της Γκράβας συνεχίζεται και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες ακόμη, καθώς.
0: Σε βάρος των παιδιών που εξακολουθούν να μην πηγαίνουν στο σχολείο για να κάνουν τηλεκπαίδευση. Κάτι
3: σε
0: που
3: βάρος
0: δεν
3: των
0: είναι
3: παιδιών,
0: το...
3: ναι, λέω, τα οποία η Γκράβα έχει κλείσει, έχει κλείσει την περασμένη Παρασκευή. Γίνανε οι πρώτες μετρήσεις από το Δήμο Αθηναίων, δεν έχουν δείξει τίποτα. Τώρα θα ξεκίνησε τις μετρήσεις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο θα τη συνεχίσει, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του, μέσα στην εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα τη φάμε και αυτή την εβδομάδα, ναι, με τις μετρήσεις του ΤΕΕ. Έτσι φαίνεται, οπότε θα έχουμε κλείσει ήδη μία εβδομάδα με λουκέτο στην Γκράβα. Βέβαια υπάρχει το WebEx που γίνεται η τηλεκπαίδευση. Θα δούμε τώρα τι θα βγει από τις μετρήσεις αυτές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υπάρξει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αναζήτηση των σωληνώσεων, καθώς οι αρχικές σωληνώσεις υπάρχει η σχετική μελέτη του 2003. Έκτοτε όμως έχουν γίνει κάποιες εργασίες οι οποίες δεν δείχνουν, δεν είναι σημειωμένες στην αρχική μελέτη, που έχουν μπει οι καινούργιες σωληνώσεις. Δεν έχει γίνει απαραίτητη επικαιροποίηση όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Ψάχνουμε τις σωληνώσεις λοιπόν, κάποιες από αυτές.
3: Ναι, ψάχνουμε κάποιες σωληνώσεις όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι κάπου αποτυπωμένες σε ένα επίσημο έγγραφο προκειμένου να γίνει και έλεγχος από αυτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΜΗ υπάρχει, τα παιδιά ανησυχούν, οι γονείς ανησυχούν, οι καθηγητές ανησυχούν και ακόμα δεν υπάρχει απάντηση. Ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων,
0: Αντέδρασε σήμερα στο ότι υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μεσολαβήσει μεταξύ του πρώτου ελέγχου του ΤΕΕ και του δεύτερου που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.
3: Ναι, ναι. Και όπως είδαμε και μία ανακοίνωση που έβγαλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έτσι, ειδοποίηση πήρε από τις 9 του μηνός από το Υπουργείο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί το πρόβλημα στην Κράβα, έτσι, έχει σημειωθεί από 16 Σεπτεμβρίου, όχι από τις 9 Οκτωβρίου.
0: Και πολλοί λένε και νωρίτερα, από τον Αύγουστο, υπήρχε αυτή η οσμή και
3: αυτό δεν μπορώ, να το, δεν μπορώ να το πω. Εγώ ναι, θα πω από, το, από τότε που ξεκίνησε η επίσημη καταγγελία και από τότε που πήγαν τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, είναι 16 Σεπτεμβρίου, τώρα μπορεί να έχει και τον Ιούλιο. Εγώ όμως κοιτάω ότι έχει καταγραφεί στα πρακτικά.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, τα πρακτικά γράφουν 16 Σεπτεμβρίου. Τότε λέει 9 Οκτωβρίου. Σήμερα μου φαίνεται έχουμε 13.
0: Τρίτη και 13, Γιώργο.
3: Τρίτη και 13. Και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλά. Μας ανέφερε ο Γιώργος Μανουσακάκης για την μία δήλωση, μία ανακοίνωση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κυρίου Γιώργου Στασινού. Ο κύριος Στασινός λοιπόν όντως διευκρίνησε ότι ο έλεγχος ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ήδη λέει από το Σάββατο ορίστηκε εξειδικευμένος μηχανικός και έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες αυτοψίες. Παράλληλα, τώρα αναφερόμενο στο Δήμο Αθηναίων, επισήμανε ότι δεν έχει υποβάλει ο Δήμος επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης προς το ΤΕΕ και υπογράμμισε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνουμε ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, τότε θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το Τεχνικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει την ευθύνη που το αναλογεί. Δεν θα ακολουθήσουμε κανένα σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν. Καταλήγει ο κύριος Στασινός σε μια αντιπαράθεση, καταλαβαίνουμε, με το Δήμο Αθηναίων. Επανερχόμαστε όμως στο Γιώργο Μανουσακάκη, διότι Γιώργο, ο κύριος Χάρης Δούκας, μέσω αιχμηρής του ανακοίνωσης, διαμαρτύρεται και για το νέο προϋπολογισμό, λέγοντας ότι η αύξηση της επιχορήγησης στους Δήμους δεν φτάνει ούτε για το νερό. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον Γιώργο Μανουσακάκη εκ νέου. Λοιπόν, Γιώργο Μανουσακάκης, έχουμε ξανά μαζί μας. Λέγαμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων μέσω αιχμηρής των ανακοίνωσης διαμαρτύρεται και για το νέο προϋπολογισμό, λέγοντας ότι η αύξηση της επιχορήγησης στους Δήμους δεν φτάνει ούτε για το νερό.
3: Ναι, σύμφωνα με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση, προβλέπει μια αύξηση τάξης 5% για τους Δήμους ως την κρατική επιδότηση, η οποία είναι από τους κεντρικούς αποτελείς πόρους και ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 150 θα γίνει μια κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια στους 332 Δήμους της χώρας. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που επικρατούν, όπως αναφέρει ο κύριος Δούκα στην ανακοίνωση της παράταξης αυτοδιοίκηση τώρα, η οποία εκπροσωπείται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, mm-hmm. τα λεφτά αυτά δεν επαρκούν, επαρκούν μάλλον μόνο για να πληρωθούν οι λογαριασμοί του ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, καθώς υπάρχει μια αύξηση 10% στα ενεργειακά, υπάρχει μια αύξηση 5 με 8% στις αποδοχές των υπαλλήλων,
0: ναι,
3: και βέβαια υπάρχει και η αύξηση στα τιμολόγια του νερού, η οποία έρχεται περίπου στο 10%. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν επαρκούν μόνο για να πληρωθούν λογαριασμοί της ΕΙΔΑΠ, και όπως επισημαίνει ο κύριος Δούκας, πρέπει η κυβέρνηση πλέον να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει η αυτοδιοίκηση να είναι ο φτωχός συγγενής. Μάλιστα κάνει λόγο για κινητοποίηση από την πλευρά των δημάρχων, καταλήγοντας ότι πλέον η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάθε χρόνο, κάθε φορά που τελειώνει ο χρόνος, οι δήμαρχοι να ζητάνε λεφτά για να κλείσουν τα χρέη της τρέχουσας χρονιάς και να μην ξεκινήσει η νέα χρονιά με χρέη. Και εδώ υπάρχει και μια έτσι, πληροφορία, μάλλον όχι πληροφορία, υπάρχει ένα δεδομένο,
0: ναι,
3: όπου οι Δήμοι ζητούν από τον Αύγουστο, ζητούν μια έκτακτη επιχορήγηση 140 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν τα τρέχοντα λειτουργικά τους έξοδα.
0: Μακάρι να τους δοθούν. Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ, διότι έχουμε και ανακοίνωση του Τομεάρχη Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κυρίου Χάρη Τζίμητρα. Χαρακτηρίζει την απόφαση του Λευκού Οίκου να τη ζητήσει την παρέτησή της πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ο κύριος Τζίμητρα συνδέει την εξέλιξη αυτή με μια σειρά γεγονότων και καταγγελιών που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα όμως ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί επαρκή εξήγηση για όσα φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά και για το εάν υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Κατά τον ίδιο, το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να αποσαφινιστεί ανεξαρτήτως από την εξέλιξη της υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο Σύνταγμα, όπου από το απόγευμα, παρά τη βροχή θα πρέπει να πούμε, έχουν κατασκηνώσει φοιτητές Μιχάλη Λεγάκη, διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ακριβώς κτίνες αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί στην κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος, στο γνωστό Συντριβάνι, όπου δεκάδες φοιτητές έχουν βρεθεί εδώ στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 ώρα το απόγευμα. Στις 6 ώρα το πω, λίγο μετά τις 6, οι φοιτητές έκαναν μια μικρή πορεία από εδώ την πλατεία Συντάγματος προς το Υπουργείο Οικονομικών με κεντρικό σύνθημα το κόστος σπουδών και στέγαση έχει ξεφύγει. Μέτρα στήριξη τώρα. Οι φοιτητές βάζουν στο επίγειο, όπως καταλαβαίνεις Καλλιόπη, το στεγαστικό πρόβλημα, την ακρίβεια και τα έξοδα που συσσωρεύονται κάθε μήνα. Από το ενίκιο μέχρι τους λογαριασμούς, μέχρι τη φοιτηση αλλά και τις μετακινήσεις. Να πούμε εδώ Καλλιόπη ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να μπει ένα πλαφόν στα ενίκια, να αυξηθήσουν το στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Ενώ διεκδικούν δωρεάν στέγαση για κάθε πρωτοετή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος. Ζητούν παράλληλα ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, αλλά και αξιοποίηση δημόσιων πανεπιστημιακών κτηρίων για τη δημιουργία νέων χώρων διαμονής. Να πούμε εδώ Καλλιόπη ότι δεν υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Γίνονται όλα, η κυκλοφορία γίνεται ομαλά χωρίς να έχει κλείσει κάποιος δρόμος. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φοιτητές δεν θα κάνουν σήμερα τη συναυλία λόγω του
0: καιρού.
4: Ακριβώς. Θα μεταφερθεί η συναυλία για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα, όπου θα γίνει και η συναυλία. Ενώ έχουν εμβαθύσει και μεγάλο συναλλητήριο την ερχόμενη Τετάρτη 12 η ώρα στα Προπύλαια μαζί με τους μαθητές, τους φοιτητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
0: Σήμερα, Μιχάλη, θα διανυκτερεύσουν εκεί όλο το βράδυ. Θα κάτσουν.
4: Κατά 99% ακριβώς Καλλιόπη θα μείνουν εδώ μια μικρή μερίδα των φοιτητών και αύριο το πρωί θα αποχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τις μαθητικές και τις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Γαλλία και σήμερα πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε την κατασκήνωση των φοιτητών εδώ στην Αθήνα. Έχουμε όμως και πανεθνικές κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα και στη γειτονική μας Αλβανία. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Υπήρξαν μάλιστα σήμερα έντονα επεισόδια. Εκτοξεύθηκαν τούβλα και τσιμεντόλιθοι στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Τα τύρανε και οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση. Οι αστυνομικοί επίσης τα τύρανα προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές, όπως διαβάζουμε. Τώρα, οι οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων στην Αλβανία αναφέρουν ότι η διαμαρτυρία τους αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν και την απογοήτευσή τους για τις ανισότητες και την κυβέρνηση. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ να σας πούμε ότι συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης επί τα αποχρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην περιοχή της Θέρμης, μια περίπτωση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είχε αφαιθεί νωρίτερα μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου της συνομιλικής φίλης του. Ο νεαρός διώκεται, θα πρέπει να πούμε, για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος αυτό. Απολογούμενος τώρα φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Κατά πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε με τη δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία, χωρίς ο ίδιος να φέρει ευθύνη ως προς το τραγικό αποτέλεσμα. Πάμε για μια ακόμη φορά στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Πάπας Λέων εισήχθη σε νοσοκομείο της Ρώμης για χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ενός όζου στον πνεύμονα εντός της ημέρας. Θα γίνει αυτό. Ήταν πολύ χαλαρός πάντως, λένε οι πληροφορίες. Σημειωτέων αποτελεί την πρώτη νοσηλεία του 71 ετών Πάπα, αφού το ανέλαβε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου του 2025. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και γρήγορα. Σιδερένιος. Κυρίες και κύριοι, παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αμερικανού ηθοποιού E.J. Meaty στα 34 του χρόνια. Ο Meaty έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του στη δημοφιλή σειρά Breaking Bad, στο ρόλο του γιού του βασικού ήρωα, ενός νέου με εγκεφαλική παράλυση, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Meaty. Τραγική ηρωνία, την ίδια μέρα που ανακοινωνόταν ότι το Breaking Bad κρίθηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα, Βάσια Μπακετέα. Καλησπέρα. Συνέβη, μάθαμε το θάνατο του Meaty.
5: Επανήλθε δηλαδή το Breaking Bad έτσι με δύο δυσάρεστα γεγονότα που δεν είχαν ουσιαστικά, ελπίζω, κάποια σχέση μεταξύ τους. Ναι, ανακοινώθηκε από τους New York Times, ανακοινώθηκε η λίστα με τις 100 κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές του 21ου αιώνα και το Breaking Bad είχε καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας σειρές όπως το The Wire, το Mad Men, το Succession κτλ. Ενώ ταυτόχρονα έγινε γνωστό αυτή η πολύ μεγάλη απώλεια ενός από τα βασικά, στελέχη του cast.
0: Βεβαίως, ήταν ο Flynn.
5: Ήταν ο γιος του κεντρικού ήρωα. Θα ήθελα να πω έτσι λίγα λόγια για τη σειρά, αν και είναι γνωστή. Εντάξει, πολύ γνωστή. Είναι μια σειρά που προβλήθηκε αρχικά από το αμερικάνικο δίκτυο AMC και στη συνέχεια για 5 σεζόν και τώρα είναι διαθέσιμο στο Netflix, από όπου το βλέπουμε και όλοι. Έχει αποσπάσει 16 βραβεία Emmy και γενικά έχει μια πολύ ευρή αποδοχή και από το κοινό και τους κριτικούς. Ο κεντρικός λοιπόν ηρώας, ο Walter White, είναι ένας καθηγητής χημίας που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο που δεν μπορεί να εγχειριστεί και μαθαίνει ότι θα πεθάνει και παίρνει την απόφαση να εξασφαλίσει οικονομικά την οικογένειά του, δημιουργώντας παράνομη παραγωγή μεθαμφεταμίνης.
0: Ναι.
5: Αυτό που κάνει το Breaking Bad να ξεχωρίζει είναι η δραματουργική του τόλμη και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει τόσο γνωστό. Σε αντίθεση με τις συμβατικές σειρές, όπου οι κεντρικοί ήρωες παραμένουν ίδιοι και γι' αυτό το κοινό επιθυμεί να γυρνάει σε αυτές, εδώ έχουμε μια αναστρέψη ηθική κατάρρευση. Δηλαδή είναι μια επιλογή όπου οι διάφορες αναπόφευκτες συνέπειες της επιλογής αυτής κάνουν αυτόν τον φιλήσυχο οικογενειάρχη να μετατρέπεται βήμα-βήμα στον αντίστακτο βαρόνο του εγκλήματος.
0: Όλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, Βάσια, με μια υποδόρια ηρωνία, ένα black humor, μια εμβληματική σειρά πραγματικά.
5: Και ότι είναι μια, δηλαδή όταν κάποιος πάρει αυτό το δρόμο είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων, να μην πούμε ότι είναι μια αναστρέψιμος, ότι είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση. Τώρα ο γιος του κεντρικού αυτού ήρωα ήταν ο I.J. Meaty, είναι ένας ηθοποιός που είχε εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο ρόλος που υποδιόταν ήταν ένας πολύ δραστήριος ηθοποιός και μετά την ολοκλήρωση της σειράς συμμετείχε ενεργά σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά project, είχε αναλάβει και το ρόλο του πρεσβευτή υγιής οργανώσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Και έγινε σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του, ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία, παρόλο που οι τοπικές αρχές έτσι διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Να πούμε ότι η ανακοίνωση του θανάτου προκάλεσε άμεσες δημόσιες τοποθετήσεις από τους βασικούς συντελεστές και πολύ συγκινητικές της σειράς. Ο Μπράιαν Κράνσταν ανέφερε ότι τον είχε γνωρίσει σε ηλικία 14 ετών, διότι ήταν ένας πολύ εξαιρετικός επαγγελματίας, ότι είχε ιδιαίτερη αποφασιστικότητα στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την αναπηρία. Σημείωσε μάλιστα ότι πριν λίγες εβδομάδες είχαν επικοινωνήσει με σκοπό να συναντηθούν, εκφράζοντας τη συντριβή του για την απώλεια αυτή.
6: Δεν πρόλαβαν.
5: Να πούμε ότι σε ανάλογο τόνο έχει κινηθεί και ο Ντίν Ντόρις, που έκανε τον τηλεοπτικό πράκτορα στη σειρά, κάνοντας λόγο για μια οδυνηρή είδηση και εκφράζοντας τα συλληπιτηρία στην οικογένειά του.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια Μπακετέα, για αυτό το πληρέστατο ρεπορτάζ που μας έδωσες. Ναι, είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να ακούω ότι έβαλε τέλος στη ζωή του, γιατί θα μου λείψεις γιέ μου, είπε ο Μπράιαν Κράνστον, θα μας λείψεις και μας πολύ, Φλίν. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ, διότι βραδιά μπάσκετ η απόψινή με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Ο Ανδρέας Χανιάς μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
7: Καλησπέρα, καλή κύριε. Κύριε, πραγματικά βραδιά Ευρωλίγκας απόψε και με την πέμπτη αγωνιστική τη διοργάνωση. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός απευθύνει την άποψη από τον Ευρωσπορ της 4. Αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Η πράσινη είναι αίτητη μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Ενώ έχουμε και την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στο κοινό που τον υπεραγαπά και στην ομάδα από την οποία στην οποία ανδρώθηκε. Δεν θα παίξουν οι Ναν και Στρούκας, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες. Στις 10 η ώρα σε ευθύνη μετάδοση από τον Vasco Prime. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία. Η ισπανική ομάδα είναι αίτητη ως τώρα στην διοργάνωση και αναμένεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Πλήρης ερυθρόλευκοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Στο ημίχρονο βρίσκεται η αναμέτρηση της Λιετ Καμπέλης με τον ΠΑΟΚ στη Λιθουανία για το EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πίσω στο σκορ με 50-40 στο ημίχρονο στο ποδόσφαιρο. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετς είναι η ΑΕΚ. Πριν από λίγο ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της ομάδας, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα μου είναι εδώ για να κερδίσει τον παιχνίδι και θα παίξουμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Θυμίζουμε, η αναμέτρηση διεξάγεται στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, διότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το Κίεβο ως έδρα.
6: Καλή μας επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, η κακοκαιρία έχει ενισχύσει και πάλι στην χώρα. Σε Red Coat πάρα πολλές περιφέρειες. Να σας πούμε ότι κλειστή θα είναι αύριο όλη η παιδική σταθμή και κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Επίσης στην Εύβοια, στην Ερέτρια, στην Κίμη, στο Μαντούδι, στη Λίμνη, στην Αγία Άννα, στο Δήμο Χαλκιδέων, αλλά και στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στη Σκύρο και στην Κάριστο, πάλι στην Εύβοια. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά θα υπάρξει βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8, μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία εδώ στην Αττική θα κοιμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι λοιπόν καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο τηλέφωνο ήταν η Καλλιόπηλη Βανού, στην πολύτιμη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος, ο Βασίλης Γεωργίου στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Πέμη Παναγόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Ναταλία Κανταρτζή και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Αποστάσεις Τραμπ από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η οποία παραιτήθηκε μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε μπαράζ δημοσιευμάτων για θολές οικονομικές συναλλαγές. Σε ανάρτησή της, την οποία κάνει απολογισμό της ιτίας της, η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ χαρακτηρίζει ψευδής της εις βάρος της καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο Τραμπ στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική και στη χώρα που αγαπώ» δεν θα τελειώσει ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Με την απόφαση αποπομπής Γκιλ Φόιλ εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, υπογραμμίζει ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αποπομπή της Γκιλ Φόιλ εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έσπευδε να πλέκει το εγκόμιό της πριν ακόμη αναλάβει τα καθηκόντά της, αλλά και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αποκρύπτοντας τον πραγματικό ρόλο και τις παρεμβάσεις της, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στήσει συμβολικά σκηνές και προγραμματίζουν να μείνουν εκεί όλη τη νύχτα. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου. Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Σύνταγμα και στις διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε ανάρτησή του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τις κοινωνικές ανάγκες και προανήγγειλε θερμό αγωνιστικό χειμώνα. Κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι παραμένει το σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Sky. Ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός επισήμανε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης και υπογράμμισε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός μετά την αναβάθμιση του δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το οποίο προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε 8 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε περιοχές της Σέβειας, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Μήνυμα του 112 Σέβειας, Σκύρο και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για οφείλες προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό των πανωτοκίων. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει διπλωματικά, αναφέρουν, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΣ, με τις ίδιες πηγές να τονίζουν ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται αναστολή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η βραδιά μπάσκετ απόψε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί. Άνεμοι βόρειοι έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί.

0: μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

Όλα αλλάζουν λοιπόν και κάπου στη μέση εμείς ανάμεσα και σε αυτές τις αλλαγές και μπροστά και πίσω και να προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό μας σε ένα κόσμο που αλλάζει, το δικό μας κόσμο. Εδώ λοιπόν στον Αθήνα 84 ξεκινάει η Γλυκιασμό Real.

Κάτι με τις αλλαγές λοιπόν για τα πρώτα τραγούδια της Γλυκιάς Συμμορίας. Όλα αλλάζουν, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Αν μ' αγαπούσες, όλα θα είχαν αλλάξει. Ναι, έτσι είναι κάπως τα πράγματα. Η Χαρούλα Αλεξίου από το άλμπουμ A του A Τρελάθηκα, το που ήταν και το τραγούδι, το ομώνυμο A ήταν ο τίτλος του δίσκου. Η μουσική του Νίκο Αντίπα ήταν έτσι η συνέχεια της συνεργασίας τους στο πολύ επιτυχημένο Διευχών, δύο χρόνια μετά. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ στίχη από τον Άρη Ταβάρα και αυτό που ακούσαμε στίχη από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί που βρίσκεται η Πέμπη Παναγωπούλου. Email στη διεύθυνση 984-ονέαρ-παπάκι-gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Και όλα αρχίζουν αλλιώς. Το αγαπημένο τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Νίκου Ζούδιαρη, εννοείται ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, έγινε γνωστό από την ταινία «Ο Τσαλαπετινός» του Wyoming. Και έτσι όπως το άκουγα, μου ερχόταν και η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε τραγούδια από σύριαλ που είχαν κάνει έτσι μεγάλη επιτυχία, Αναστασία και πολλά ακόμα εκείνη την εποχή. Και σκέφτομαι ότι δεν έχουμε φέτος ξεκινήσει να ακούμε τραγούδια από σύριαλ και είναι κάπως παράληψη, γιατί νομίζω και φέτος υπάρχουν πολλά ωραία τραγούδια πρωτότυπα που έχουν γραφτεί για τα σύριαλ που παίζονται. Απλά πραγματικά είναι και τόσο πολλά τα σύριαλ που ακόμα δεν έχω καταφέρει να βγάλω μια άκρη, αλλά θα γίνει αυτό τις επόμενες μέρες.

Τότε θα με μάθεις λοιπόν, όταν τη μορφή σου θα ξεχνώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι και πολύ αισιόδοξο αυτό που μας τραγούδησαν τα και την αποδηλατά μαζί με την Γλυκέρια. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως είναι κάπως αργά τότε. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμα και ντομένικα. Θα μας πάει μέχρι τις 8.30 για να επιστρέψουμε εδώ και να συνομιλήσουμε με τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Μπιμπή, αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό, και για τα θεατρικά του σχέδια αλλά και για την μπάντα του, τους Dalkans, και το live που έχουν αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αποστάσεις Τραμπ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle που παραιτήθηκε μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου. Δεν μας άρεσαν όσο διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ψευδής, χαρακτηρίζει τις καταγγελίες η ίδια. Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στήσει συμβολικά σκηνές και προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν. Κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, παραμένει το σχολικό συγκρότημα Γκράβα στην έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας. Απαντώντας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, επεσήμανε πως ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης. Έψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός μετά την αναβάθμιση του δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Βραδιά μπάσκετ απόψε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρα, από 14 έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννη.

0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ανθισμένη αμυγδαλιά, σκίζε την καρδιά αυτήν ομορφιά.

0: φεύγω εγώ.
1: Αυτή είναι η Αμυγδαλιά, λοιπόν, ένα τραγούδι από τους Dalkans, το συγκρότημα που έχει φτιάξει ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μπιμπής και παρέα του φυσικά. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μορίας εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και τώρα έτσι λίγο βγήκα έξω την ώρα που έλεγε η Ελισάβε τους τίτλους και είδα ότι τώρα στην Πειραιώς εδώ στο κέντρο βρέχει αρκετά. Είναι μια έτσι δυνατή μπόρα αυτή την ώρα.

Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος, αυτό είναι το «Πες μου» από το άλμπουμ «Μετά». Και έτσι κοίταζα τώρα την ημερομηνία. Είναι Σεπτέμβριος του 2018 που κυκλοφόρησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή η υπέροχη μπαλάντα, μια βόμβα τρυφερότητας. Έτσι το περιέγραφαν και τότε που κυκλοφόρησε. Και έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ animation το συγκεκριμένο, αν θέλετε έτσι να το αναζητήσετε. Και μετά τον Πάνο Βλάχο, Πολυκάρ και Γιώργος Παπαγεωργίου.

Μια επίκληση στον ήλιο λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν τον πολύ είδαμε. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω, η Πολ και ο Κώστας Τουρνάς και το «Έλα ήλιο μου». Και μας άνοιξε έτσι η όρεξη με τον ήλιο για μια εκδρομή

λοιπόν τη μία εκδρομή από τη Δήμητρα Γαλάνη και το Στάθη Δράκο με τους στίχους του Νίκου Μωρέιτη, τη διαδέχτηκε άλλη μία, το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη νεότερη ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Φτάσαμε λίγο πριν το κλείσιμο. Η αλήθεια είναι τώρα ότι είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, αλλά κάτι μάλλον δεν έγινε έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει και δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Πρέπει να σας πούμε την αλήθεια. Δεν πειράζει όμως, εδώ θα είμαστε και αύριο και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να τα πούμε αύριο μαζί του με αφορμή και την μουσική βραδιά που ετοιμάζει αλλά και τα θεατρικά του. Συμβαίνουν αυτά. Είναι και η Αθήνα βροχερή απόψε. Λοιπόν, Αριστεία Γιάννου Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου. Σας αποχαιρετώ με Μιχάλη Χατζηγιάννη να τραγουδάει ο ίδιος όμως αυτή τη φορά και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 μετά το δελτίο στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου. Γεια χαρά!

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Αποστάσεις ΤΡΑΠ από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία παραιτήθηκε μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπενθυμίσατε ότι προηγήθηκε μπαράς δημοσιευμάτων για θολές οικονομικές συναλλαγές. Σε ανάρτησή της ίδια κάνει απολογισμό της θητείας της και χαρακτηρίζει ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα στην κυβέρνηση. Με την απόφαση αποπομπής Γκυλφόιλ αμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, επισημαίνει ο τομεάρχης εξωτερικών του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεώντης, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αποπομπή Γκυλφόιλ εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έσπευδε να πλέκει το εγκούμιό της πριν ακόμη να λάβει τα καθήκοντά της, αλλά και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, επισημαίνει το ΚΚΕ. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, παραμένει το σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Απαντώντας, ο Γιώργος Στασινός επεσήμανε ότι ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης και υπογράμμισε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Σε ύψιστη επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός μετά την αναβάθμιση του δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε 8 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Μήνυμα το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-52-77-066. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του πετρελαίου. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζονται εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για όφυλες προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακίνωση. Το ελληνικό Υπουργείο έχει ήδη απαντήσει διπλωματικά, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βραδιά μπάσκετ απόψε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας. Στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
0: 1984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Για ακόμα μια φορά αυτό το τραγούδι ανοίγει την ομπρέλα του για μας. Οι μέρες αυτές, τα μέσα του Οκτώβρη πια πάμε, είναι βροχερές και οι ώρες είναι πολύ πολύ πολύ βροχερές και μουσκεμένες, και ένα τραγούδι πράγματι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια ομπρέλα. Χρόνια και χρόνια αυτό το τραγούδι αυτό κάνει. Βέβαια δεν μιλάει για τις βροχές έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, αλλά για αυτές τις μαγικές σχεδόν σταγόνες νερού που έρχονται να δροσίσουν τα μετωπάκια μας, τα προσωπάκια μας μετά από το καλοκαίρι. Κάπως έτσι έχει περάσει η βροχή του φθινοπόρου στο τραγούδι, και όχι μόνο. Βροχή φθινοπορεινή κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχουμε μιλήσει πολύ για το φθινόπορο, για το πώς έχει περάσει στο τραγούδι μας, έτσι κι αλλιώς στις αρχές αυτού του μήνα, και όχι μόνο, αλλά και το Σεπτέμβρη. Οι ομπρέλες του Χερβούργου λοιπόν, ακόμη μια φορά αυτό το τραγούδι από την ομότιτλη ταινία musical του Ζακ Ντεμί του 1964, με την πρωτότυπη ερμηνεία του τραγουδιού από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, του Ντεμί, την Κατρίν Ντενεύ και τον Νίνο Καστελνόβο, να το έχουν πρωτοκάνει γνωστό, αλλά διάσημο πραγματικά και κοσμογυρισμένο το τραγούδι αυτό έγινε με την ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη, με την οποία ξεκινήσαμε κι εμείς απόψε. Και ξεκινήσαμε με αυτήν για ακόμη έναν λόγο, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Η καριέρα αυτής της γυναίκας είναι πραγματικά ένας μύθος. Γεννήθηκε το 1934 και

Από το 1950 και μέχρι τώρα σχεδόν είναι ενεργή. Σε μια εποχή όπου η δισκογραφία πραγματικά μετρούσε και οι πωλήσεις των δίσκων επίσης, είναι αναμούσχουρη, είναι από τις περιπτώσεις που έχει πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους, έχει τραγουδήσει σε πάρα πολλές γλώσσες, τα δικά μας τραγούδια αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών, και ουσιαστικά ήταν ένα δείγμα των καλλιτεχνών που ήταν πρωτοπόροι και παρέμειναν πρωτοπόροι, σαν φάρι, σαν διαδίκτυο μιας εποχής πριν το διαδίκτυο. Χρόνια πολλά και καλά στην μεγάλη και σπουδαία του τραγουδιού μας, την Άννα Μόσχουρη. Τώρα, επειδή η μέρα είναι δύσκολη με τις μετακινήσεις και την απίστευτη κίνηση και ταλαιπωρία στους δρόμους με τις βροχές, θα παραμείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα με έναν λίγο πιο χαριτωμένο ίσως τρόπο. Πάμε πίσω στο χρόνο, σε μια άλλη ταινία που τραγουδάει τη βροχή.

Έρχεται από το μακρινό 1950, από εκείνη τη δεκαετία, αυτό το Singing in the Rain, με τον Gene Kelly να χορεύει, να τραγουδάει και να βγαίνει με κάτι χρώματα έτσι μέσα από την οθόνη τη μικρή, που είναι σαν να σε βάζει έτσι στον καναπέ με ένα ωραίο κουβερτάκι χρωματιστό και να σε κάνει να απολαμβάνεις τη βροχή με ωραία παρέα και τέλος πάντων να σκέφτεσαι κάτι τι στο χαμογελάστο, καμία σχέση με ό,τι ζούμε σήμερα. Musical, αυτό είναι και το musical έτσι κι αλλιώς. Τραγούδι λοιπόν από το ομότιτλο musical, το Singing in the Rain, του Lenny Hayton και του Arthur Freed. Παραμένοντας στην αμερικανική βροχή, πάμε σε έναν Οκτώβρη, τον Οκτώβρη του 1969, όπου κυκλοφορεί ένα τραγούδι που έμελε να γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές και ερμηνείες. Εμείς θα ακούσουμε την Dionne Warwick σε αυτό το Raindrops Keep Falling on My Head, τον Burt Bacharach και Hal David.

Οι σταγόνες της βροχής έχουν κρατήσει το ρυθμό σε τραγούδια που περπατάνε κάπως ανέμελα σε δρόμους, όχι με λακκούβες ασφαλώς, ούτε με παγίδες, ούτε πλημμυρισμένους, ούτε από που δεν ξέρεις τι θα σου έρθει, σε δρόμους που τέλος πάντων μπορεί κανείς να περπατήσει άνθρωπος σαν άνθρωπος και να ευχαριστιέται τα μέσα του, να πέφτει βροχή σαν να δροσίζει λίγο το μέσα των σκέψεών του. Εμείς θα κρατήσουμε λίγο αυτή τη διάθεση, ίσως γιατί την έχουμε ανάγκη. Πάμε λοιπόν να έρθουμε στα δικά μας. Στα μέσα του 80 συναντιέται ο Γιάννης Πανός με την Τάνια Τσανακλίδου και φτιάχνουν μαζί ένα δίσκο που από εκεί πέρα έχει έρθει και το «Αν μ' αγαπάς» και πόσα άλλα τραγούδια. Θα ακούσουμε ένα από αυτά, με τα λόγια του Τάκη Καρνάτσου, «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει».

Ο Γιάννης Πάνος, που οι μελωδίες στα χέρια του όταν έπαιζε πιάνο και έγραψε πάνω σε αυτό το μουσικό όργανο τα τραγούδια του, ήταν σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί και να βρέχουν μελωδίες, έχει γράψει και άλλο τραγούδι και άλλα για βροχή. Το 1973 ο Γιάννης Πάνος με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο γράφουν ένα δίσκο που τον ονομάζουν «Μέρες Αγάπης». Ερμηνευτές είναι ο Σταμάτης Κόκοτας και η Δήμητρα Γαλάνη. Από εκεί έρχεται εκείνο το «Βροχή και σήμερα».

Έχει γράψει και άλλα πολλά τραγούδια για τη βροχή ή με φόντο τη βροχή ο Γιάννης Πανός, όπως είπαμε. Θα ακούσουμε ένα ακόμη από αυτά, και αυτό μάλιστα έχει γραφτεί για το θέατρο. Είναι 1970 και ο Γιάννης Φέρτης με την Ξένια Καλογεροπούλου ανεβάζουν το έργο του Λέοναρντ Γκέρες, «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες». Με τα λόγια του Κώστα Κοτούλα θα ακούσουμε το «Μίλα μου σαν τη βροχή», αλλά με τον Μανώλη Μητσιά, σε μία ηχογράφηση που έγινε στην εκπομπή ή για την εκπομπή που έκανε εδώ στον Αθήνα 984 ο Κώστας Κοτούλας, και αργότερα κυκλοφόρησαν αυτές οι ηχογραφήσεις σε ένα δίσκο που τον ονόμασε «Το τραγούδι γυμνό».

Ακούσαμε νωρίτερα, έτσι ξεκινήσαμε, την Άννα Μούσχουρη που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και θα ήθελα να την φέρουμε ξανά, γιατί κάποια στιγμή τραγούδησε και αυτή ένα τραγούδι με τη μουσική ενός συνθέτη που επίσης οι μελωδίες του είναι σαν να τρέχουν με ένα ρυθμό γλυκό της βροχής. Ένα συνθέτη που και αυτός έγραφε και γράφει συνθέτη στο πιάνο. Αυτός είναι ο Γιώργος Χατζινάσιος. Είναι μέσα του 80 λοιπόν και συναντιέται αυτός ο συνθέτης μας με τον Νίκο Γκάτσο, το μεγάλο πνευματικό δάσκαλο και φίλο της Νάνας Μούσχουρη. Και γράφουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί 12 τραγούδια για την Άννα Μούσχουρη. Για τη Μούσχουρη ταξίδευε σε όλο τον πλανήτη κυριολεκτικά, αλλά δεν παρέλειπε να έρχεται κατά καιρού στην Ελλάδα και να δισκογραφεί εδώ πρωτότυπα καινούρια τραγούδια. Ο δίσκος αυτός λοιπόν που έφτιαξαν ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Νίκος Γκάτσος μαζί για τη Μούσχουρη λεγότανε «Η ενδεκάτη εντολή». Εγώ ήμουν παιδί τότε, πρέπει να σας πω, αλλά θυμάμαι τα σχόλια, τα ειρωνικά λίγο, για την ποιήση του Γκάτσου, για την ερμηνεία της Μούσχουρη, για τις μουσικές, μη σας πω, και του Χατζινάσιου, για το ένιγμα του τι ή ποια είναι αυτή η ενδεκάτη εντολή. Αυτά τα τραγούδια είναι λεπτές μινιατούρες αυτών των δύο δημιουργών που έρχονται από μία φωνή που μάλιστα σε εκείνη την περίοδο της ζωής της είναι στα πολύ, πολύ ψηλά της. Τα τραγούδια της ενδεκάτης εντολής ξεκινούσανε με αυτό το τραγούδι.

Παρόλες τις συζητήσεις που είχε σηκώσει τότε στα μέσα του 80 η 11η εντολή, κάποια τραγούδια, το ομότιτλο και αυτό, ακούστηκαν πολύ, και μάλιστα αυτό είναι ένα μουσχούρι, το τραγούδισε και στα γαλλικά. Πέφτει βροχή και η βροχή μετράει τα χρόνια μας και το χρόνο. Χρόνια σαν βροχή, πίσω στο 1976, όταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής φτιάχνει τραγούδια για τη Χαρούλα Αλεξίου και ο δίσκος τους ονομάζεται «Λαϊκές Κυριακές».

Δεν υπάρχει βροχερή μέρα και μάλιστα έτσι λίγο σκυθροπή και μέσα μας που να μην μας έρθει στα χείλη αυτό το τραγούδι που ερχόταν και στα χείλη των μεγαλύτερων από μας, των γονιών, των κοντινών ανθρώπων που έβλεπαν τη βροχή ή την αισθάνονταν σαν να τους μίλαγαν καημοί. Συνοικία το όνειρο, ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη του 1961 που θα έπρεπε να γίνει μια ταινία για το πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία. Μουσική και τραγούδια γράφουν ο Μίκης Θοδωράκης με τον Τάσο Λιβαδίτη. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να αναφέρεται στο κλίμα αυτού του τραγουδιού, αυτής της συνοικίας, αυτής της γειτονιάς, αλλά και της άλλης για την οποία έγραψαν ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Τάσο Λιβαδίτη. Το 1985 ο Ηλίας Ανδριόπουλος συναντιέται ξανά με τη Σωτηρία Μπέλου για ένα δίσκο που ονομάζεται «Ξένες πόρτες». Ο Ηλίας Ανδριόπουλος μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου. Εκεί, μέσα σε ένα τραγούδι, ο Μάνος Ελευθερίου αναφέρεται στην κάθεδρα Πετσόνα με το τραγούδι «Έπιασε βροχή και αγέρας».

Σε όλα τα τραγούδια η βροχή είναι κάτι σαν βασικό συνομιλητής του μοναχικού ανθρώπου, όπως είναι το φεγγάρι, κυρίως το φεγγάρι. Κάπως έτσι έρχεται το στοιχείο αυτό το υδάτινο, το οποίο μάλιστα έτσι μουσκεμένη καμιά φορά, δακρυσμένη όπως είναι η καρδιά, το μέσα μας, έρχεται και γίνεται η τέλεια συνομιλήτρια, η βροχή. Βροχή Βροχούλα, ένα από τα τραγούδια, τα πρώτα της Μελίνας Τανάγρη, από το δίσκο της του 1987, Βυζάκια Έξω Λοιπόν. Όλα αυτά τα τραγούδια, τα περισσότερα, αν δεν παίζουμε τη βροχή όπως κάποια που ακούσαμε από musical, που πάλι και αυτά παίζουν οι άνθρωποι που τα τραγουδάνε με τον εαυτό τους. Παίζουν, ας πούμε, κάνοντας χορευτικές φιγούρες με τη βροχή. Είναι τραγούδια που είναι σαν η βροχή να κάνει μία αγκαλιά. Είναι τραγούδια μπαλάντες.

Ως εδώ και για απόψε με τα τραγούδια, με κάποια από τα πάρα πολλά τραγούδια της βροχής. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει αυτό τον τίτλο, το τραγούδι της βροχής. Είναι η ποιήση του Μιχάλη Γκανά με τη μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και είναι ένα από τα τραγούδια εκείνες τις συνεργασίες που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας με τον Μπρέγκοβιτς, Θεσσαλονίκη Γιάννενα με δυο παπούτσια πάνινα. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα όσο γίνεται πιο στεγνό και ασφαλές μέσα στη βροχή καλό.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην Αττική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει πως ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στο χώρο της Γκράβας. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς όπως είπε δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε μπαράζ δημοσιευμάτων για θολές οικονομικές συναλλαγές της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα στη σκιά, όπως είπαμε, Αμερικανικών δημοσιευμάτων, φέρνοντας στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα στην κυβέρνηση. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδιο που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της Ευρωλίγκα, 26-21 προηγούνται οι πράσινοι. Πριν από λίγο ξεκίνησε και το παιχνίδι Βαλένθια Ολυμπιακός. 6-0 το σκορ υπέρ των Ισπανών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Αθήνα 984.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην Αττική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-52-77-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός, απαντώντας με αχμές κατά του Χάρη Δούκα, είπε πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει πως ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΜ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που ήρθαν στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα στην κυβέρνηση. Στο διεθνή χώρο, στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε απόψε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθης στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Σε δεύτερη ανακοίνωση, ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε κι άλλος πύραυλος που στόχευε την πόλη Χαράντ στην ανατολική επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 55-39 προηγεί το Παναθηναϊκός της Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια. Η Ερυθρόλευκη είναι πίσω στο σκορ 34-59. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι το πρωί πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 6 έως 8 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται και στην Αττική, όπου είχαμε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι και την αστυνομία να έχει προχωρήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στο Πικέρμι και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται και στην Ομυρίδου Σκυλίτσι, από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Πειραιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική, κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Εντόνη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας Γιώργου Στασινού, με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υποστηρίζει πως ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα στην κυβέρνηση. Στο διεθνή χώρο, η υπηρεσία τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε απόψε πως η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξίου πνεύμονα και η άμεση ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 55... Ο Παναθηναϊκός νίκησε 72-55 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα, Βαλένθια Ολυμπιακός στην Ισπανία, 90-90 το σκορ. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι πρόσχερα, κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
2: 984.

Τρυφερές καλησπέρες και βροχερές καλησπέρες σήμερα. Μια μέρα ειδική για το ξημέρωμα της καινούργιας βροχερής μέρας λοιπόν. Ο Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου, την αγαπημένη μου τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και σήμερα και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Πάντα επικαλούμε το κλικτό μουσικό, την εξειδικευμένη βέβαια πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι λέμε και ξαναλέμε κυρίες και κύριοι ότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Απαραίτητη βροχερή στάση, αλλά στάση Παρίσι μας είναι απαραίτητη. Είσαι καινούργια μέρα λοιπόν, εσύ φτάσαμε στην 14η του Οκτώβρη και είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή της τυποποίησης. Να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Στις 14 Οκτωβρίου του 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Και φυσικά από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει και πάλι μια κινητικότητα γύρω από την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Όλοι και οι Σκοτσέζοι θέλουν και πάλι την ανεξαρτησία τους.

γεγονότα της ημέρας. Αφήσω και λίγο απόϊχο του σφυρίγματος. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης. Και υπάρχει μια πολύ ωραία διασκευή που ακούσατε. Σαν σήμερα στις 14 Οκτωβρίου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορκισθόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσας ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα. Κι ας είπει έκαστος εξ ημών, ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομα της πλατείας Ομονίας.

φίλες που λένε welcome. Κι ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και θα ανθοπολία σειρά στη

Ο Μόνιαυλάς λοιπόν, η πιο παλιά πλατεία της Αθήνας, από την οποία ξεκινούσαν ακτινοτά οι βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, σταδίου Αθηνάς Πανεπιστημίου, 3η Σεπτεμβρίου, Πειραιός και Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και Εωδή, Κοτοπούλη και Δώρου που έχουν πεζοδρομηθεί. Σύμφωνα με το αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας του Κλεάνθη και του Ζάουμπερτ 1834, ο χώρος προοριζόταν για την ανέγερση των ανακτόρων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, προκειμένου το έθνος να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το Θείο για την απελευθέρωση. Ο Έρωνος όμως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τα ποσά που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν για την ανέγερση του Ναού της Μητροπόλεως. Ο χώρος διαμορφώθηκε σε πλατεία το 1846 και αρχικά πήρε το όνομα Πλατεία Ανακτόρων και στη συνέχεια Πλατεία Όθωνος προς τιμή του βασιλιά. Αποτελούσε το βορειότερο άκρο της πόλης και το τέρμα του εξοχικού περιπάτου των Αθηναίων της εποχής. Το 1862 μετονομάστηκε σε Πλατεία Ομονίας, όταν στο χώρο αυτό συγκεντρώθηκαν και έδωσαν όρκο Ομονίας οι αρχηγοί των αντιπάλων πολιτικών μερίδων, οι οποίες είχαν προκαλέσει λόγω του δυναστικού αιματηρές ταραχές στη χώρα. Η έξωση του Όθωνα ήταν από μεσήμερο, όπως είπαμε, της 14ης Οκτωβρίου, όταν το πλήθος Αθηναίων συγκεντρώθηκε στην πλατεία για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, ο Δημήτρης ο Βούλγαρης, γνωστός και ως Τζουμπές, απευθύνθηκε προς τους συγκεντρωμένους. Ανάμεσα στα άλλα, ακούστηκαν και ο όρκος της πλατείας και ασπάρει το όνομα της Ομονίας. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου, η πλατεία ευπρεπίστηκε και δενδροφυτεύτηκε. Στήθηκε και μία μαρμάρινη εξέδρα, όπου κάθε Κυριακή πεάνιζε μία στρατιωτική μπάντα προς τέρψη των θαμώνων. Η πλατεία, με την παρόδο του χρόνου, αποτελούσε το κέντρο της κοσμικής κίνησης της Αθήνας μέχρι το 1930, οπότε ανασκάφθηκε το υπέδαφος για να γίνει ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Πειραιός Αθηνών. Έκτοτε άρχισε να αποκτά περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα και να αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Αθήνας για τους κατοίκους της εποχής που έρχονταν στην πρωτεύουσα. Υπόγεια πλατεία. Στις 15 Οκτωβρίου του 1954 άρχισε η διαρρύθμιση του υπόγειου χώρου με την κατασκευή μιας υπόγειας πλατείας με τράπεζες, καταστήματα και ταχυδρομείο, αλλά και με τις πρώτες κυλιόμενες σκάλες. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1960 με τη διαμόρφωση της επιφάνειας της πλατείας Ομονίας σε τεχνητή λίμνη με συντριβάνια, στην οποία συχνά βουτούσαν οι φύλαθλοι έπειτα από κάποια επιτυχία της εθνικής ομάδος και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για τους θριάμβους της ομάδας τους. Έτσι βουτούσαν και η οικογένεια της Λίλης της Φωτοπούλου, είναι κατεξοχήν Παναθηναϊκή. Ο παππούς Ανδρέας ήταν Παναθηναϊκός, βεβαίως. Λοιπόν, και βουτούσε, θα βουτούσε σίγουρα ο παππούς. Η Λίλη τώρα βέβαια δεν τα πρόλαβε. Η Λίλη τώρα γεννημένη το 1996, πού να τα προλάβει αυτά. Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, η πλατεία Ομονίας υπέστη και άλλες μεταμορφώσεις λόγω του αυξανόμενου κυκλοφορικού φορτίου στο κέντρο της Αθήνας. Η τελευταία έγινε την περίοδο πριν από τη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και προκάλεσε γενική καταγραφή για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Σήμερα η Ομόνια έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε οδικό κόμβο και δεν λειτουργεί πλέον ως πλατεία.

Αυτό είναι. Συνέβη στην Αθήνα, Έλληπα Σφαλά, μαγική, Μάνος Χατζηδάκης. Ομόνια λοιπόν, ιστορίες της γύρω από την Ομόνια. Όπως είπαμε, λοιπόν, να πούμε και άλλα για την Ομόνια. Αρχικά ήταν γνωστή με το τουρκικό όνομα Τζιρίτη, έτσι λεγόταν η Ομόνια. Η πλατεία προβλεπόταν στα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της Αθήνας, που έγινε κατόπιν παραγγελίας του Όθωνα το 1834. Τα σχέδια έγιναν από τους αρχιτέκτονες Σταμάτη Κλεάνθη και Έντουαρντ Σάουμπερτ, ενώ της έδωσαν το όνομα Πλατεία Ανακτόρων, καθώς εκεί προοριζόταν να κτιστούν τα βασιλικά ανάκτορα. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν, όπως είπαμε, όταν έγινε η εξέγερση των Αθηναίων, και ονομάστηκε πλέον Ομόνια. Καφενεία λοιπόν. Με το πέρασμα του χρόνου η Ομόνια άρχισε να αποκτά μία έγκλη, αλλά και να γίνεται τόπο συγκέντρωσης των καλλιτεχνών, πολιτικών και διανοουμένων της εποχής. Εκεί άνοιξαν και τα δύο καφενεία που έγραψαν ιστορία και ήταν κυρίως τα αγαπημένα στέκια των ηθοποιών. Ήταν το Γορτινία, δίπλα ακριβώς στο θέατρο Κοτοπούλη, και το Στέμα, ακριβώς απέναντι. Σιγά σιγά άνοιξαν και άλλα καφενεία που αποτέλεσαν χώρους πολιτικών ζυμώσεων και αντιπαραθέσεων. Βλέπετε, και από τότε υπήρχαν τα κομματικά καφενεία, αλλά και των φιλοσοφικών συζητήσεων και κοινωνικών συναναστροφών. Συνήθως έμεναν ανοιχτά μέχρι το ξημέρωμα, και όταν κάποια στιγμή το 1910 απαγορεύτηκε η λειτουργία τους μετά τη μία το βράδυ, οι ιδιοκτήτες τους έκαναν απεργία, με αποτέλεσμα η απαγόρευση να μην ισχύσει ποτέ.

Ραντεβού του Μπακάκου. Οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δώσει ραντεβού του Μπακάκου. Ειδικά όταν δεν υπήρχαν κινητά, το ιστορικό φαρμακείο ήταν το πιο δημοφιλές σημείο συνάντησης. Όχι μόνο των Αθηναίων, αλλά και όσων έρχονταν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικά για τους δεύτερους, ο Μπακάκος στην Ομόνοια παίζει σαν να ήταν ο πιο διάσημος και αφού την Ακρόπολη. Αφού πάντα έδιναν ραντεβού την τάδε ώρα έξω από το φαρμακείο. Το φαρμακείο αυτό θεωρείται η αρχαιότερη επιχείρηση που λειτουργεί ακόμα στην πλατεία Ομονίας. Ιδρύθηκε το 1917 από τον χημικό Ανδρέα Σακαλή, τον φαρμακοποιό Πέτρο Μπακάκο, ως ομόρυθμη και αργότερα ως ανώνυμη εταιρεία. Αρχικά στεγάστηκε επί της οδού Δώρου και αργότερα μεταφέρθηκε στο ισόγειο της οδού Ανδρουκίδη στον αριθμό 1 της Αγίου Κωνσταντίνου. Το χαμηλοτάβανο πατάρι στο μετζοπάτωμα του φαρμακείου του Μπακάκου, εκεί το επισκέπτονταν συχνά πολιτική της βενιζελικής παράταξης, και μια και ο ιδιοκτήτης ήταν βενιζελικός, αλλά και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων όπως ο Ζαχαρίας Παπαντονίου και άλλοι.

Σήμερα τούτη τη βροχερή μέρα κάναμε μια βόλτα στην Ομόνια. Λοιπόν, λέμε ιστορικά γεγονότα, ιστορικά μέρη, όπως η Καλλιόπισσο στρατό και ο ηλεκτρικός. Την Καλλιόπισσο στρατό ως έκφραση όλοι τη γνωρίζουμε. Ωστόσο, ίσως οι περισσότεροι την αγνοούν, γιατί ονομάζονται οι τουαλέτες του στρατού Καλλιόπη. Η απάντηση βρίσκεται στην Ομόνια και συγκεκριμένα στον ηλεκτρικό, ο οποίος εγγενίασε τον Ιούνιο του 1930. Για να καλυφθούν λοιπόν οι τρύπες των εξαερισμών στο σταθμό, τοποθετήθηκαν το 1934 περιμετρικά της πλατείας της Ομονίας 8 κατασκευές που ονομάστηκαν οι Μούσες της Ομόνιας. Στην βάση της κάθε κατασκευής υπήρχε ένα καθιστό άγαλμα που απεικόνιζε μία από τις Μούσες της αρχαιότητας. Και ενώ οι Μούσες ήταν στην πραγματικότητα 9, στην Ομόνια τοποθετήθηκαν 8. Έλειπε μία, η Καλλιόπη, η μούσα της επικής ποιήσης. Μάλιστα, ο αρχιτέκτονας του έργου όχι μόνο δεν έβαλε το άγαλμα της στην πλατεία μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά το τοποθέτησε στα υπόγεια του ηλεκτρικού, δίπλα στα δημόσια ουρητήρια. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος τότε ρωτούσε πού είναι τα δημόσια ουρητήρια και έπαιρνε την απάντηση: κάτω, στην Καλλιόπη. Έτσι λοιπόν, το όνομα της μούσας μοιραία ταυτίστηκε με την τουαλέτα. Και το παραμέρισμα συνεχίστηκε, καθώς όταν ο δήμαρχος Κοντζιάς απομάκρυνε τις μούσες από την πλατεία ως αντιαισθητικές, μοιράστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Η μόνη λοιπόν που αγνοείται από τότε είναι η Καλλιόπη. Λοιπόν, σαλούς Ζωνιβιέβ μου, θέλεις Σαβαπά Σανζέ Λε Μόντ, δεν ξεχνάμε κιόλας ότι θέλεις να ακούσεις και κάποιο τραγούδι για να δούμε. Το βρήκαμε, ναι, εδώ θα βρούμε λοιπόν, άδοντας όλοι μαζί, Σαβαπά Σανζέ Λε Μόντ, ότι βρέχει πάντα στο Λονδίνο, ενίοτε και στην Αθήνα.

Σάββα Πασόν Σολεμόντ, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα γνωστά και παλαιά σημεία της Ομονίας. Ο ερχομός του ηλεκτρικού, δίχως άλλο, ο ηλεκτρικός αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Αθήνας. Στην Ομόνια, λοιπόν, ο υπόγειος σταθμός εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1930 από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και για την εποχή ήταν εξαιρετικά πολυτελής. Μάλιστα, τα χαρακτηριστικά πλακίδια είχαν αγοραστεί από το Βερολίνο, ωστόσο η κατασκευή του έφερε και πολλές αλλαγές στην Ομόνια, μάλλον προς το χειρότερο, ανοίγοντας και τον κύκλο των συνεχών αλλαγών και αναβαθμίσεων και υποβαθμίσεων. Η πλατεία έγινε κυκλική, τοποθετήθηκε σε αυτή η μαρμάρινο κυκλίδωμα, ενώ το πράσινο και οι φοίνικες εξαφανίστηκαν.

Το σύνδρυμα της Ομόνοιας, το πόσιμο της πόλης. Το 1958 διεξάγεται διαγωνισμός για την ανάπλασή της, στον οποίο λοιπόν κερδίζουν ο γλύπτης Γιώργος Ζογκολόπουλος και ο αρχιτέκτονας Κώστας Μπίτσιος. Η πλατεία αναδιαμορφώνεται και τοποθετούνται σε αυτήν το συντριβάνι της Ομονίας, τα οποία γίνονται το πόσημα της πόλης. Όταν όμως το τμήμα μεταξύ του συντριβανιού και του οδοστρώματος στρώθηκε με λευκά και πράσινα βότσαλα, προκλήθηκαν καυστικά σχόλια εκ μέρους των Αθηναίων, οι οποίοι χαρακτήριζαν σκοπτικά την πλατεία ως δίσκο μνημόσυνου. Τα έργα λοιπόν ολοκληρώθηκαν το 1960 με τη διαμόρφωση της επιφάνειας της πλατείας σε τεχνητή λίμνη με συντριβάνια. Εδώ οι Αθηναίοι ξεπόσταναν από την βόλτα τους, πηγαίνανε να ξαποστάσουν από τη βόλτα, οι τουρίστες έβγαζαν φωτογραφίες και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδιναν ραντεβού για να πανηγυρίσουν τις μεγάλες νίκες της ομάδας τους. Τα συντριβάνια λοιπόν της Ομόνοιας αποτέλεσαν το φυσικό σκηνικό ή πλάνο σε πολλές ελληνικές ταινίες.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Βροχερές διαθέσεις λοιπόν. Πώς το έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν, πάντα μου αρέσει να περπατάω στη βροχή. Έτσι κανένας δεν μπορεί να με δει που κλαίω. Λυπάμαι πραγματικά τους αμόρφωτους ανθρώπους, λέει, σε μια βροχερή μέρα. Λούκιους Φόκλαντ. Ο δε Χαρούκι Μουρακαμί αναρωτιέμαι τι κάνουν τα μυρμήγκια τις μέρες που βρέχει. Να, αν προσεύχεσαι όταν βρέχει, θυμίσου να προσευχηθείς και όταν έχει λιακάδα. Ο Χαλίλ Κιμπράν.

Ύψωσε τα λόγια σου, όχι τη φωνή σου. Είναι η βροχούλα που κάνει τα λουλούδια να μεγαλώσουν, όχι η καταιγίδα. Ο Πέρσης ποιητής, ο Τζελαλαντίν, άλλο Ρουμί.

Λαϊκή, σοφή παροιμία, ελληνική. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Είναι καλοκαίρι στην Ιρλανδία, όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Χαουτ Χαλ Ρόουτς, Ιρλανδός κωμικός. Καλό είναι, λέει ο Μαρκ Τουέιν, καλό είναι να διαβάζουμε, λέει, την πρόγνωση του καιρού πριν προσευχηθούμε για την βροχή. Μετά τρεις μέρες γίνονταν υπόφορα, λέει, η γυναίκα, ο μουσαφίρης και η βροχή. Αχ, τι λένε οι Γάλλοι, Ζενεβιεύ μου.

Μίλα μου. Γιάννης Πανός, Κώστας Κοτούλας, Γιάννης Φέρτης, Μίλα μου σαν τη βροχή. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία, με βροχερή διάθεση, με ένα κατακόκκινο φαν. Ολυμπιακός είσαι, Μάκη μου? Όχι. Τι είσαι? Α, εκείνο Μάκης. Με μπέρδεψε το μπουφάν σου. Του δίνουμε λοιπόν σκυτάλι να μας πει βροχερές ειδήσεις και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακρίτριας. Οι δύο νεαροί που παραδόθηκαν στις αρχές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην Αττική, όπου πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στο Πικέρμι και στην παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Επίσης, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδόνος, στην περιοχή του Πειραιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμείνει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο 1595 ή με το 210-5277-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στον χώρο της Γκράβας. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσαύξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα στην κυβέρνηση. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει διπλωματικά, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, συνεχίζονται συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΣ, με τις ίδιες πηγές να τονίζουν ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται αναστολή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων. Στα αθλητική ενημέρωση, επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό, από το -28 νίκησε 102-97 τη Βαλένθια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 72-55 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και παραμένει αήττος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα ως το πρωί θα είναι πρόσχερα και κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα, άνεμη βόρεια 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ζακ Τιτχόν, ουσέμ λε φύγει, αγαπάει τα κορίτσια αυτό το γόρι, όλα τα κορίτσια. Τα ξανθά, τα μελακρινά, τα λεπτά, τα τσουποτά. Για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, ο Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Λελίκα Φωτοβούλου, εδώ, στο πλάι μου. Ήχος. Πολλές και πολλαπλές οι διαθέσεις και για τη δεύτερη ώρα, αφού είμαστε εν τέλει και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και μεταφερόμαστε σε γεγονότα, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και σύγχρονους μακρινούς.

στις 14 Οκτωβρίου του 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

Συγκλονιστική Ιταλίδα στο Ζωσουί Μαλάντι, να άρρωστη. Ποιος λοιπόν ήταν ο Άλφρεντ Νόμπελ? Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος. Απέκτησε 350 πατέντες, με πιο γνωστές αυτές για την ανακάλυψη της δυναμίτιδας και του πυροκροτητή. Ως επιχειρηματίας δραστηριοποιήθηκε στην πολεμική βιομηχανία και άφησε το 94% της περιουσίας του στο Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει κάθε χρόνο από το 1901 το ομώνυμο βραβείο. Ο Άλφρεντ Νόμπελ γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1833 και ήταν το τέταρτο από τα 8 παιδιά του μηχανικού Εμμάνουελ Νόμπελ και της Αντριέτ Άλσελ. Από μικρός διδάχθηκε τις βασικές αρχές της μηχανικής από τον πατέρα του και είχε έφεση προς τις εφευρέσεις. Το 1842 εγκατέλειψε τη Στοκχόλμη με τη μητέρα του και τα αδέρφια του για να συναντήσει τον πατέρα του στην Αγία Πετρούπολη. Ο Εμμάνουελ Νόμπελ είχε εγκατασταθεί στη Ρωσική Μεγαλούπολη από το 1837 και είχε πλουτίσει από την ανακάλυψη του κόντρα πλακέ, ενώ πειραματιζόταν με την τορπίλη. Ο νεαρός Άλφρεντ, σπουδάζοντας κατοίκον σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε εξελιχθεί σε ικανότατο χημικό, ενώ μιλούσε με ευχέρεια αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και βεβαίως σουηδικά. Το 1850 μετέβη στο Παρίσι για να συμπληρώσει τις σπουδές του στη χημεία και τον επόμενο χρόνο βρέθηκε στη

Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε στην κατασκευή του σιδερένιου πολεμικού πλοίου Monitor υπό τη διεύθυνση του συμπατριώτη του μηχανικού John Ericsson. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβε και την πρώτη του πατέντα για τον γκαζομετρητή. Μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, απασχολήθηκε στο εργοστάσιο του πατέρα του μέχρι την ημέρα της χρεοκοπίας το 1859.

Μαγική πολιτεία Γάμα, Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Μανώλης Μητσιάς και Δήμητρα Γαλάνη. Αχέλα και άναψε το φως. Ο Άλφρεντ Νόμπελ επέστρεψε με την οικογένειά του στη Σουηδία και εγκαταστάθηκε στη Στοκχόλμη. Εκεί αποφάσισε να ασχοληθεί με τη βιομηχανική παραγωγή της νητρογλυκερίνης. Λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου το 1864, μία έκρηξη στήχησε τη ζωή στο μικρότερο αδερφό του, τον Εμίλ, και σε 4 εργαζόμενους. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός και η σουηδική κυβέρνηση του απαγόρευσε να το ξαναχτίσει. Τότε ο Νόμπελ εγκαταστάθηκε σε μία μαούνα στο λιμάνι της Στοκχόλμης και προσπάθησε να αναπτύξει μία ασφαλή μέθοδο παραγωγής νητρογλυκερίνης. Μία τυχαία ανακάλυψή του τον οδήγησε στην ανάπτυξη της δυναμίτιδας και του πυροκροτητή του μηχανισμού με τον οποίο εκρήγνεται η δυναμίτιδα. Αφού κατοχύρωσε τις 2 εφευρέσεις του με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη Μεγάλη Βρετανία το 1867 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1868, δημιούργησε μια πιο δυναμική μορφή δυναμίτιδας, την ζελατινοδυναμίτιδα, ενώ τελειοποίησε τον πυροκροτητή. Οι δραστηριότητές του σε παγκόσμια κλίμακα σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, καθώς και η ιδιοκτησία πετρελοφόρων περιοχών του Μπακού και του Αζερμπαϊτζάν, απέφεραν στο Νόμπελ μια τεράστια περιουσία. Το 1884 εξελέγει μέλος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών και το 1893 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας. Πολυάσχολος αλλά και μοναχικός ως χαρακτήρας, ο Νόμπελ βίωσε 2 φορές την απόρριψη από τις γυναίκες που αγαπούσε και παρέμεινε δεδηλωμένος εργένης μέχρι το θάνατό του, που επισυνέβη στις 10 Δεκεμβρίου του 1896 στο Σαν Ρέμο εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας. Παρόλο που διαπνεόταν από φιλιρινικά συναισθήματα και ήλπιζε ότι η καταστρεπτική δύναμη των εφευρέσεων του θα μπορούσε να συντελέσει στο να δοθεί ένα τέλος στους πολέμους, έβλεπε με απεσιοδοξία το μέλλον του ανθρωπίνου γένους. Οι διαπιστώσεις του αυτές και τα σχόλια του τύπου που τον χαρακτήριζαν έμπορο του θανάτου τον οδήγησαν να φροντίσει την υστεροφημία του. Με τη διαθήκη του της 27ης Νοεμβρίου του 1895 διέθεσε το 94% της τεράστιας περιουσίας του για να υλοποιηθεί αυτό που θεωρεί σήμερα μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στον κόσμο, τα βραβεία Νόμπελ.

Στις 14 Οκτωβρίου του 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί επαφές με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.

1990 και 14 Οκτωβρίου διεξάγονται δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Αντώνης Τρίτσης λοιπόν, μια προσωπικότητα στο χώρο της πολιτικής, υπήρξε οραματιστής και χαρισματικός πολιτικός, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός ΠΕΧΟΔΕ από το 1981 έως το 1984, παιδείας, αρχηγός κόμματος και δήμαρχος Αθηναίων από το 1991 έως το 1992 με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες πολεοδόμους της Ελλάδος, με σημαντική αναγνώριση και στο εξωτερικό. Έμεινε στην ιστορία για δύο νομοθετήματα, τον νόμο τομή για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας και τον νόμο για την εκκλησιαστική περιουσία, που όμως έμεινε στα χαρτιά. Ο Αντώνης Τρίτσης γεννήθηκε το 1937 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη διάσημη σχολή πολεοδομίας χωροταξίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ιλινόης, όπου το 1969 ανακηρύχθηκε διδάκτορ. Μετά την μεταπολίτευση δίδαξε χωροταξία στο Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα με το άθλημα του δεκάθλου. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ και διακρίθηκε σε βαλκανικούς αγώνες. Η άλλη μεγάλη του αγάπη ήταν τα ταξίδια. Ταξίδευσε σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη, αφού ένα από τα ενδιαφέροντά του ήταν η φυσική γεωγραφία και η αρχαιολογία. Μιλούσε άπτεστα 4 γλώσσες, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και ιταλικά, και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη φωτογραφία. Ίδρυσε το AD Consult, Auto Development International Counseling System, Διεθνές Συμβουλευτικό Σύστημα Αυτοανάπτυξης, ένα πολυεθνικό συμβουλευτικό οργανισμό και στελεχωμένο με ειδικούς που επικέντρωναν την προσοχή τους στην εθνική και τοπική αυτοανάπτυξη. Ήταν επίσης μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Με την πολιτική ασχολήθηκε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας μέσα από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981 εκλέχθηκε βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης και επανεκλέχθηκε στις εκλογές της 2ης Ιουνίου του 1985. Στις 21 Οκτωβρίου του 1981 ορκίστηκε υπουργός χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος στην πρώτη κυβέρνηση της αλλαγής του Ανδρέα Παπανδρέου και παρέμεινε στη θέση έως τις 21 Σεπτεμβρίου του 1984. Οπότε με τρίτο πρωθυπουργικό ανασχηματισμό τον διαδέχθηκε ο Ευάγγελος Κουλουμπής. Η βασική συνεισφορά του στην πρώτη κυβερνητική του θητεία ήταν ο νόμος 1337 για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας. Στις 25 Απριλίου του 1986 ανέλαβε προς γενική έκπληξη των πολιτικών παρατηρητών το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρά την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει ένα εθνικό διάλογο για την παιδεία, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει συνένεση για ορισμένα ριζοσπαστικά μέτρα που θέλησε να προωθήσει. Στις 7 Μαΐου του 1988 ο Αντώνης Τρίτσης υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, αφήνοντας εχμές για τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, το εκτελεστικό γραφείο και τους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Στις 9 Μαΐου αντικαταστάθηκε από τον Απόστολο Κακλαμάνη. Όμως το γυαλί είχε ραγίσει και οι σχέσεις Τρίτση και ΠΑΣΟΚ, και στις 13 Μαρτίου του 1989 διαγράφηκε από το κίνημα επειδή απουσίαζε από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Στις 19 Μαΐου ο Αντώνης Τρίτσης ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος με την επωνυμία Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα, με το οποίο κατήλθε στις εκλογές της 18ης Ιουνίου του 1989, αλλά έλαβε μόλις 4.269 ψήφους, 0,07. Στις 14 Οκτωβρίου του 1990 ο Αντώνης Τρίτσης εξελέγει δήμαρχος Αθηναίων από τον πρώτο γύρο με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκέντρωσε το 50,12 των ψήφων έναντι το 45,93 της Μελίνας Μερκούρη.
στις 10 Φεβρουαρίου του 1991, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφτηκε την βομβαρδισμένη από τους Αμερικανούς Βαγδάτη, ήταν ο πόλεμος του κόλπου τότε, και ανακοίνωσε στο δήμαρχο της πόλης με πρωτοβουλία του για σύγκληση ενός φόρουμ δημάρχων των ιστορικών πόλεων Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Στις 23 Μαρτίου του 1992 ο Αντώνης Τρίτσης υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν στο ιατρικό κέντρο της Αθηνών. Στις 7 Απριλίου έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Δημοτικές εκλογές λοιπόν, σαν σήμερα το 1990. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων από όργανα ανεξάρτητα από την κρατική εξουσία, εισήχθη στη χώρα μας μετά από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με το βασιλικό διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου του 1833. Η μικρή τότε Ελλάδα διαιρέθηκε σε δήμους, επαρχίες και νομούς. Μέχρι τότε τις τοπικές υποθέσεις διαχειρίζονταν οι δημογεροντίες, τις οποίες είχε αναγνωρίσει η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822 και τις κατάργησε για μικρό διάστημα ο Ιωάννης Καποδίστριας στις 1η Ιανουαρίου του 1830. Οι πρώτες δημοτικές εκλογές διεξάχθησαν το 1834 στο νομό Αργολιδοκορινθίας, με την εκλογή του δημάρχου να γίνεται με έμεσο τρόπο. Οι πολίτες, μόνο άνδρες και με εισοδηματικά κριτήρια, ψήφισαν για την εκλογή δημοτικών συμβούλων και η κυβέρνηση διόριζε τον ίσον αριθμό δημοτικών συμβούλων. Από τις τρεις πρώτους πλειοψηφούντες, η κεντρική διοίκηση επίλεγε έναν, ο οποίος αναλάμβανε καθήκοντα δημάρχου. Είναι φανερό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μόνο ανεξάρτητη δεν ήταν από την κεντρική εξουσία, μια κατάσταση βέβαια που συνεχίζεται με παραλλαγές έως και σήμερα. Στην Αθήνα, οι πρώτες δημοτικές εκλογές έγιναν από τις 15 έως τις 20 Μαρτίου του 1835 και δήμαρχος αναδείχθηκε ο φιλοκυβερνητικός Ανάργυρος Πετράκης, γόνος οικογένειας γεωκτημόνων από την Αρκαδία. Στον Πειραιά, οι εκλογές έγιναν αργότερα, στις 14 Δεκεμβρίου του 1835 και δήμαρχος αναδείχθηκε ο Ιδραίος Αγωνιστής του 1921 και έμπορος Κυριάκος Σερφιώτης. Όσον αφορά στους επάρχους και τους νομάρχες, αυτοί διορίζονταν από την κεντρική εξουσία. Με την έξωση του Όθωνα το 1862 ψηφίστηκε νέος νόμος 19 του Νοεμβρίου του 1864, με τον οποίο καθιερώθηκε η άμεση εκλογή του δημάρχου από τους πολίτες, άνδρες.

Το 1912 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να αναμορφώσει το αυτοδιοικητικό σύστημα της χώρας. Με τον νόμο Δέλτα Νιζίτα, περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων, κατακερματίστηκαν οι δήμοι και δημιουργήθηκαν χιλιάδες κοινότητες σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι κοινότητες αυτές, μικρές και χωρίς σπόρους, κατέληξαν να λειτουργούν ως τοπικά παραρτήματα της κρατικής γραφειοκρατίας, έκδοση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων, αντί να αποτελούν ζωντανά κύτταρα οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και προόδου. 13 χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό, η Θεσσαλονίκη ψήφισε για πρώτη φορά δήμαρχο. Στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου του 1925 εξελέγει ο πρόσφυγας δικηγόρος Μινάς Πατρίκιος. Οι δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου του 1934 έμειναν στην ιστορία, διότι για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες και για πρώτη φορά εξελέγησαν κομμουνιστές δήμαρχοι. Ο Μίτσος ο Παρτσαλίδης στην Καβάλα και ο Διονύσης ο Μενίχτας στις Σέρες. Οι εκλογές αυτές λοιπόν ήταν και οι τελευταίες μέχρι το 1951 εξαιτίας της μεσολαβήσεως της δικτατορίας Μεταξά, της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές έγιναν στις 15 Απριλίου του 1951 με το σύστημα της έμεσης εκλογής του Δημάρχου από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε και μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 1964, με εξαίρεση αυτές του 1954, οπότε οι δήμαρχοι εξελέγησαν άμεσα από τον λαό. Κατά τη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας, οι δήμαρχοι διορίζονταν από τη Χούντα, ενώ μετά τη μεταπολίτευση και του 1974 επιστρέψαμε στην άμεση εκλογή του δημάρχου από τον λαό με το σύστημα των δύο γύρων. Το 1994 αποτελεί τομή στην εκλογική ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς για πρώτη φορά οι νομάρχες εξελέγησαν απευθείας από το λαό 16 και 23 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να πω.

Το 1995, σαν σήμερα στις 14 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, χρονογράφος και εκδότρια της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Διέγραψε τη δική της λαμπρή πορεία στο χώρο της ενημέρωσης και δικαίως αποκλήθηκε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τύπου. Η Ελένη Βλάχου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1911 στην Αθήνα. Ήταν κόρη του Γεωργίου Βλάχου, ιδρυτή και εκδότη της εφημερίδας «Καθημερινή», της ναυαρχίδας του δεξιού τύπου της στην Ελλάδα. Από την πλευρά της μητέρας της, της Δημαρέτης Κόντου, ήταν εγγονή του καθηγητή της φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κωνσταντίνου Κόντου. Από το 1935 άρχισε να γράφει χρονογραφήματα στην «Καθημερινή» με την υπογραφή «Έψιλον». Μετά το θάνατο του πατέρα της το 1951, ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας και στη συνέχεια εξέδωσε την απογευματινή εφημερίδα «Μεσημβρινή», τις εικόνες, το πρώτο εικονογραφημένο περιοδικό στην Ελλάδα, και ίδρυσε τις εκδόσεις «Γαλαξίας», που προσέφεραν στο αναγνωστικό κοινό σημαντικά έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας σε προσιτές τιμές. Αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας, τον Απρίλιο του 1967, διέκοψε την έκδοση των εφημερίδων της και στις 4 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου υποχρεώθηκε από τους συνταγματάρχες σε κατοίκον περιορισμό, επειδή αποκάλεσε το στυλιανό πατακό «κλόουν» σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα «La Stampa». Το Δεκέμβριο του 1967, λίγες μέρες μετά το αποτυχημένο κίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου, δραπέδευσε στο εξωτερικό μεταμφιεσμένη και με πλαστό διαβατήριο και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου και παρέμεινε έως τη μεταπολίτευση. Κατά τη διάρκεια αυτό, επισκέφτηκε και άλλες χώρες της Ευρώπης, την Αμερική και την Αφρική, και ανάπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση με τη Μελίνα Μερκούρη και την Αμαλία Φλέμινγκ. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1974 στις 15 Σεπτεμβρίου, επανακυκλοφόρησε την «Καθημερινή» με στόχο μια εφημερίδα ανανεωμένη που θα απευθυνόταν στη φωτισμένη δεξιά και τη λογική αριστερά και θα διαβαζόταν από την ελληνική νομεγκλατούρα που σήμερα ονομάζεται «Ελίτ». Με τις εκλογές της στις 17 Νοεμβρίου του 1974 έγινε μέλος της πρώτης μεταδικτατορικής βουλής ως βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Κάπως έτσι λοιπόν, για να αναντέψουμε, όπως λέμε, με έναν τρυφερό ευεργετικό βοριαδάκι το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Με ένα buon notte λοιπόν. Και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Μέσα από τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλό ξημέρωμα, βροχερό. Να μου είστε καλά και τα λέμε αύριο. Σκυτάλη και πάλι σε 2 λεπτάκια στο μάκι του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην Αττική, όπου πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι ενώ η αστυνομία προχωράει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στο Πικέρμι και στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάλων. Εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται και στην οδό Μυρίδος Κυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Μήνυμα το 112 εστάλει τη νύχτα στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες έχουν ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μηνός με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, η τεχνική του ΤΕΕ εμφανίστηκε μόλις σήμερα στον χώρο της Γκράβας. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν μετά τις απολογίες της ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στα αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και παραμένει αήττος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα ως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα και κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Κύμας φοδής κακοκαιρίας με καταρκτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία